Ένα μικρό αφιέρωμα σε έναν από τους κορυφαίους ποιητές της παγκόσμιας λογοτεχνίας του 20ου αιώνα. Κάναμε μια εκπομπή ανήμερα της επετείου της γέννησης αλλά και του θανάτου του, που είναι η ίδια ακριβώς ημερομηνία. Είναι 29η Απρίλη, το 1863 γεννήθηκε, το 1933 έφυγε από τη ζωή ο Μέγας Αλεξανδρινός. Αλλά όμως ο χρόνος ήταν λίγος, υπάρχουν ακόμα πολλές μελοποιήσεις για τις οποίες δεν είπαμε κουβέντα, και βέβαια πώς να τελειώσει εύκολα λόγος και εκπομπές για αυτό το μεγάλο έργο του Κωνσταντίνου Καβάφη. Και θα πάμε σήμερα να ακούσουμε και άλλες από αυτές τις μελοποιήσεις, ξεκινώντας βέβαια από έργα που ήδη έχουμε αγγίξει στην προηγούμενη εκπομπή, από τον Γέρο της Αλεξάνδρειας, ο Κώστας Τωμαίδης, στη μελοποίηση του Θάνου Μικρούτσικου, στο «Επέστρεφε».

Επέστρεφε λοιπόν η μελοποίηση του Θάνου Μικρούτσικου με αυτό το πάρα πολύ γνωστό μουσικό θέμα στο τέλος που αποτέλεσε και σήμα ραδιοφωνικών σταθμών κάποιες εποχές, αλλά και με το χαρακτηριστικό σφύριγμα επίσης του Κώστα Θωμαίδη. Το επέστρεφε ένα από τα πιο μελοποιημένα και αγαπημένα των συνθετών και των μουσικών μας ποίημα του Καβάφη. Και είναι βέβαια απορίας άξιο, τα λέγαμε και στην πρώτη μας εκπομπή του αφιερώματος αυτού, πως τόσοι πολλοί συνθέτες πραγματικά ασχολήθηκαν, ίσως ακριβώς αυτό ήταν το μεγάλο στοίχημα ή το μεγάλο ρίσκο, πως να προσεγγίσουν δηλαδή αυτήν την εκ πρώτης όψεως δύσκολο μελοποίητη ποίηση, καθώς δεν έχει ομοιοκαταληξία, δεν έχει ένα ξεκάθαρο μετρικό κανόνα. Είναι βέβαια κατά κανόνα ο ιαμβικός στίχος, ο στίχος του Καβάφη, αλλά είναι και πέρα από το αν ομοιοκατάληκτος ποικίλει και σε αριθμό συλλαβών. Δηλαδή άλλες φορές μπορεί ένα στίχος να έχει 10 ας πούμε συλλαβές, να έχει 17, να έχει, μιλάμε για λέξεις στη σειρά τώρα επίσης πολλές, οπότε όλα αυτά δεν είναι εύκολο να μπουν σε μια ας πούμε μουσική εφταξία, για να το πω κάπως έτσι. Παρόλα αυτά έχουν μελοποιήσει Καβάφη από τους κλασικούς μας, δηλαδή ας πούμε από τον Δημήτρη Μητρόπουλο ξεκινώντας, ή από τον Μίκη Θεοδωράκη, ή από και άλλους συνθέτες της συμφωνικής μουσικής, μέχρι τους πιο πρόσφατους, θα μπορούσαμε να πούμε, και παιδιά του rock και του hip-hop. Φαίνεται όμως ότι βέβαια ο Καβάφης δεν εμπνέει μόνο τους συνθέτες, εμπνέει και τους γλύπτες, όπως φάνηκε τελευταία, από το παγκάκι με το γλυπτό του ποιητή σε φυσικές διαστάσεις που τοποθετήθηκε στην αρχή της Διονυσίου Αρεοπαγήτου στην Αθήνα, δωρεά του Ιδρύματος Ωνάση στο Δήμο Αθηναίων. Και έκτοτε τίνει να γίνει ένα από τα αγαπημένα τοπόσημα της περιοχής, να μην πω και του Δήμου της Αθήνας συνολικότερα, καθώς κόσμος και κοσμάκης προστρέχει να φωτογραφηθεί εκεί καθήμενος δίπλα στον σπουδαίο μεγάλο Αλεξανδρινό ποιητή. Ας επανέλθουμε όμως στις μελοποιήσεις. Τι θα ακούσουμε για την συνέχεια? Θα πάμε να σταθούμε σε μια εκ πρώτης όψεως έκπληξη μελοποίηση, αφού είναι του Χρήστου Νικολόπουλου, που κάνει τα γκρίζα με την φωνή της Ελευθερίας Αρβανιτάκη.

Και πάμε για τη συνέχεια στην Ελένη Τσαλιγοπούλου, είναι 2021 και στην Γη της Ιωνίας που συνθέτει ο Ανδρέας Κατσιγιάννης, υπάρχει ο Οροφέρνης που είναι βέβαια ποίηση του Κωνσταντίνου Π. Καβάφη.

ο Καβάφης μελοποιείται. Καθόλου εύκολο έως αδύνατο αν δεν είσαι. Ο Καβάφης μελοποιείται. Καθόλου εύκολο έως αδύνατο αν δεν είσαι Αιγυπτιώτης. Δύσκολο και αν είσαι, αλλά μελοποιείται.

όταν μας έδινε το άλμπουμ «Κάπα Πι Καβάφης» που για Αλεξανδρινό γράφει Αλεξανδρινός στα 2007. Ένα μεγάλο επίβολο έργο, τριπλό CD, πολυσέλιδο το booklet και με ερμηνευτές Φωτεινή Δάρα, Ειρήνη Καραγιάννη, Τάσο Αποστόλου, Ανδρέας Μυρνάκη, αλλά και συμμετοχές του Αλκίνου Ιωαννίδη, της Ελευθερίας Αρβανιτάκη, του Γεράσιμου Ανδρεάτου, του Αντώνη Λουδάρου, του Κωνσταντίνου Μαρκουλάκη. Και όλα αυτά παρουσιάστηκαν βέβαια με την Ορχήστρα των Χρωμάτων υπό τη διεύθυνση του Μίλτου Λογιάδη. Το έργο του Παπαδημητρίου παρουσιάστηκε σε μεγάλες αίθουσες. Πρωτοπαρουσιάστηκε στα επίσημα εγγένεια της εμβληματικής μεγάλης βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας τον Οκτώβριο του 2002. Παίχτηκε μετά και σε άλλους μεγάλους χώρους, στο Alstuely Hall του Lincoln Center στη Νέα Υόρκη, στην Salle de Conference de, στην έδρα της UNESCO στο Παρίσι, στο Μέγαρο Μουσικής στο Ηρώδιο, σε πολλές αίθουσες, και είναι πραγματικά ένα από τα έργα του Δημήτρη Παπαδημητρίου που έχουν αυτήν την εντυπωσιακή, δίχως άλλο, ενορχίστρωση και τις μεγάλες δυνατές μελωδικές γραμμές που βγαίνουν από πάρα πολλά όργανα μαζί, που καμιά φορά επισκιάζουν και τον καβαφικό λόγο, θα μπορούσαμε να πούμε, κερδίζει δηλαδή η μουσική περισσότερο τις εντυπώσεις. Αυτό που ακούμε είναι ένα οργανικό, το συγκεκριμένο έχει τον τίτλο μάλιστα «Όποιος το πνεύμα του ποθεί να δυναμώσει». Είναι ο Νίκος Κακάρικος, τεχνική επιμέλεια, είναι ο Γιάννης Τσολακίδης στην επιμέλεια για την παρουσία της εκπομπής και είναι η θάλασσα του πρωιού για την συνέχεια από την φωνή του Αλκίνου Ιωαννίδη.

εγώ ας σταθώ κι ας γελαστώ, πως βλέπω αυτά

εδώ ας σταθώ κι ας γελαστώ, πως βλέπω αυτά τα είδα λίγο.

Και από την θάλασσα του πρωιού πάμε να ακούσουμε μια ακόμα μελοποίηση Καβάφη από τον Δημήτρη Παπαδημητρίου, να ακούσουμε το Μακριά από τη φωνή πάλι της Ελευθερίας Αρβανιτάκη.

Πάντα λοιπόν ακούγοντας μελοποιήσεις των ποιημάτων του Κωνσταντίνου Καβάφη, του ΚΠ Καβάφη, όπως έχει συνηθίσει και όλοι μας βέβαια έχουμε συνηθίσει να γράφεται στα πολλά βιβλία που έχουν κυκλοφορήσει και στα εκατομμύρια λέξεις που έχουν υποθεί για αυτά τα 154 συνολικά ποιήματα του Καβάφη, που όμως έχουν μεταφραστεί σε τόσες και τόσες γλώσσες και έχουν προκαλέσει τόσους και τόσους συνθέτες και στο εξωτερικό, τα πρέπει να πω, να αναφέρω, αλλά και βέβαια στον τόπο μας, πάρα πολλούς Έλληνες, να μελοποιήσουν το έργο του. Ανάμεσα σε αυτούς και η Λένα Πλάτωνος κάποια στιγμή μελοποιεί Καβάφη και θα ακούσουμε τώρα για τη συνέχεια τον Γιάννη Παλαμίδα να τραγουδά «Τα κεριά».

του μέλλοντος ημέρες στέκονται μπροστά μας σαν μια σειρά κεράκια αναμένα, χρυσά, ζεστά και ζωηρά κεράκια. Οι περασμένες μέρες πίσω μένουν, μια θλιβερή γραμμή κεριών σβησμένων, τα πιο κοντά

Αυτά ήταν λοιπόν τα κεριά στην μελοποίηση της Λάνας Πλάτωνος, γιατί υπάρχουν βεβαίως και πολλές ακόμη μελοποίησεις. Ανάμεσα σε αυτές ήταν και η πιο ηλεκτρονική αυτή που ακούσαμε από την Λένα Πλάτωνος. Και πάμε τώρα σε ένα έργο το οποίο ξεκίνησε στην Γερμανία από τον Αλέξανδρο Καρόζα. Εκεί κυκλοφόρησε στα 1990-91, μετά έρθει στην Ελλάδα, στο 91 έρθει στην Ελλάδα, αυτό το άλμπουμ ανεξάρτητης παραγωγής, το αφιέρωμα στον Καβάφη, με τον ίδιο τον Αλέξανδρο Καρόζα και την Αλεξάνδρα Γριζοπούλου να τραγουδούν τα κεριά που λέγαμε μόλις πριν. Το επέστρεφε την Ιδονία, απολύπιν ο Θεός Αντώνιον. Αρκετά χρόνια αργότερα, σε αυτήν την έντεχνη προσέγγιση, προστίθεται μια πολύ μεγάλη ορχήστρα, η ορχήστρα της Βιέννης Kammer Orchester και η χοροδία Wiener Singakademie και ερμηνεύει κορυφαίος ερμηνευτής στις μελοποιήσεις αυτές, ο Γιώργος Νταλάρας. Αυτό κυκλοφορεί το έργο το 2013 με την ηχογράφηση αυτή που σας ανέφερα και με τη διεύθυνση της ορχήστρας από τον Γιώργο Κουντούρη. Ένα έργο που αποτυπώνεται μετά και σε ένα διπλό CD, πολύ καλέστο, πολύ καλοφτιαγμένο. Όλο το πληροφοριακό υλικό βέβαια είναι ξενόγλωσσο, είναι γραμμένο στα γερμανικά και στα αγγλικά, καθώς ο δίσκος εξ αρχής ήταν προορισμένος για να κυκλοφορήσει στο εξωτερικό.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Ιστορίες των μελοποιήσεων των ποιημάτων του Καβάφη Καβάφη στη σημερινή εκπομπή Μέρος Δεύτερο, που έχει τον Νίκο Κακαρίκο στη τεχνική επιμέλεια, ο Γιάννης Τσολακίδης στην επιλογή των τραγουδιών, στα λόγια αυτής της εκπομπής που έχουν πηγές και τις σημειώσεις του Γάμα Πι Σαβίδη, αλλά και ασφαλώς πληροφορίες από το Wikipedia, αλλά και από ένα πάρα πολύ εμπεριστατωμένο άρθρο, το είχα πει και στο πρώτο μέρος που κάναμε αυτές τις εκπομπές, του Φόντα Τρούσα, από το Αδαμαντορυχείο του, που έχει, πώς το είπα, ναι, που έχει κυκλοφορήσει και στη Λάιφο πριν από 3 χρόνια, ναι, με αφορμή τα 90 χρόνια από το θάνατο του Κωνσταντίνου Καβάφη. Στα 2023 είχε γίνει αυτό το αναλυτικό αφιέρωμα που είχε κάνει ο Τρούσας. Πάμε για τη συνέχεια να ακούσουμε τον Σταυριανό. Ο Σταυριανός, ο οποίος προσεγγίζει έτσι, αυτός ο πολύ σημαντικός συνθέτης μας, προσεγγίζει με έναν πολύ λιτό τρόπο. Σπάνια μελοποιεί τους μεγάλους ποιητές, δεν το συνηθίζει, αλλά η πόλη όμως είναι φανερό ότι και τον ίδιον τον κέντρισε, και έτσι όχι μόνο το μελοποίησε αλλά και το ερμηνεύει και ο ίδιος.

μάτι μου γυρίσω όπου κι αν δω. Ερήπια μαύρα τη ζωή μου βλέπω εδώ. Που τόσα χρόνια πέρασα και ρήμαξα και χάλασα.

καινούριους τόπους δεν θα βρεις. Δεν θα βρεις άλλες θάλασσες. Η πόλη θα σε ακολουθεί. Στους δρόμους θα γυρνάς τους ίδιους. Και στις γειτονιές τις ίδιες θα γυρνάς. Και μες στα ίδια σπίτια αυτά θα σπρίζεις. Πάντα στην πόλη αυτή θα φτάνεις. Για τα αλλού μη ελπίζεις.

Πριν κάνουμε μια επιστροφή στις πιο γνωστές μελοποιήσεις που έχουν κάνει συνθέτες μας όπως ο Μικρούτσικος ή όπως ο Σπανός, ας πάμε να ακούσουμε και μια ακόμη ιδιαίτερη μελοποίηση από μια συνθέτρια του έντεχνου, ας πούμε, κόσμου του μουσικού, η Μάρθα Μεναχέμ, σε ένα άλμπουμ με τον τίτλο Homo Poeticus 8, είναι 14 για την ακρίβεια, έτσι. Χ, Ι και Β. Ναι, από τις εκδόσεις Παρισιάνου, στα 2022 κυκλοφορεί αυτό. Αυτός ο δίσκος της, το Homo Poeticus, έχει τρία τραγούδια βασισμένα σε αντίστοιχα ποίηματα του Καβάφη. Εμείς θα ακούσουμε ένα που ξεχωρίζει και από την φοβερή ερμηνεία της Αγγελικής του Μπανάκη, τα παράθυρα.

Ακούγοντας πάντα μελοποιήσεις του έργου του Κωνσταντίνου Πικαβάφη μέσα από τα 154 ποίηματα που, όπως έλεγα και στην αρχή της εκπομπής και όπως έχω επαναλάβει σε αυτά τα δύο αφιερώματα που κάνουμε, εκατομμύρια λέξεις έχουν γραφτεί, πόσες επίσης έχουν υποθεί από τα μίντια και από τα ραδιόφωνα για το έργο αυτού του ποιητή. Μέσα σε όλα αυτά βλέπω ότι πάλι δεν θα προλάβουμε να τα καλύψουμε όλα, ωστόσο θα σταθούμε σε ένα έτσι ιδιαίτερα αγαπητό συνθέτη. Ήταν το 2013 όταν ο Γιάννης Πανός τυπώνει και αυτός, ας πούμε, την καβαφική εργασία του που γράφει και ο Τρούσας στο δισκορυχείο του με βασικό ερμηνευτή τον Μανώλη Μητσιά. Ο τίτλος είναι σεμνότατος, «Πλησιάζοντας τον Καβάφη». Για να ακούσουμε από εκεί τις φωνές.

Κάπου εδώ θα κλείσουμε την σημερινή μας εκπομπή, που είναι το δεύτερο μέρος ενός αφιερώματος της μελοποίησης του Καβάφη. Ήταν ο Νίκος Κακαρίκος, τεχνική επιμέλεια. Ήταν ο Γιάννης Τσολακίδης στην επιλογή των κομματιών που ακούσαμε και στην μεταφορά κειμένων από το βιβλίο του Γάμα Πισαβίδη για τον Καβάφη, από άρθρο Τρούσα, από πληροφορίες από το Wikipedia. Θα κλείσουμε, έλεγα, να κάτι εκεί από Μικρούσκο, ξανά από Θάνο, να θυμηθούμε ή τη μονοτονία ή τις επιθυμίες από το γέρο της Αλεξάνδρειας. Ωστόσο, μάλλον επειδή έχουμε μεταδώσει από εκεί, θα σταθούμε σε μια άλλη δουλειά που έγινε το 2017 και με αυτήν θα σας αποχαιρετήσουμε. Παντελής Θεοχαρίδης στην ερμηνεία, Κωνσταντίνος Κάλλιας στη μουσική και στις ενορχιστρώσεις, μελοποιούν Καβάφη και ακούμε από εκεί το όσο μπορείς, και με αυτό σας αποχαιρετάμε. Γεια σας.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Μηχανή αναζήτησης. Μία εκπομπή με τον Γιάννη Δημητρούδη. Καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ 3.

Ακριβώς όπως σας είχα πει και από χθες, σήμερα έχουμε μια εκπομπή ολόκληρη αφιερωμένη στο Brahms Project των Kurt Rosenwinkel και Jean-Paul Brodbeck. Ένα project όπου μαζί με τους Λούκα Στρέξελ και Ζόρζε Ρωσί επιστρέφουν ουσιαστικά σε ένα αντίστοιχο project μετά από τρία χρόνια, και το αντίστοιχο Chopin Project του 2022. Είμαι ο Γιάννης Δημητρούδης, αυτή είναι η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης. Ηλίας Σταμπουλής σήμερα μαζί μας στον ήχο, και ακριβώς όπως λέει και ο τίτλος του project αυτού, πρόκειται για μεταγραφές στην πραγματικότητα και ενορχιστρώσεις του Jean-Paul Brodbeck σε μουσική του Johannes Brahms, σε αυτό ακριβώς το jazz κουαρτέτο τυμπάνων, κοντραμπάσου, πιάνου και κιθάρας το οποίο μόλις ακούσαμε. Ένα project το οποίο ηχογραφήθηκε σε δύο μόλις ημέρες πριν από πάνω κάτω ένα χρόνο στο Βερολίνο. Ένα project το οποίο μένει πιστό στη μουσική του Brahms από τη μία, από την άλλη ωστόσο προσπαθούν οι μουσικοί, μένοντας ακριβώς πιστοί, να ξεφύγουν όσο τους επιτρέπουν οι νότες. Για παράδειγμα, εξαιρετικό παράδειγμα αυτού που λέω είναι ο πρώτος ουγγρικός χορός που μόλις ακούσαμε, 8 λεπτά σε διάρκεια η νέα του εκδοχή, ένας χορός που στην ορχιστρική εκδοχή του Brahms πιάνει και δεν πιάνει τα 3 λεπτά.

Οι 21 ουγγρικοί χοροί του Brahms λοιπόν έρχονται σε μια χρονική περίοδο που το ενδιαφέρον των δυτικών λόγιων συνθετών για τις διάφορες παραδοσιακές μουσικές έχει ανεθερμανθεί πάρα πολύ και λέγεται πως ο Brahms ήρθε σε επαφή με την ουγγρική μουσική και κυρίως με την μουσική των τσιγκάνων αφού του γνώρισε τον αντίστοιχο βιολιστή Ντερεμένη. Οι ίδιοι συνεργάστηκαν, τον ακολούθησε στην Ευρώπη, στην πραγματικότητα διοργάνωσαν μαζί συναυλίες σε διάφορες πόλεις της Ευρώπης. Έτσι ήρθε σε επαφή με τη μουσική αυτή και λέγεται ότι επηρεάστηκε τόσο πολύ που 18 από τους 20, σε 18 από τους 21 χορούς στην πραγματικότητα επεξεργάζεται ήδη υπάρχοντα θέματα της μουσικής αυτής, είτε παραδοσιακά είτε όχι, και μόνο σε 3 από τους 21 γράφει ο ίδιος original μουσική, ο Brahms δηλαδή, στο ύφος αυτό το συγκεκριμένο. Ακούσαμε εμείς τον πρώτον από αυτούς τους ουγγρικούς χορούς από τον Brahms, μάλλον όπως τον έγραψε ο Brahms, λίγο νωρίτερα τον ακούσαμε όπως τον μετέγραψε ο Jean-Paul Brodbeck για το κουαρτέτο του μαζί με τον Kurt Rosenwinkel. Βέβαια, πιανίστας ο Brodbeck, είναι λογικό στο Brahms Project μεγάλος όγκος της δουλειάς αυτής να προέρχεται από πιανιστικά έργα του Brahms, όπως είναι και τα 3 Intermezzi, όπως 117. Θα ακούσουμε το δεύτερο από αυτά.

δεύτερο από τα τρία Intermezzo όπως 117 του Brahms από τον ειδικό από τον Μάστορα Ραντουλού που ηχογράφηση η οποία κυκλοφόρησε στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 80. Τα τρία Intermezzo τα οποία εκδόθηκαν το 1892. Λίγο νωρίτερα ακούσαμε το ίδιο Intermezzo από τους Kurt Rosenwinkel, Jean-Paul Brodbeck, Lucas Treixel και George Rossi. Τώρα αυτό που λένε οι ίδιοι που τους, ότι τους τράβηξε στην μουσική του Brahms και ότι προσπάθησαν να βρούνε τον κοινό τρόπο είναι από τη μία οι πολύ πλούσιες αρμονίες που προσφέρει ο συνθέτης, βέβαια ξεκάθαρες και πολλές φορές κολλητικές, μάλιστα μελωδίες, αλλά κυρίως ένα τρίτο και σημαντικότερο στοιχείο, η αγάπη που είχε ο Brahms για την πολυρυθμία, κάτι το οποίο δίνει πολλές δυνατότητες κυρίως για το αυτοσχεδιαστικό κομμάτι των jazz μουσικών, δίνει ελευθερίες έτσι ώστε ταυτόχρονα και να αυτοσχεδιάζουν αλλά μπορούν να είναι και πιστοί στο αρχικό κείμενο και τις αρχικές νότες. Συνεχίζουμε με πιανιστικά έργα. Αυτή τη φορά επιστρέφουμε στο κουαρτέτο για να ακούσουμε την πρώτη από τις ραψοδίες όπως 79.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Το 1879 εκδόθηκαν και οι ραψοδίες του Johannes Brahms, γραμμένες για την Elisabeth von Herzogenberg, η οποία λέγεται ότι ήταν αυτή που έπεισε τον Brahms να μην ονομάσει τα κομμάτια απλά κομμάτια για πιάνο και να τους δώσει τον τίτλο ραψοδίες. Ακριβώς όπως κάναμε και νωρίτερα με το Intermezzo, θα ακούσουμε το ίδιο κομμάτι ξανά, αυτή τη φορά στην original, ας το πούμε έτσι, όσο έχει να κάνει με την παρτιτούρα εκδοχή του και πάλι από τον Ραντουλούπου.

Επειδή όμως, όπως σας είπα και λίγο νωρίτερα, το Brahms Project δεν είναι μόνο μουσική για πιάνο, που τους άλλους ξεκινήσαμε την εκπομπή μας με μεταγραφή από ορχιστρικό κομμάτι του Brahms, πάμε να ακούσουμε το κουαρτέτο του Kurt Rosenwinkel και Jean-Paul Brodbeck στην πιο τολμηρή τους στιγμή, όπως βέβαια σημειώνουν και οι ίδιοι, προσπαθώντας αυτόν τον ήχο τον μεγάλο της ρομαντικής συμφωνικής ορχήστρας, γερμανικής ρομαντικής συμφωνικής ορχήστρας, να τον μετατρέψουν σε έναν ήχο jazz κουαρτέτου στο τρίτο μέρος της τέταρτης συμφωνίας του Brahms.

και από την Καλύψο, πολυρυθμική εκδοχή του τρίτου μέρους της τέταρτης συμφωνίας του Brahms από το κουαρτέτο των Κέρτρο Ζενβίνκελ και Ζαν-Πολ Μπρόντμπεκ, πάμε να κλείσουμε την εκπομπή μας με το original ηχητικό άκουσμα, ηχητική ορχιστρική εκδοχή του τρίτου μέρους της τέταρτης συμφωνίας του Brahms, κλείνοντας κάπως έτσι το σημερινό μας αφιέρωμα στο Brahms Project των Κέρτρο Ζενβίνκελ και Ζαν-Πολ Μπρόντμπεκ, ακούγοντας περίπου τα μισά βέβαια κομμάτια του δίσκου, αρκετά εκτενής σε διάρκεια. Ένας δίσκος ο οποίος ωστόσο είναι διαθέσιμος σε όλες τις μεγάλες πλατφόρμες για ακρόαση, αλλά είναι διαθέσιμος και για αγορά σε φυσική μορφή για τη διάθεση των ακροατών και των αντίστοιχων ακροατριών. Μια εξαιρετική κυκλοφορία για φέτος, 3 χρόνια μετά από το Chopin Project των ίδιων συντελεστών. Κλείνουμε λοιπόν με το τρίτο μέρος της τέταρτης συμφωνίας του Brahms, την ορχιστρική του βέβαια εκδοχή. Εγώ ήμουν ο Γιάννης Δημητρούδης, αυτή ήταν η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης. Η Ηλίας Σταμπουλής σήμερα μαζί μας στον ήχο. Μέχρι να τα ξαναπούμε, καλή συνέχεια.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου. Καθημερινά στον 958 της ΣΕΡ 3.

0: Καλησπέρα σε όλες και όλους. Είμαστε ζωντανά στον 958, το πολιτιστικό ραδιοφωνό της ΕΡΤ3. Η Δώρα Δαβίδου είναι στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής ως ένα σημείο. Ο Γιώργος Λιάκης ρυθμίζει τον ήχο που ακούμε και θα ακούσουμε σε όλη τη σημερινή εκπομπή. Μας ακούτε από τα ραδιοφωνά σας, από την συχνότητα του 958. Μας ακούτε και διαδικτυακά από την πλατφόρμα της ΕΡΤΕΚΟ. Ξεκινήσαμε την σημερινή εκπομπή ακούγοντας το Παπά, μια σύνθεση του Θωμά Νάτση, η οποία βασίζεται στο ποίημα «La Chitarra» του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, και ακούσαμε το Παπά από τους Κάχα Σεκρέτα, το σχήμα που ασχολείται με τη λεγόμενη Νουέβο Φλαμέγκο και έχει έδρα του την Θεσσαλονίκη. Ο Θωμάς Νάτσης είναι κιθαρίστας, είναι ιδρυτικό μέλος των Κάχα Σεκρέτα και είναι εδώ σήμερα μαζί μας με την κιθάρα του για να συζητήσουμε και να ακούσουμε κομμάτια και από τους Κάχα Σεκρέτα και να τον ακούσουμε και να παίζει και live κάποιες δικές του συνθέσεις. Καλησπέρα, Θωμά.
1: Καλησπέρα, Δώρα. Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι σήμερα εδώ.
1: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Και ευχαριστώ που είσαι και με την κιθάρα σου εδώ για να σε ακούσουμε. Να πούμε λίγο αυτό που ακούσαμε, σε τι αναφέρεται, πριν πούμε για τους Κάχα Σεκρέτα.
1: Κοίταξε τώρα, αυτό που ακούσαμε είναι μια σύνθεση, είναι μελοποίηση πάνω σε ένα ποίημα του Λόρκα, στο La Chitarra, που μιλάει για την γλυκύτητα της κιθάρας και για τον πόνο της κιθάρας. Και εντάξει, βέβαια ο τίτλος, έτσι όπως έχω εγώ ονομάσει το Παπά, έχει να κάνει με άλλο πράγμα, αλλά όταν διάβασα αυτό το ποίημα πριν από πολλά χρόνια, εντάξει, ως κιθαρίστας, με επηρέασε πάρα πολύ και πάντα ήθελα, το είχα έτσι μέσα στο μυαλό μου, ότι ήθελα να το μελοποιήσω. Που γενικά με το Λόρκα έχω μια ιδιαίτερη έτσι, σχέση με τη μελοποίηση.
0: Λοιπόν, να πούμε, οι περισσότεροι ακροατές ξέρουν ποιος είσαι για ακροάτριες, αλλά να πούμε λίγο, να σε συστήσουμε και σε όσους όσες. Είσαι ένας κιθαρίστας που ζεις στην πόλη μας, είσαι ένας πάρα πολύ καλός κιθαρίστας, με κλασικές σπουδές κλασικής κιθάρας, ο οποίος όμως από ένα σημείο και ύστερα έχει ασχοληθεί με την κιθάρα φλαμέγκο.
1: Ναι.
0: Που είναι κάτι τελείως διαφορετικό.
1: Ναι, εντάξει, η ιστορία είναι ότι ναι, έχω τελειώσει την κλασική κιθάρα στα 20 μου και μετά ασχολήθηκα με το φλαμέγκο. Βέβαια, η ενασχόληση με το φλαμέγκο, όχι παικτικά, αλλά σαν ακροατής, είχε ξεκινήσει από πιο μικρή ηλικία, από τότε που ήμουν στο τέλη γυμνασίου, αρχές λυκείου, γιατί ο δάσκαλος, με τον οποίο τελείωσα την κλασική κιθάρα, πήρε το διπλωμά μου, ο Απόστολος Ολιάλιος, αρχές λυκείου. Γιατί ο δάσκαλος, με τον οποίο τελείωσα την κλασική κιθάρα, πήρε το διπλωμά μου, ο Απόστολος Ολιάλιος.
0: Σε ποια πόλη ήσουν τη Θεσσαλονίκη?
1: Είμαι Λαρισαίος. Δεν είμαι Λαρισαίος. Γεννήθηκα και μεγάλωσα στη Λάρισα. Okay. Και μετά ήρθα για σπουδές εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη, στη μουσικών σπουδών. Οπότε στη Λάρισα, θυμάμαι, ας πούμε, όταν είπα στο δάσκαλό μου να μου δώσει μια κασέτα. Κασέτα, όχι, δεν υπήρχε ακόμα το CD τότε. Λοιπόν, να μου δώσει να ακούσω κάτι κιθαριστικό, εννοούσα κάτι από κλασική κιθάρα. Μου έδωσε το Αλμοράιμα, τον δίσκο Αλμοράιμα του Πάκο Ντελουθία. Και θυμάμαι, ήμουν μικρός, ας πούμε, και όταν πήγα πίσω στο οδείο του, είπα, εμείς δεν παίζουμε έτσι. Τι είναι αυτό που μου έδωσε? Αυτό το είχα πει.
0: Είναι και πολύ εμφανές, και είναι κάτι πολύ διαφορετικό.
1: Και ο ίδιος γελούσε. Και ο ίδιος προσπαθούσε να μάθει φλαμέγκο μέσα από βιβλία που παρήγγελνε, ας πούμε, από το εξωτερικό. Αλλά εντάξει, ήταν δύσκολο χωρίς δάσκαλο και κάποιον να σου πει. Δεν υπήρχε και το ίντερνετ τότε για να μπορέσουμε να έχουμε μια αναφορά.
0: Οπότε εσύ είχες αυτό το ρέθισμα.
1: Είχα το ρέθισμα, ναι.
0: Και αποφασίζεις μεγαλώνοντας.
1: Όταν ήρθα εδώ πέρα φοιτητής, γνώρισα μετά τον δεύτερο δάσκαλο, σημαντικό δάσκαλο μου, τον Άλεξα Βρωτοβέκο, με τον οποίο ξεκίνησα μαθήματα φλαμέγκο εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη. Μετά έφυγα στην Ισπανία, βρήκα εκεί πέρα άλλους δασκάλους. Αυτή είναι ολίγηση η ιστορία.
0: Να πούμε, ας πούμε, ότι η τεχνική και το παίξιμο, το να παίζεις κιθάρα φλαμέγκο, είναι κάτι διαφορετικό από την κλασική, εντελώς.
1: Είναι διαφορετικές τεχνικές, είναι διαφορετικό το είδος της μουσικής. Περιέχει και τον αυτοσχεδιασμό μέσα. Περιέχει και τη σύνθεση όμως. Δηλαδή, οι περισσότεροι κιθαρίστες φλαμέγκο είναι και οι ίδιοι συνθέτες. Δηλαδή, ο κιθαρίστας είναι και συνθέτης.
0: Κάτι που δεν συμβαίνει στην κλασική σε καμία περίπτωση.
1: Συμβαίνει σε λίγες περιπτώσεις ή συνέβαινε στο παρελθόν, λιγότερο.
0: Οπότε, πηγαίνοντας στην Ισπανία, γνώρισες και όλη αυτή την κουλτούρα, φαντάζομαι.
1: Γνώρισα και την κουλτούρα, γνώρισα γενικά το, και τους ανθρώπους του φλαμέγκου. Κοίταξε τώρα, δεν ασχολούμαι με το πούρο φλαμέγκο, δηλαδή με το αγνό το φλαμέγκο, το παραδοσιακό.
0: Μιλάμε για νουέβο φλαμέγκο, ναι. Αυτό που είπα στην εισαγωγή, το οποίο τι ακριβώς είναι.
1: Κοίταξε, νουέβο φλαμέγκο ονομάζουμε από την μετά τον Πάκο Ντε Λουσία εποχή. Γιατί αυτός
0: ο Πάκο έβαλε... Ντε Λουσία ουσιαστικά το καθιέρωσε, έτσι.
1: Και είναι η ορολογία κατά τη στοιχεία τώρα του νουέβο τάγκο, ας πούμε, με τον Πιατσόλα. Ο Πάκο ουσιαστικά έβαλε πολλά τζαζ στοιχεία μέσα, πολλούς ρυθμούς επίσης. Τους άλλαξε, τους έκανε ακόμη πιο σύνθετους. Δεν φοβήθηκε τους νεοτερισμούς. Εντάξει, και το ανέβασε δύο και τρία σκαλιά πιο πάνω την όλη ιστορία με το φλαμέγκο και την έκανε γνωστή πάλι στον κόσμο. Την τέχνη του φλαμέγκο. Γιατί και το φλαμέγκο σαν ιστορία έχει τα πάνω και τα κάτω του. Δηλαδή, συγγνώμη τώρα, δεν ξέρω αν θέλεις να μπορώ να πω έτσι.
0: Εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ, θα μπορούσα να τα ακούω για όλες.
1: Δηλαδή, αν υποθέσουμε, ας πούμε, ότι το φλαμέγκο έχει οριστεί ως τέχνη από τα μέσα του 19ου αιώνα, από το 1840, ας πούμε, άρχισε να γίνεται γνωστό στην Ισπανία, καταρχήν μέσα από τα καφέ καντάντες, που πήγαιναν διάφοροι, ας πούμε, και οι Ισπανοί που δεν το γνώριζαν και έβλεπαν, σαν τις ταβέρνες τις δικές μας, βέβαια, έτσι να το έχουμε στο μυαλό μας, και έβλεπαν διάφορους τραγουδιστές, κιθαρίστες και χορευτές, και άνθησε πάρα πολύ μετά με τα μπαλέ φλαμέγκο και με την όπερα φλαμέγκα, η οποία ήταν ουσιαστικά πάρα πολλά, πολύ μεγάλα σχήματα με 20 χορευτές, με 10 τραγουδιστές, με αρκετούς κιθαρίστες, και κάνανε περιοδία στην Ευρώπη. Τότε έγινε λίγο της μόδας. Μετά, εκεί κοντά στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όλα ισοπεδώθηκαν και με τον Εμφύλιο Πόλεμο στην Ισπανία, και ουσιαστικά η άνθησή του άρχισε πάλι μαζί με τον Πάκο. Αυτό.
0: Εσύ λοιπόν είσαι ένας από τους κυριότερους εκπροσώπους του φλαμέγκο στην κιθάρα, γιατί τώρα μιλάμε, είμαστε Θεσσαλονίκη, έτσι, και αν μιλάμε για κιθάρα φλαμέγκο, εγώ εσένα ξέρω, ας πούμε.

0: που είσαι, που παίζεις φλαμέγκο και που έχεις με κάποιο τρόπο διαδώσει και τον Νουέβο Φλαμέγκο και έχεις και την πάντα τους Κάχα Σεκρέτα και μπορεί να απευθυνθεί κάποιος κυρίως σε σένα. Επειδή έχω ασχοληθεί τέλος πάντων με την κιθάρα, την κλασική και όλα αυτά και πάντα το είχα στο μυαλό μου το φλαμέγκο είναι κάτι πολύ διαφορετικό και όταν κάποια στιγμή και εγώ είχα ρωτήσει ποιος ασχολείται με αυτό, όλοι μου λένε Θωμάς Νάτσης. Και είναι αυτό μια αλήθεια, δεν είναι...
1: Εντάξει, καλά, υπάρχουν και άλλοι κιθαρίστες και στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα και υπάρχουν γνώστες γενικά.
0: Για Θεσσαλονίκη μιλάω μια και είσαι εδώ πέρα. Ναι. Και εσύ ουσιαστικά το αρχίζεις να το διαδίδεις αυτό και λόγω της, του σχήματος, των Κάχα Σεκρέτα.
1: Αυτό, ναι, ναι.
0: Αυτό είναι πολύ βασικό.
1: Με τη διαφορά όμως, συγγνώμη τώρα σε διακόπτω λίγο, ότι με τους Κάχα και γενικά με την συνθετική τέλος πάντων πορεία μου, όλο αυτό που παρουσιάζω είναι λίγο μια πιο προσωπική άποψη για το φλαμένκο.
0: Είναι έτσι. Προσωπική, δεν είναι το πιο γραφτό,
1: ναι,
0: που είπες πριν.
1: Καλά, σίγουρα δεν έχουμε ξεφύγει από το παραδοσιακό, αλλά και το Νουέβο Φλαμένκο είναι έτσι πιο, πώς να το πω, πιο experimental για μας.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι όπως το παρουσιάζουμε.
0: Και
1: είναι, βέβαια, είναι η αλήθεια μου, έτσι, για να το πω πιο σύντομα.
0: Λοιπόν, να σε ακούσουμε να παίζεις ένα κομμάτι.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Πριν ξεκινήσεις, να πούμε τι θα ακούσουμε.
1: Θα σας παίξω, ναι, ένα κομμάτι το οποίο λέγεται Φιέστα. Η ιστορία του κομματιού έχει ως εξής. Όταν έφυγα πρώτη φορά στην Ισπανία, εντάξει, έκανα φλαμέγκο. Ορίστε,
0: στη Σεβίλη.
1: Σε κάποια στιγμή, έκανα 6-7 μήνες τότε είχα ξεκινήσει με τον Αλέξανδρο το Βέγκο. Δεν ήξερα όλους τους ρυθμούς, δεν ήξερα όλους τους χώρους. Και η μπουλερία που θεωρείται το βασιλιάς του ρυθμού. Δεν το είχα κατακτήσει ακόμα. Μου λέει βέβαια ο δάσκαλος τότε ότι θα πας και θα μάθεις. Θα το δεις εκεί, μη βιάζεις. Και είχε δίκιο. Γιατί είχε γίνει μια συναυλία ενός γνωστού τραγουδιστή, τέλος πάντων, του Καπούγιο Τιχερέθ, ο οποίος ήταν σε ένα αλσίλιο και επί 3 ώρες συνεχόμενες πέσανε μπουλερία. Και θυμάμαι όλα αυτά τα παλαμάκια, όλες τις φωνές. Πέρασε ο ρυθμός τόσο μέσα μου από εκείνη την ημέρα που τώρα είπα εντάξει, το έμαθα. Οπότε, εις ανάμνηση εκείνης της βραδιάς, έχω γράψει την Φιέστα.

Ήταν η Fiesta αυτή που ακούσαμε live στο στούντιο του 958 με τον Θωμά Νάτση στην κιθάρα, μια σύνθεση δική σου, Θωμά. Και μιλώντας για κιθάρα φλαμέγκο, να πούμε για το τι...

0: Θα μιλήσω βέβαια και ιστορικά για το πώς προέκυψε η τέχνη του φλαμέγκου. Και κυρίως θα δείξω διάφορους χορούς ή αυτό τέλος πάντων, πώς να το πω, το κομπάς που εννοούμε εμείς, τον τρόπο τέλος πάντων που μετράμε στο φλαμέγκο και διάφορες μελωδίες. Γι' αυτό και όσοι ενδιαφέρονται θα πρέπει να έρθουν με τις κιθάρες τους. Είναι πάρα πολύ πρακτικό το σεμινάριο. Δηλαδή θα καθίσω απέναντί τους και θα τους δείχνω και θα επαναλαμβάνω και θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον.
1: Απευθύνεστε σε κιθαρίστες.
0: Απευθύνομαι σε κιθαρίστες. Ναι.
1: Οι οποίοι έχουν προηγούμενη εμπειρία με φλαμένκο.
0: Όχι. Όλο το σεμινάριο είναι στημένο πάνω σε κλασικούς κιθαρίστες. Ναι, οι οποίοι είναι ας πούμε από το επίπεδο της μέσης και.
1: Να έχουν ένα επίπεδο.
0: Ναι, να έχουν ένα επίπεδο.
1: Και μπορούν, γίνεται κάποια κράτηση, κάποια αίτηση.
0: Δεν γίνεται καμία
1: φόρμα.
0: Κράτηση. Παρέχεται δωρεάν από το Δήμο και το σεμινάριο και η συναυλία την επόμενη μέρα.
1: Ωραία. Να πούμε λίγο για το σεμινάριο. Λοιπόν, ότι είναι Παρασκευή 8 Μαΐου, 4 με 8 το απόγευμα. Όποιος ενδιαφέρεται, παίρνει την κιθάρα του, κλασική κιθάρα, και έρχεται στο Δημοτικό Οδείο Θεσσαλονίκης. Το οποίο είναι στην
0: Καραμαλή.
1: Στην Καραμαλή, 141. 4, λίγο πιο πριν από τις 4 εννοείται. Νομίζω θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό.
0: Και εγώ έτσι πιστεύω.
1: Σίγουρα θα έχει ενδιαφέρον. Και την επόμενη μέρα.
0: Την επόμενη μέρα.
1: Σάββατο, 9 Μαΐου.
0: Έχω ένα ατομικό ρεσιτάλ που θα παρουσιάσω έτσι, κομμάτια και από τους δύο δίσκους που έχω κάνει με τους Κάχα, αλλά και κάποια κομμάτια τα οποία δεν υπάρχουν σε δισκογραφία.
1: Πού θα γίνει αυτό?
0: Αυτό θα γίνει στην Κάζα Μπιάνκα, στην Δημοτική Πινακοθήκη, μέσα στο χώρο της Δημοτικής Πινακοθήκης.
1: Πάρα πολύ
0: είναι
1: 8 ή 8.
0: Είναι πάρα πολύ.
1: Είναι ένας χώρος που νομίζω ότι πρέπει να τον γνωρίσουμε όλοι, όσοι δεν έχουμε πάει και δεν το ξέρουμε.
0: Θα σου πω τώρα, πριν από 2 εβδομάδες, στο Δημοτικό Οδείο, είχε καλεσμένο έναν συνάδελφο, έναν άλλον κιθαρίστα, τον Κωστό Ντοσίδη, εξαιρετικός κιθαρίστας, και πήγα να παρακολουθήσω τη συναυλία. Και καλά, έπαιζε πάρα πολύ ωραία και ο Κώστας, αλλά είχε και μέσα τους πίνακες.
1: Ο χώρος ήταν απίστευτος.
0: Είναι πάρα πολύ όμορφο.
1: Καταρχάς, πολλοί δεν ξέρουμε ότι έχουμε Δημοτική Πινακοθήκη.
0: Και αυτό σωστό.
1: Δηλαδή, έχουμε πάρα πολύ ωραίες θέσεις. Και είναι και ο χώρος αυτός που όταν γίνονται συναυλίες, και συνήθως είναι δωρεάν, αξίζει τόσο πολύ να πάει κάποιος να περάσει ένα τόσο ωραίο απόγευμα.
0: Αξίζει. Και να σου πω, επειδή τόνισε το δωρεάν, και εμένα αυτό το πράγμα τώρα μου αρέσει πάρα πολύ που γίνεται δωρεάν. Να πω ευχαριστώ και στην κυρία Αλεξάκη και στην κυρία Βλαχιώτη που έχουν βοηθήσει στο να γίνει αυτό το πράγμα και φυσικά στον Κώστα του Μακρυγιαννάκη, ο οποίος και το σκέφτηκε και το υλοποίησε και είναι αργός αυτά τα πράγματα γενικά. Καλά, είναι πολύ open-minded γενικά σαν μουσικός, δηλαδή δεν ξέρω αν τον γνωρίζεις, και σαν κιθαρίστας είναι...
1: Ναι, είναι και κιθαρίστας πολύ καλός και εντάξει, εγώ σας ασχολείται και με το μουσικό χωριό και όλα αυτά.
0: Βέβαια, ναι.
1: Το δωρεάν το λέω επειδή πόσο ωραίο είναι, παιδί μου, να μπορούν να γνωρίσουν κάτι που δεν είναι τόσο διαδεδομένο όσο είναι το φλαμέγκο. Κάτι που είναι και πολύ. Μόνο να πάρεις έχεις από αυτό. Μόνο να μάθεις έχεις από αυτό, ας πούμε, και να ακούσεις. Και να γίνεται έτσι. Άρα το Σάββατο, τι ώρα θα είναι αυτό?
0: Το Σάββατο η συναυλία είναι 8 η ώρα.
1: 8 η ώρα το απόγευμα στο χώρο της Δημοτικής Πινακοθήκης, στο Καζαμπιάνκα.
0: Στο Καζαμπιάνκα, ναι.
1: Πάλι έρχονται κάποιοι λίγο πιο πριν από τις 8 για να παρακολουθήσουν κάτι πάρα πολύ ωραίο και με πολύ ωραία ακουστική και σε έναν πάρα πολύ ωραίο χώρο. Είναι δύο ξεχωριστά πράγματα. Το σεμινάριο με το ρεστάλ. Εννοείται, φαντάζομαι ότι όλοι έρθουν στο σεμινάριο θα έρθουν και το Σάββατο, αλλά είναι κάτι που μπορεί κάποιος να το παρακολουθήσει ξεχωριστά. Τι θα ακούσουμε να παίξει τώρα?
0: Λοιπόν, τώρα τι να σας παίξω. Θα σας παίξω ένα κομμάτι, την Ονόρα, η οποία είναι ένα τάγκο, το οποίο πριν από το Φεβρουάριο, πριν από 2-3 μήνες, θα πω ότι η Ονόρα υπάρχει μέσα στο CD με τους Κάχα, στο δεύτερο CD που έχουμε.
1: Το Παρτίδι.
0: Αλλά, ναι, αλλά είναι και ένα κομμάτι το οποίο το έχουμε διασκευάσει μαζί με τον Γιάννη Τουντουλή, τον τζελίστα, τον καθηγητή από το Ιόνιο. Και λέω τώρα λίγο την ιστορία ότι το Φεβρουάριο, λοιπόν, αυτό το κομμάτι το επέλεξε μια κιθαρίστρια από τη Γερμανία, μια φοιτήτρια στο Πανεπιστήμιο του Φράιμπουργκ, για να το παίξει να είναι ένα από τα κομμάτια που θα παρουσίασε στη διπλωματική εξέταση που ετοίμαζε.
1: Πού το βρήκε?
0: Το βρήκε στο διαδίκτυο. Εντάξει, έχουμε ένα βίντεο εκεί πέρα με τον Γιάννη. Και επειδή δεν υπάρχουν παρτιτούρες, μου ζήτησε, της το έδειξα πάρα πολύ αργά σε βιντεοσκόπηση, και η τσελίστρια από

0: μόνη της το έβγαλε, ας πούμε, το μέρος του τσέλου και το παρουσιάσανε μαζί. Και ήταν από τα κομμάτια, ας πούμε, που με έκαναν υπερήφανο και το λέω.
1: Ναι, είναι. Γιατί... Άρα, Θωμά, όταν λέμε για εκπρόσωπος της Φλαμέγκο στην Ελλάδα, ισχύει. Ναι. Και αυτό είναι τώρα μια απόδειξη.
0: Θα σου πω απλά ότι όταν έγινε αυτό, θυμάμαι το Γιάννη τον Τουλή, ο οποίος μου λέει, τελικά μου λέει, ρίχνεις ένα μπουκάλι με ένα μήνυμα στη θάλασσα και τελικά φτάνει κάπου.
1: Μουσική είναι αυτό.
0: Ναι.

0: Ακούσαμε το Ονόρα από τον Θωμανάτση, μια σύγκριση του Θωμανάτση, έτσι όπως ακούστηκε live εδώ στο στούντιο του ραδιοφώνου από τον πολύ καλό αυτόν κιθαρίστα που έχω εδώ απέναντί μου. Θα μάθω, μπορώ να σε ακούω για όση ώρα, δηλαδή μπορώ να σε ακούσω να πένα, ακούω να σε ακούσω
1: να πένα. Να το Σάββατο.
0: Φυσικά θα έρθω, φυσικά θα έρθω, εννοείται. Και μιλώντας για δικές σου συνθέσεις, θα σε ακούσουμε σε κάτι ακόμα. Σε ποιο? Ναι.
1: Λοιπόν, θα σας παίξω. Αυτό δεν το είπα. Λοιπόν, θα σας παίξω ένα κομμάτι το οποίο λέγεται Ίντια. Λοιπόν, και θα. Πριν σας το παίξω, να σας πω λίγο κάτι. Το φλαμένκο γενικά λέμε ότι έχει προέλθει από την συνένωση τριών πολιτισμών, τριών μουσικών πολιτισμών. Είναι οι Άραβες που είχαν μείνει μετά την Ισπανική Επανάκτηση. Είναι οι Ισπανοεβραίοι Σεφαραδίτες, που Σεφαραδίτες έχουμε και εμείς εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη. Και από τους Τσιγκάνους. Λοιπόν, οι Τσιγκάνοι, αυτό που νομίζω ότι ο περισσότερος κόσμος δεν το ξέρει, προέρχονται από τη Βόρεια Ινδία και από το Πακιστάν. Ήρθαν στην Ευρώπη με δύο μεταναστευτικά κύματα, να τα πω. Ένα που έγινε 9ο και 10ο αιώνα μετά Χριστόν και το άλλο 14ο και 15ο αιώνα. Αυτά είναι τα κύρια κύματα. Ουσιαστικά μέσα σε όλα αυτά τα 500 χρόνια ποτέ δεν σταμάτησαν να έρχονται προς τα εδώ. Δεν γνωρίζουμε πώς πήγανε στην Ισπανία. Κάποιοι λένε ότι πήγαν μέσα από την Κεντρική Ευρώπη, άλλοι από κάτω, από την Αφρική. Αυτό τώρα ανοίγω λίγο μια παρένθεση. Το ότι πήγανε κάτω από την Αφρική, αυτό που λέμε το gypsy, η λέξη gypsy, βγαίνει από το Egyptian, γιατί πιστεύανε ότι είναι από την Αίγυπτο. Και ο γύφτος που λέμε εμείς είναι ο Αιγύπτιος. Ο Αιγύπτιος. Από εκεί νομίζανε, επειδή είναι μελάμψη, ότι είναι από εκεί. Αυτό που μου έκανε εντύπωση όταν πήγα στην Ισπανία, γιατί οι περισσότεροι δάσκαλοι μου ήταν Τσιγκάνοι. Είναι ακριβώς βέβαια αυτό που έχουμε εμείς εδώ πέρα στην Ελλάδα στο μυαλό. Εκεί πέρα είναι αλλιώς, έχουν αφομοιωθεί κανονικά στην κοινωνία. Το θεωρούν προσόν το να είναι κάποιος Τσιγκάνος και πόσο μάλλον το να ασχολείται με το φλαμένκο. Δηλαδή, υπήρχαν άτομα, φτάναμε σε ακραίες καταστάσεις, που προσπαθούσαν να βρούνε μία τσιγκάνικη ρίζα για να αποδείξουν ότι ήταν Τσιγκάνοι. Λοιπόν, αυτό που μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση λοιπόν είναι ότι όλοι οι Τσιγκάνοι εκεί πέρα στην Ισπανία σέβονται πάρα πολύ την Ινδία και την καταγωγή τους, τη μακρινή τους καταγωγή. Και πάντα αποκαλούν την Ινδία Mother India. Οπότε το κομμάτι αυτό τώρα το έγραψα για να τιμήσω κι εγώ την καταγωγή την τσιγκάνικη στο φλαμένκο και προσπαθώ μέσα σε αυτό το κομμάτι να μιμηθώ την ινδική κιθάρα, μέσα σε εισαγωγικά το σιτάρ. Αυτό.
0: Εσύ την κιθάρα τώρα που έχεις εδώ και σε ακούμε, τι κιθάρα είναι αυτή?
1: Λοιπόν, αυτή είναι μια κιθάρα φλαμένκο. Αχ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ρωτάς. Λοιπόν, δεν είναι η δικιά μου κιθάρα.
0: Είναι κιθάρα φλαμένκο.
1: Είναι κιθάρα φλαμένκο, ναι, καλά και εγώ παίζω με κιθάρα φλαμένκο γενικά, η οποία έχει κάποιες μικρές διαφορές με την κλασική την κιθάρα. Εντάξει, για έναν που δεν ξέρει, δεν θα δει οπτικά, ας πούμε, κάποια διαφορά. Λοιπόν, η κιθάρα αυτή όμως μου έχει δοθεί πριν από 10 μέρες. Μου την έχει στείλει ένας παλιός μου συμμαθητής και πάρα πολύ καλός φίλος, ο Βαγγέλης ο Σίσκος, ο οποίος ζει και εργάζεται στο Ηράκλειο της Κρήτης και ο οποίος αύριο θα μας κάνει την τιμή και θα είναι στο σεμινάριο και θα μιλήσει. Ένα τμήμα του σεμιναρίου θα είναι για την κατασκευή της κιθάρας και της κλασικής και της φλαμένκου κιθάρας. Λοιπόν, ο Βαγγέλης είναι μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση. Ο άνθρωπος είναι τοπογράφος και μέσα στο κορονοϊό πήρε την απόφαση να ασχοληθεί με την οργανοποία της κιθάρας.
0: Είναι δική του κατασκευή.
1: Είναι δική του κατασκευή. Είναι η δεύτερη κιθάρα που έχει φτιάξει. Δεν το λέω επειδή είναι φίλος μου τώρα. Είναι ένα καταπληκτικό όργανο. Είναι ένα ακριβό καταπληκτικό όργανο που, δηλαδή, για δεύτερη κιθάρα που έχει φτιάξει, δεν ξέρω δηλαδή τι θα ακολουθήσει. Το κάνει σαν χόμπι, εντάξει, άλλη είναι η δουλειά του, αλλά είναι πάρα πολύ καλός και είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένος.
0: Και αυτό είναι ένα σημαντικό κομμάτι της οργανωποίησης, έτσι. Μπορεί να δειχτεί.
1: Και θα παίξω το Σάββατο με αυτή την κιθάρα για να τιμήσω και τη φιλία μου και να τιμήσω κυρίως την προσπάθειά του. Γιατί είναι πάρα πολύ καλή προσπάθεια.
0: Και εμείς θα ακούσουμε τώρα το Ίντια.

0: Ακούμε κιθάρα φλαμέγκο, κιθάρα νουέβο φλαμέγκο και μία σύνθεση του Θωμά Νάτση, το «Ίνδια». Ακούσαμε μόλις, είναι εδώ ο Θωμάς Νάτσης με την κιθάρα του και τον ακούμε live να παίζει στο στούντιο του 958. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θωμά, γι' αυτό. Να ξαναπούμε ότι το Σάββατο 9 Μαΐου θα δώσεις ένα ατομικό ρεσιτάλ με την κιθάρα σου στο χώρο της Δημοτικής Πινακοθήκης Θεσσαλονίκης, Κάζα Πιάνκα, 8 η ώρα το απόγευμα. Για όσες και όσους θέλουν να έρθουν, είναι στην Βασιλής Όλγας 180 η Δημοτική Πινακοθήκη, στο ύψος της Σοφούλη. Την προηγούμενη μέρα θα υπάρξει ένα σεμινάριο στο Δημοτικό Οδείο Θεσσαλονίκης που απευθύνεται σε κιθαριστές και κιθαρίστριες που μπορούν να έρθουν 4 με 8 το απόγευμα να παρακολουθήσουν, να τους δείχνεις και να τους μιλάς για κάποια πράγματα σε σχέση με την φλαμέγκο κιθάρα. Είπαμε θα γίνει στο Δημοτικό Οδείο αυτό το απόγευμα. Όσοι και όσες θέλουν να έρθουν, είναι δωρεάν αυτό.
1: Είναι δωρεάν και τα δύο. Και η συναυλία και, και η συμμετοχή στο σεμινάριο.
0: Και αν μιλάμε για νουέβο φλαμέγκο, υπάρχουν οι Κάχα σε Κρέτα, οι οποίοι υπάρχουν εδώ και πολλά χρόνια, έτσι.
1: Ναι, με τους Κάχα είμαστε από το 2009-2010, εκεί είμαστε, ναι, 16-17 χρόνια.
0: Ναι. Και μιλάμε τώρα για μια ομάδα η οποία παίζεται νουέβο φλαμέγκο και είστε όλοι στη Θεσσαλονίκη. Είμαστε. Και υπάρχει αυτό, το για όσους δεν το γνωρίζουν, φλαμέγκο στην Θεσσαλονίκη. Υπάρχει και αυτό και υπάρχει και αυτή η μουσική, η οποία είναι και σε πάρα πολύ ψηλό επίπεδο, έτσι. Να πούμε ποιοι είστε. Είστε εσύ που παίζεις κιθάρα και κάνεις και τις συνθέσεις. Νιώβη Μπαίνου
2: στο χώρο. Στις
0: Μελίνα Τρίδου στο τραγούδι. Ιδία Κοκόρια στο φλάουτο. Παύλος Πυρόπουλος κοντραμπάσο. Γιώργος Ξανθόπουλος κρουστά.
1: Γιώργος είναι ο μοναδικός ο οποίος μένει στη Ρόδο.
0: Okay. Και όλοι οι υπόλοιποι είστε Θεσσαλονίκη.
1: Ναι.
0: Και είναι και βασικό ότι μιλάμε τώρα για μουσικούς οι οποίοι δεν έχετε φύγει. Δεν έχετε πάει Αθήνα τώρα, λέμε για παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Εσύ, Θωμά, πώς και γύρισε από την Ισπανία, αν επιτρέπετε.
1: Καλά, τώρα. Τώρα η ερώτηση είναι.
0: Εννοώ ότι το να γυρίσεις στην Θεσσαλονίκη και να ασχοληθείς και να πάρεις αυτή την απόφαση και να ασχοληθείς με το φλαμέγκο στην Θεσσαλονίκη. Πώς είναι αυτό?
1: Θα σου πω καταρχήν ότι όταν ήμουν στην Ισπανία, στο Ινστιτούτο, εκεί πέρα σε μια ακαδημία τέλος πάντων που τελείωσα, μου είχαν προτείνει να καθίσω και να διδάξω στους πρωτοετής. Παρ' όλα αυτά αρνήθηκα, γιατί και

0: στη Θεσσαλονίκη, την αγαπούσα πάρα πολύ. Είχα ούτως ή άλλως εκκρεμότητα, έπρεπε να παραδώσω τη διπλωματική μου στο πανεπιστήμιο. Οπότε ήθελα να γυρίσω να τελειώσω και το πανεπιστήμιο. Στη μουσικών σπουδών, βέβαια. Αλλά γενικά, εντάξει, κοίταξε, η Ισπανία είναι η Ισπανία, είναι πολύ κοντά σε εμάς. Δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρος αν θα μπορούσα να μείνω.
1: Εντάξει, το θέμα είναι πώς αυτό υπάρχει στην Θεσσαλονίκη. Μιλάμε τώρα για μια μπάντα η οποία συνεχίζει και υφίσταται. Έχετε δύο πάρα πολύ ωραίους δίσκους κυκλοφορήσει. Ο δεύτερος δίσκος, ο οποίος κυκλοφόρησε ποια χρονιά?
0: Το 2018.
1: Είναι το Παρτίρ.
0: Το Παρτίρ.
1: Το Παπά που ακούσαμε στην αρχή της εκπομπής από τον δίσκο αυτό, από το CD αυτό, βρίσκεται μέσα στο Παρτίρ, όπου εσύ μελοποιείς και κάποια ποίηματα και λόγια. Εμείς προτείνω να ακούσουμε το Παρτίρ, το ομώνυμο, το λόγιο στον Εχολήφτη, στον Γιώργο Τολιάκη. Που τι ακριβώς μελοποιείς εδώ?
0: Λοιπόν, αυτό το κομμάτι, το ποίημα, ανήκει στην Γερτρούδη Γκομές Δε Βεγιανέδα. Αυτή είναι μια Λατινοαμερικάνα ποιήτρια του 19ου αιώνα. Θεωρείται πλέον εθνική ποιήτρια της Κούβας. Πολύ περίεργη ιστορία η ίδια. Ο μπαμπάς Ισπανός, η μαμά Κουβανή, χάνει τον πατέρα της πολύ μικρή, ξαναπαντρεύεται η μητέρα της με ένα πολύ αυστηρό Ισπανό στρατιωτικό. Φεύγουν, πηγαίνουν στην Ισπανία. Εκεί πέρα κάνει δύο γάμους που χάνει και τους δύο της άντρες πάρα πολύ στα κοντά, ας πούμε. Κάνει ένα παιδί εκτός γάμου που και αυτό δυστυχώς πεθαίνει, και ενώ γράφει και έχει και την αρέσει και αρέσει πάρα πολύ, συγγνώμη, στον κόσμο, οι λογοτέχνες και η Ακαδημία Τεχνών της Ισπανίας δεν την αναγνωρίζει, γιατί είναι γυναίκα.
1: Έχει να κάνει, αυτό θα έλεγα, λόγω φίλου, φαντάζομαι. Ναι.
0: Και παρόλα αυτά επιστρέφει στην Κούβα, όπου έζησε μέχρι το τέλος της ζωής της, και επιστρέφει ως εθνική ποιήτρια της Κούβας. Αυτό τώρα το συγκεκριμένο, το ποίημα, το Παρτίρ, μιλάει για την ώρα που αυτή φεύγει από την Κούβα και πηγαίνει στην Ισπανία. Παρτίρ είναι η αναχώρηση.
1: Ναι.
0: Και λέει, και ουσιαστικά απευθύνεται στην Κούβα που είναι τόσο όμορφη, τόσο λαμπερή, και που εγώ της εγκαταλείπω, ας πούμε, και φεύγω και μελαγχολεί ήδη πριν φτάσει στην Ισπανία.
1: Οπότε εμείς θα ακούσουμε το Παρτίρ από το CD των Κάχα Σεκρέτα.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Είμαστε ζωντανά στον 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Ο Γιώργος Λιάκης ρυθμίζει και φροντίζει τον ήχο. Η Δώρα Δαβίδου είναι στο μικρόφωνο και είμαστε εδώ παρέα με τον Θωμά Νάτση, τον οποίο ακούσαμε πριν λίγο να παίζει και live με την κιθάρα. Ήταν πάρα πολύ ωραία στιγμή στα κομμάτια αυτά που ακούσαμε, Θωμά. Να πούμε ότι θα υπάρξει αυτή η εκπομπή από αύριο λογικά στο ΕΡΤΕΚΟ για όσους θέλουν να την αναζητήσουν, γιατί ήταν πραγματικά πάρα πολύ ωραίο αυτό το κομμάτι του live που ακούσαμε. Και ακούμε τώρα κάποια κομμάτια από τα CD των Κάχα Σεκρέτα, που είναι το συγκρότημα το Νουέβο Φλαμέγκο που έχει δημιουργήσει εδώ στην Θεσσαλονίκη με θεσσαλονικείς μουσικούς, και δημιουργείται τα δικά σου κομμάτια, δικές σου συνθέσεις είναι τους Κάχα Σεκρέτα. Τι σημαίνει Κάχα Σεκρέτα?
2: Το μυστικό κουτί.
1: Το μυστικό κουτί. Mm-hmm. Το οποίο, γιατί το ονόμασες έτσι, τη βάλτα?
2: Θα σου πω, γιατί πιστεύω ότι όλοι οι άνθρωποι έχουμε έτσι ένα μυστικό κουτί μέσα μας που κρύβουμε έτσι και τις σκέψεις μας και τα συναισθήματα και όλα. Mm-hmm. Ήταν ιδέα ενός φίλου, όταν ψάχναμε έτσι για πώς θα ονομάσουμε το σχήμα, και μου άρεσε πάρα πολύ και το κράτησα. Mm-hmm. Και με αυτό το όνομα πορευόμαστε.
1: Εγώ θυμάμαι ότι σας είχα ακούσει πρώτη φορά όταν είχε βγει το πριμέρο, το πρώτο CD. Και είχε τύχει κάπου να σας ακούσω και live. Είχα εντυπωσιαστεί με όλο αυτό. Λέω, έχουμε τρεις μουσικούς εδώ πέρα. Ήταν πάρα πολύ ωραίο.
2: Είναι και κάτι,
1: το λέω συνέχεια, γιατί μιλάμε τώρα για Νουέβο Φλαμέγκο στην Θεσσαλονίκη, από μουσικούς που παίζουν και ζουν γι' αυτό, ας πούμε, για αυτή τη μουσική, και δεν είναι κάτι που είναι διαδεδομένο τόσο. Και δεν είναι κάτι που και η Θεσσαλονίκη προσφέρεται γι' αυτό. Αλλά εσείς το παλεύετε και το προσπαθείτε, έτσι. Και
2: έχετε βγάλει. Κοίταξε, όλα είναι βάση οράματος, δηλαδή η δισκογραφία δεν ήταν το όραμα, ήταν ανάγκη από ένα σημείο και μετά, γιατί, ξέρεις, με τη δισκογραφία κλείνουν κάποια πράγματα, δεν ανοίγουν, κλείνουν. Δηλαδή, επειδή είχαμε πάρα πολλά κομμάτια και χορογραφίες και με την Νιώβη και ιδέες με τα παιδιά, θέλαμε, οι δίσκοι αυτοί προέκυψαν ως ανάγκη για να κλείσουν διάφορα κεφάλαια συνθετικά. Ναι, και είμαστε ένα σχήμα το οποίο γενικά έχει κινηθεί σε όλο τον ελλαδικό χώρο.
1: Έχετε εμφανιστεί σε πολύ σημαντικούς χώρους. Σημαντικούς χώρους. Και σε φεστιβάλ και αυτά. Να πούμε ότι και οι Νιώβοι μπαίνουν και αυτοί στο κομμάτι του χορού Φλαμέγκο. Συνεισφέρει πολλά στη Θεσσαλονίκη και είναι και πάρα πάρα πάρα πολύ καλή.
2: Και σαν χορεύτρια και με την σχολή που έχει με το Παιγίσκο, που είναι ένας χώρος που όντως διαδίδεται Φλαμέγκο κουλτούρα.
1: Και μέσω των Κάχα έχετε δημιουργήσει τις δύο αυτές δουλειές, όπως λες, για να κλείσετε κάποια κεφάλαια και για να τα βγάλετε προς τα έξω και να τα επικοινωνήσετε με τον κόσμο. Σχεδιάζετε κάτι άλλο από δισκογραφία?
2: Δισκογραφία προς το παρόν όχι.
1: Okay. Αλλά συναυλίες?
2: Συναυλίες, κοίταξε, τώρα είμαστε σε οργασμό για να κλείσουμε συναυλίες για το καλοκαίρι και σε όλα αυτά. Εντάξει, τα ανακοινώνουμε γενικά μέσα από τις σελίδες μας. Γενικά, είμαστε ένα ενεργό group, προσπαθούμε συνέχεια, προσπαθούμε να κάνουμε καλές συναυλίες σε καλούς χώρους, να έχουμε καλό φωτισμό, καλό ήχο. Αυτό. Και βέβαια να προσφέρουμε και στους θεατές και στους ακροατές μας πάντα και κάτι διαφορετικό, δηλαδή να βάζουμε καινούργιες χορογραφίες, καινούργια κομμάτια. Οπότε όταν έχουμε να πούμε κάτι ουσιαστικό, κάνουμε τις εμφανίσεις μας.
1: Αυτό είναι κάτι που συμβαίνει, δηλαδή νομίζω πως αν κάποιος σας παρακολουθήσει live, είναι κάτι που το θυμάται. Να πούμε ξανά για το ρεσιτάλ που θα δώσεις, το ατομικό ρεσιτάλ του Θωμά Νάτση, το Σάββατο 9 Μαΐου στο χώρο της Δημοτικής Πινακοθήκης Θεσσαλονίκης, Κάζα Πιάνκα, στις 8 το απόγευμα. Είναι κάτι που αξίζει και προτείνουμε ανεπιφύλακτα. Και μία μέρα πριν θα δοθεί και ένα σεμινάριο για τεχνικές και γενικότερα για κάποια εισαγωγικά και βασικά πράγματα για την κιθάρα φλαμέγκο στο Δημοτικό Οδείο Θεσσαλονίκης, 4 με 8 το απόγευμα. Είναι ένα διήμερο φλαμέγκο που μπορούν να συμμετέχουν όλοι, είτε γνωρίζουν μουσική είτε όχι. Θα πάνε στην ανάλογη μέρα. Προτείνω να κλείσουμε την σημερινή εκπομπή με ακόμα ένα κομμάτι από τους Κάχα Σεκρέτα, από το δεύτερο CD. Τι θέλεις να ακούσουμε, Θωμά?
2: Λοιπόν, θα ακούσουμε το Ελληνίνιο Μούδο, το οποίο είναι και αυτό ένα κομμάτι μελοποίηση σε ποίημα του Φρεντερίκου Γκαρσία Λόρκα, Είναι το μουγκό παιδί, αυτό σημαίνει το ελληνιόμουδο. Πάρα πολύ ιδιαίτερο ποίημα. Το οποίο ουσιαστικά μιλάει για την... Καλά, υπάρχουν διάφορες φιλολογικές απόψεις. Η μία λέει ότι είναι η άρνηση ενός παιδιού για την ενηλικίωση. Μέσα το ποίημα γράφει ότι ο γρίλος μέσα σε μια σταγόνα νερού κρατάει, έχει κλέψει τη φωνή του παιδιού. Αλλά το παιδί δεν θέλει να μιλήσει ουσιαστικά γιατί δεν θέλει να μεγαλώσει. Άλλοι βέβαια φιλόλογοι λένε ότι μέσα από αυτό το ποίημα ο Λόρκα ήθελε να πει τι είναι αυτό που μας φοβίζει γενικότερα και δεν μας αφήνει να μιλήσουμε γενικότερα. Αλλά αυτό πάει μετά προς τους φιλολόγους, δεν είναι ακριβώς δική μου δουλειά. Απλά θέλω να πω ότι για αυτό το κομμάτι είναι η Κάχα, είναι και το κουαρτέτο Εμίλιος Ριάδης. Και έχει κάνει την φοβερή αυτή την ορχήστρωση ένας από τους, κατά την άποψή μου, από τους πιο σημαντικούς Έλληνες συνθέτες, ο Γιάννης Παπαδημητρίου, ο οποίος ζει στην Κοζάνη. Ένας συνθέτης ο οποίος είναι πάρα, πάρα πολύ καλός και πάρα πολύ ταπεινός και ο οποίος είναι βραβευμένος μέσα από διάφορες δουλειές που έχει κάνει, ας πούμε, κυρίως για ταινίες. Και τον ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ για αυτή την ενορχήστρωση σε αυτό το κομμάτι.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ, Θωμά Νάτση, πάρα πολύ για αυτή την εκπομπή.
2: Εγώ ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιώργος Λιάκης ρύθμισε και φερότησε τον ήχο. Ήμουν και η Μηδώρα Δαβίδου. Καλή συνέχεια.

των γρήλων κάποιου Σεπτέμβρη. Μια τρικυμία και των περαστικών αυτών.

Sachse. Στο λαβύρινθο της σκέψης πες μου είδες την απάντηση στο που και πώς μας βρήκες. Θα έχουμε να λέμε πάντα για τις νύχτες. Στα λιμάνια, στους σταθμούς.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Κλασικό πρωινό. Στον 958 της ΕΡΤ 3. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Κλασικό πρωινό στον 958 της ΕΡΤ 3. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Κλασικό πρωινό. Στον 958 της R3. Επιμέλεια μουσικής Μαρία Βλαχοπούλου.

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Μαθητές και δάσκαλοι, η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης συνεχίζει τον αγαπημένο κύκλο συναυλιών της με διάσημα έργα των Σούμαν, Δβόρζακ και Μπραμς. Βιολί Ιόνιαν Ηλίας Καντέσα. Διεύθυνση ορχήστρας Λίο Μακφόλ. Παρασκευή 15 Μαΐου 2026, ώρα 8.30 στην αίθουσα τελετών του Απιθύτα. Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. Η δική σας ορχήστρα.
3: Χορηγός επικοινωνίας 958 Tisser 3.
4: Από τον Πόντο στο Ρεόκαστρο. Καλοκαίρι 2026. Ο Δήμος Ρεοκάστρου διοργανώνει φεστιβάλ ποντιακών εκδηλώσεων. Η ιστορική μνήμη μοιράζεται. Γίνεται δύναμη και ελπίδα για το μέλλον. Βιωματική πορεία με παρεμβάσεις ηθοποιών και αφηγητών με συνοδεία ζωντανής μουσικής. 23 Μαΐου, 7.30 το βράδυ. Αφετηρία, Λεωφόρος Δημοκρατίας, ο Ρεόκαστρο.
5: Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας 958 Tisser 3.
6: Eurovision 2026. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το δεύτερο ημιτελικό απόψε στις 10. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
7: Το 1958 θυμάται ημερομηνίες που άφησαν ιστορία με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. 14 Μαΐου και σήμερα γιορτάζει ο Ισίδωρος, η Δώρα και ο Αριστοτέλης. Χρόνια σας πολλά! Σαν σήμερα το 1832 στο Λονδίνο παρουσιάστηκε για πρώτη φορά η συμφωνική εισαγωγή του Φέληξ Μέντελσον με τίτλο «Οι Ευρύδες». Και το 1902 ο σπουδαίος Ιταλός τενόρος Ενρίκο Καρούζο έκανε τον ντεπούντο του στο Covent Garden του Λονδίνου, ερμηνεύοντας δίπλα στην Έλλη Μέλμπα την όπερα Ριγκολέτο του Τζουζέπε Βέρντι. Το 1944 γεννιέται ένας από τους σκηνοθέτες που άλλαξαν το σινεμά για πάντα, ο George Lucas, δημιουργός της σειράς ταινιών Star Wars και Indiana Jones, θεωρείται ένας από τους πιο επιδραστικούς σκηνοθέτες όλων των εποχών. Και 7 χρόνια μετά γεννιέται ο επίσης σκηνοθέτης Ρόμπερτ Ζεμέκης, κάτοχος βραβείου Όσκαρ, μας έχει χαρίσει τις ταινίες Forrest Gump και Ναυαγός με τον Tom Hanks, την αξέχαστη κομμωδία με τη Meryl Streep Ο Θάνατος Σου Πάει Πολύ και τα θρυλικά πλέον Επιστροφή στο Μέλλον. Άλλη μια σκηνοθέτηση έχει σήμερα γενέθλια. Η Σοφία Κόπολα, κόρη του Francis Ford Coppola, γεννήθηκε το 1971. Έχει κερδίσει βραβείο Όσκαρ το 2004, ενώ λίγοι θα έχουν προσέξει πως έχει εμφανιστεί σε ελάχιστα πλάνα στην ταινία Ο Νονός. 2 χρόνια νωρίτερα ανατέλει το αστέρι της Kate Blanchett. Αυστραλή ηθοποιός με 2 Όσκαρ στο ενεργητικό της, θεωρείται κινηματογραφικός χαμελέον, καθώς μπορεί να υπηρετήσει όλα τα είδη του κινηματογράφου και το έχει αποδείξει. Οι ταινίες που της χάρισαν Χρυσό Αγαλματάκι, Ο Υπτάμενος Κρίσος του Σκορσέζε, Η Θλιμμένη Γιασμίν του Woody Allen. Για πολλούς είναι η μοναδική ηθοποιός που σήμερα διαθέτει τη λάμψη των ηθοποιών της χρυσής εποχής του Hollywood. Στις 14 Μαΐου του 1987 έφυγε από τη ζωή η Ρίτα Χέιγουρθ, καλλιτεχνικό ψευδόνυμο της Μαργαρίτα Κάρμεν Κανσίνο, σε ηλικία 68 ετών. Υπήρξε μία από τις πιο εμβληματικές φιγούρες του κλασικού Hollywood, με καριέρα που επεκτείνεται σε 61 ταινίες μέσα σε 37 χρόνια. Η ερμηνεία της στην ταινία Τζίλτα το 1946 την καθιέρωσε ως σύμβολο του σεξ και της χάρισε διαχρονική φήμη. Κατατάσσεται στην 19η θέση μεταξύ των κορυφαίων στάρ όλων των εποχών. Το 1998 έχουμε το τέλος μιας χρυσής εποχής για το τραγούδι. Ο Φρανκ Σινάτρα φεύγει από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών στο Λος Άντζελες, ύστερα από καρδιακή προσβολή. Υπήρξε ένας από τους πιο αγαπητούς καλλιτέχνες της δεκαετίας του 40 έως και το 1960. Βραβεύτηκε με 11 γκράμι, είναι ένας από τους καλλιτέχνες με τις μεγαλύτερες πωλήσεις όλων των εποχών, έχοντας πουλήσει περίπου 150 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως. Μεγάλες του επιτυχίες στα τραγούδια Strangers in the Night, My Way, That's Life, Fly Me to the Moon. Είχε το παρατσούκλι και όχι άδικα η φωνή. Το 2015 ο BB King, ο θρυλικός τραγουδιστής, κιθαρίστας και δημιουργός του blues, πεθαίνει στο Las Vegas σε ηλικία 89 ετών. Το 1998 σπάει το ρεκόρ κόστους για διαφήμιση πριν από τηλεοπτικό σόου. Τα 15 δευτερόλεπτα πριν από τη τηλεοπτική σειρά Seinfeld πουλήθηκαν 2 εκατομμύρια δολάρια. Ρεκόρ που δεν έχει σπάσει ακόμα και σήμερα. Ήτανε μερικές στιγμές μόνο στην ιστορία του πολιτισμού από τον 1958 και τον Γιάννη Παπαδόπουλο.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Στα πρωινά του 958, τώρα η Εύη Καρκίτη. Αμέσως μετά ο Γιώργος Τούλας. Και στη συνέχεια η Αναστασία Γρηγοριάδου.

Είμαστε εδώ, ολίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών, στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ. Είναι 8 και 10 το πρωί, τι ωραία που δεν ακούω τη φωνή από τα ακουστικά μου. Αλλά δεν πειράζει, θα αλλάξω ακουστικά και θα την ακούσω. Όμως ξεκινάμε. Θα πίστευε κανείς ότι ένα τραγούδι που έχει τον τίτλο Graham Greene, γραμμένο από τον John Cale, στο μακρινό 1973, άλμπουμ Παρίσι 1919, από τα πολύ αγαπημένα. Τέλος πάντων, για κάποιους μπορεί αυτά να είναι παλιές ιστορίες, για κάποιους άλλους είναι ιστορίες οι οποίες είναι πάντοτε παρούσες. Και πράγματι κάνει μια αναφορά στον μεγάλο συγγραφέα με την θυελώδη ζωή και την εκπληκτική γραφή. Μια γραφή η οποία, όπως όλα δείχνουν, νίκησε τον χρόνο. Μάλιστα κάνει μια αναφορά και στα κοστούμια του, διότι ο Graham Greene ήταν από εκείνους που μπορούσε να υποστηρίξει το λευκό κοστούμι, το ντύσιμο καρμανιόλα για τους άντρες. Ελάχιστοι ήταν εκείνοι που μπορούσαν να το υποστηρίξουν. Στην πραγματικότητα όμως είναι ένα pop τραγούδι με λογοτεχνικούς στίχους, με νοσταλγικούς στίχους και συχνά ειρωνικούς στίχους, καθώς μέσα σε αυτά τα λίγα λεπτά που διαρκεί ο John Cale κάνει ένα σχόλιο για την παρακμή της Βρετανικής Αυτοκρατορίας, ο John Cale ουαλός, ας μην το ξεχνάμε. Είμαστε εδώ, ο λίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών, στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ. Ο Νίκος Κακαρίκος, ο πραγματικός και ο αυθεντικός, ρυθμίζει τους ήχους. Ένα έχω να σας πω. Όταν είχαμε στήσει το στάντ εκστρατείας στην Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης, περνούσε ο κόσμος και του έλεγε: «Μη μου πείτε ότι εσείς είστε ο Νίκος Κακαρίκος». Δεν ξέρω δηλαδή αν έφτασε στο σημείο να δώσει και αυτόγραφα, διότι για όλα τον έχω ικανό. Μαζί μέχρι τις 9.30 23 13 33 84 56 στη διάθεση σας και αυτό το πρωινό. Και για ακούστε ένα ακόμη βιβλιοφιλικό τραγούδι με στίχους οι οποίοι έχουν και άλλες προεκτάσεις.

Εδώ λοιπόν είμαστε, όλη η κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών, μέχρι και τη φωνή μας ακούμε στα ακουστικά μας. Το θέμα τώρα είναι ότι θα αρχίσω να ακούω και άλλες φωνές, ότι μου μιλάει διάφορος κόσμος ενώ κάνω εκπομπή. Είμαι κάτι σαν τη Jeanne d'Arc. Λοιπόν, δεύτερο βιβλιοφιλικό τραγούδι με τους Fontaines DC και τις αντιχήσεις του James Joyce. Αυτό που συμβαίνει στην Ιρλανδία νομίζω πως είναι κάτι μοναδικό. Η Ιρλανδία βρισκόταν πάντοτε σε μια γραμμή, ας το πούμε, πρωτοπορίας ή εν πάση περιπτώσει μιας λογοτεχνίας εξόχως επιδραστικής, και πράγματι αυτή τη στιγμή στην Ιρλανδία ζουν πάρα πολύ σημαντικοί συγγραφείς. Νομίζω πως θα είναι η δέκατη φορά, ενδέκατη, που μέσα σε πολύ λίγες μέρες θα αναφερθώ στην περίπτωση του Paul Lynch, καθώς αυτές τις μέρες ολοκληρώνω το μυθιστόρημά του «Πιο πέρα από τη θάλασσα», κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Gutenberg, Άγγελος Αγγελίδης, Μαρία Αγγελίδου. Είναι ένα μυθιστόρημα το οποίο κυκλοφόρησε στην Ελλάδα, στην ελληνική γλώσσα, μετά από το τραγούδι του Προφήτη, το οποίο τιμήθηκε με τον Booker Prize, αλλά στην πραγματικότητα είναι γραμμένο πριν από αυτό, και μάλιστα είναι γραμμένο και πριν από την πανδημία. Το βάζω γιατί πραγματικά θεωρώ πως η πανδημία της COVID-19 ήταν ένα όριο το οποίο, ακόμη και αν δεν υπάρχουν ευθείες αναφορές, κατά κάποιο τρόπο μετακίνησε τη ματιά ορισμένων συγγραφέων και γενικότερα καλλιτεχνών και όλων μας απέναντι στον κόσμο. Ο Paul Lynch, που είχε περάσει από την Ελλάδα συμμετέχοντας στο πρώτο Διεθνές Φεστιβάλ Λογοτεχνίας της Αθήνας, δεν ήταν ακατάδεκτος με τον τύπο. Πόσο τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Το λέω γιατί δεν ήταν αυτονόητο. Υπάρχουν, ας πούμε, κάποιοι συγγραφείς και ποιητές και εδώ στη Θεσσαλονίκη πρόσωπα τα οποία ήταν εξαιρετικά απρόθυμοι να μιλήσουν σε δημοσιογράφους. Τέλος πάντων, κάποτε όλα αυτά τα πράγματα έχουν αλλάξει. Θεωρώ πως ευτυχώς έχουν αλλάξει. Υπάρχουν ακόμη διάφορες απόψεις οι οποίες ισχυρίζονται ότι ο συγγραφέας κυρίως πρέπει να είναι κάπως αποτραβηγμένος, εν πάση περιπτώσει να μην βρίσκεται μέσα, ξέρω εγώ, σε όλη αυτή την καθημερινότητα, να μην συναναστρέφεται, να μην πολύ μιλάει, λίγο ας πούμε να υπάρχει αυτός και το έργο του. Λιγάκι κάπως μεταφυσικά μου ακούγονται όλα αυτά, γιατί και ένας συγγραφέας είναι ένας άνθρωπος της εποχής του και δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά, ακόμη και αν επιχειρεί να κάνει κάτι βαθύτερο στη λογοτεχνία από το να αποτυπώσει την εποχή του, όπως συμβαίνει στην περίπτωση του Paul Lynch. Δίνει και μια συνέντευξη στη Φανή Χατζή, τη διαβάζω στην επιθεώρηση βιβλίου την Book Press. Σύμφωνα λοιπόν με τον Paul Lynch, η Ιρλανδία αντιλαμβάνεται τη λογοτεχνία ως μια μορφή ήπιας ισχύως. Το βρίσκω μια απίστευτα ενδιαφέρουσα άποψη, διότι νομίζω πως ελάχιστες χώρες σε αυτόν τον κόσμο ποντάρουν πλέον σε κάτι τέτοιο, και θέλω να σας πω ότι μιλώντας για τα βιβλία του στην Φανή Χατζή, όταν αυτή κάποια... όλη η συνέντευξη είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, δεν ξέρω από πού να την πιάσω. Θέλω να μείνω όμως σε κάτι, και ίσως κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια της εκπομπής επανέλθω. Κάποια στιγμή η δημοσιογράφος η Φανή Χατζή ρωτά τον Paul Lynch για τους χαρακτήρες του, που είναι απλοί άνθρωποι, που δεν προβαίνουν σε ηρωισμούς, που παλεύουν να επιβιώσουν. Ο Μπολιβάρ, που είναι ένας από τους ήρωές του στο «Πιο πέρα από τη θάλασσα», επαναλαμβάνει διαρκώς τη φράση «με ένας ψαράς», ενώ η Άιλις, πλέον ένας εμβληματικός χαρακτήρας από το τραγούδι του Προφήτη, είναι μια συνηθισμένη σύζυγος και μητέρα. Όμως και στα δύο κάποιες δυνάμεις παρασύρουν τους ήρωες σαν ρεύμα σε συγκεκριμένες επιλογές. Θέλω να πω πως δεν συμφωνώ απολύτως με την ανάγνωση που κάνει η υπέροχη κυρία Χατζή, της οποίας τη συνεντεύξεις και τα κείμενα διαβάζω πάντα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Απλά στο συγκεκριμένο προσωπικά δεν ταυτίζομαι. Όμως είναι μια ερώτηση που τελικά είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, διότι προκαλεί μια πολύ ενδιαφέρουσα απάντηση, και ακούστε τι κάνει ένας μεγάλος λογοτέχνης του καιρού μας, που δεν θέλει απλώς να αποτυπώσει την εποχή, αλλά να κάνει κάτι βαθύτερο. Και οι δύο χαρακτήρες έρχονται αντιμέτωποι με το ανεπιθύμητο. Υπό μία έννοια γράφω αφηγήσεις δοκιμασίας, ιστορίες δοκιμασίας. Όταν λέω δοκιμασία, δεν εννοώ ότι υποβάλλω τους χαρακτήρες σε μια δύσκολη ή τρομακτική εμπειρία. Τους οδηγώ σε μια μεταφυσική εμπειρία, σε μια υπαρξιακή εμπειρία. Τους φέρνω αντιμέτωπους με αυτό που δεν μπορεί. Τους οδηγώ
σε μια μεταφυσική εμπειρία, σε μια υπαρξιακή εμπειρία. Τους φέρνω αντιμέτωπους με αυτό που δεν μπορούμε να κατονομάσουμε αλλά το βιώνουμε συχνά. Και μόνο στη φράση αυτή

μας όταν εμφανίζεται το ανεπιθύμητο. Και σε αυτά τα δύο βιβλία το ανεπιθύμητο παίρνει τεράστιες διαστάσεις. Και τα δύο ενσαρκώνουν τη ζωή και τον θάνατο. Αποτυπώνουν την πλήρη απώλεια του κόσμου που γνώριζες μέχρι εκείνη τη στιγμή. Έτσι οι χαρακτήρες αυτοί απογυμνώνονται από κάθε αίσθηση τόπου. Ποιος τα κάνει αυτά? Αυτά τα κάνει η σπουδαία λογοτεχνία που δεν έχει την πρεμούρα να αποτυπώσει την εποχή της, Καλάμουντε και Σόνι.

το θείο τραγί του Γιάννης Καρύμπα επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη. Από 2 έως 24 Μαΐου στο Grand Union Lab, Πεστών 66, κάτω Τούμπα. Το θείο τραγί του Γιάννης Καρύμπα. Περιορισμένος αριθμός θέσεων. Εισιτήρια more.com.

Εδώ είμαστε, όλη η κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών. Έχω διάφορα μηνύματα από φίλους για τον Paul Lynch. Κοιτάξτε να δείτε, μην με τσιγκλάτε κι εσείς. Δεν μπορούμε να πάμε έτσι μέχρι τις 9.30 και όχι τίποτα άλλο. Φοβάμαι μήπως κάποιοι άλλοι διαμαρτυρηθούν. Έχω όμως την ερώτηση από μια φίλη για το πώς μπορεί κάποιος να σταθεί πάνω από την σύγχρονη ζωή. Ξέρετε, αυτό είναι που απαιτούμε στην πραγματικότητα από τη λογοτεχνία. Δεν το απαιτούμε προφανώς από τη δημοσιογραφία, δεν το απαιτούμε από κάποιες άλλες παρεμβάσεις ή από έναν οποιοδήποτε άλλο λόγο που με την α ή β αφορμή βγαίνει στη δημόσια σφαίρα, αλλά αυτό είναι εκείνο το οποίο απαιτούμε από τη λογοτεχνία και χαίρομαι πάρα πολύ που ένα πρόσωπο όπως είναι ο Paul Lynch, που δεν κάνει εύκολη λογοτεχνία, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι ένας συγγραφέας, ας πούμε, ιδιαιτέρως κρυπτικός και ότι, εν πάση περιπτώσει, χρειάζεται κάποιος πολλά εργαλεία και μια μακρά αναγνωστική διαδρομή για να τον κατανοήσει. Όχι. Θέλει απλώς μια κάποια αφοσίωση, όπως όλα τα βιβλία τα οποία έχουν, εν πάση περιπτώσει, είναι απαιτητικά και έχουν έτσι ένα background και δεν είναι γραμμένα με ένα τέτοιο τρόπο ώστε να σε κρατούν, να θες να δεις τι θα γίνει παρακάτω ή να ταυτίζεσαι, και σε πολλές περιπτώσεις ακόμη βεβαίως και ενοχλείσαι. Είναι κάτι πάρα πολύ έντονο αυτό, κυρίως στον προφήτη, αλλά ταυτόχρονα είναι έντονο ακόμη και στο πιο πέρα από τη θάλασσα. Θα σας πω μόνο κάτι που είπε και κάπου θα κλείσω εδώ προσωρινά τη συζήτηση για τον Paul Lynch. Κάποια στιγμή θα ήθελα να τον συζητήσω ίσως με κάποια μεταφράστρια ή με κάποιον που έχει γράψει κριτικές για τα δύο αυτά βιβλία. Τι απάντησε ο Paul Lynch όταν τον ρώτησε για τα βιβλία αυτά που εκ πρώτης όψεως μοιάζουν διαφορετικά, αλλά από όταν τα διαβάζουμε εντοπίζουμε σε αυτά ένα κοινό πυρήνα. Ακούστε τι είπε, και νομίζω πως το ερώτημα, το πολύ ενδιαφέρον ερώτημα που έθεσε η φίλη, έρχεται και η απάντηση. Βλέπω και τα δύο βιβλία ως απόπειρες να πάρω πτυχές της σύγχρονης ζωής, αλλά να τις μετακινήσω στο μύθο. Τον μύθο το γράφει με κεφαλαίο το μύ. Και στα δύο μυθιστορήματα υπάρχουν μυθικές διαστάσεις πολύ πιο πέρα από τις επιφανειακές τους στρώσεις. Για παράδειγμα, το πιο πέρα από τη θάλασσα ξεκινά από ένα απολύτως σύγχρονο πλαίσιο. Έχουμε δύο άνδρες σε ένα ψαροχώρι της Νότιας Αμερικής που διαθέτουν κινητά τηλέφωνα. Όταν όμως το βιβλίο τελειώνει, έχουμε κατά κάποιο τρόπο βιώσει ένα μυθικό γεγονός. Το ίδιο ισχύει για το τραγούδι του προφήτη. Πολλοί θεωρούν ότι πρόκειται για ένα πολιτικό μυθιστόρημα ή ένα μυθιστόρημα που αντανακλά αυτά που βλέπουν στις ειδήσεις, όμως αυτή είναι μόνο η επιφάνεια. Όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ τουλάχιστον, το βιβλίο αποτελεί μια αποτύπωση του γεγονότος ότι ο μύθος της ζωής ως μια διαρκής καταστροφή και ανασύνθεση είναι ανάμεσά μας. Είναι διαχρονικός, είναι ένα αιώνιο παρόν. Στο σύγχρονο κόσμο μας αρέσει να πιστεύουμε ότι κινούμαστε προς ένα ιδανικό μέλλον, σε μια γραμμική προοδευτική πορεία, όμως στην πραγματικότητα ο κόσμος τελειώνει ξανά και ξανά. Πρόκειται για μια βαθιά μυθική ιδέα. Προσπαθώ λοιπόν να εισχωρήσω σε αυτά τα πεδία, να δημιουργήσω χώρος όπου οι χαρακτήρες έρχονται αντιμέτωποι με το έσχατο νόημα, με το τι σημαίνει να είσαι ζωντανός μέσα σε ένα σιωπηλό κόσμο, με το σύμπαν να σε περιβάλλει και να δω τι προκύπτει από αυτό.

0: Δύο συμμετέχοντες. Δύο ψυχίατροι. Μια κλινική δοκιμή. Ένα νέο αντικαταθλιπτικό φάρμακο. 5, 4, 3, 2, 1. Η Bloom Theater Group παρουσιάζει το βραβευμένο επιστημονικό θρίλερ της Lucy Preble, The Effect. Ένα πείραμα για τέσσερις ανθρώπους ερωτευμένους και θλιμμένους. Σκηνοθεσία Ανδρέας Παράσχος. Από 15 Μαΐου και κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στο Θέατρο Αμαλία. Δεύτερος κύκλος παραστάσεων. Προπόληση more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
1: Εδώ είμαστε εμείς, όλη η κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών, στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της Ερτρία. Φίλοι μου λένε ότι δεν μας έχεις πει καμιά καλή είδηση. Εγώ δεν θα σας πω καλή είδηση, μόνο να σας λέω ότι ξεκίνησε στην πραγματικότητα χθες η επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα και μέσα, πώς να δείτε πώς το είπε, έχει πολύ φάση. Σε ένα κόσμο ο οποίος βρίσκεται υπό το κράτος αλλαγών και αναταράξεων θα συνεργαστούμε για τη μεγαλύτερη σταθερότητα στον κόσμο. Ναι, αν είναι δυνατόν ποτέ κανείς να αμφισβητήσει ότι, ας πούμε για παράδειγμα, ο Τραμπ με τον Κινέζο ομολογό του θα συνεργαστούν για μια σταθερότητα. Και μάλιστα έλεγε το εξής, ότι στην πραγματικότητα, λέει, είμαστε εταίροι, όχι αντίπαλοι. Τέτοια θέλουμε να ακούμε, ρε παιδιά. Και ο Xi Jinping, για να το πω σωστά το όνομά του, ελπίζω να το λέω, δήλωσε ευτυχίες που τον υποδέχθηκε και μάλιστα τόνισαν ότι η συνεργασία ωφελεί και τα δύο μέρη. Δεν έχω καμία αμφιβολία μεταξύ τους. Εμείς δεν ξέρω πώς θα βγούμε ωφελημένοι από τέτοιου τύπου συνεργασίες. Και όλα αυτά τα πράγματα είναι για να μας ρίχνουν σε μια πραγματικά βαθιά περίσκεψη. Και σαν να μην μας φτάνουν όλα αυτά, έχουμε και τα κρουαζιερόπλια. Δεν ξέρω, Νίκος Κακαρίκος είναι σήμερα μαζί μας τον ήχο. Εσύ τώρα βέβαια είσαι νέος κι άμυαλος, δεν έχει ακόμη πήξει, έτσι, δεν έχεις ακόμη εμπειρίες μέσα στη ζωή. Συνεπώς αποκλείεται να θυμάσαι την τηλεοπτική σειρά Love Boat. Όπως πούμε είχαν έτσι κάτι σαχλοσυγκρού, τη θυμάται δηλαδή τα ύστερα του κόσμου. Αν τη θυμάται ο Κακαρίκος, εμείς πρέπει να είμαστε σε κατάσταση που πρέπει να αρχίσουμε λογικά να την ξεχνάμε. Δεν την έβλεπα ποτέ, πλην όμως εκείνο το θέμα το οποίο ήταν κάπως ντελούλου είχε ακόμη στα αυτιά μου, όπως και εκείνο το παλιακό μοντάζ, δεν ξέρω το θυμάστε, ήταν σε κύκλους και καμιά φορά σε καρδούλα, εάν τίποτε ας πούμε έπαιζε κανένα ειδήλιο, διότι αν εξαιρέσει κανείς, τώρα ξέρετε, δραματουργία γραμμένη στο γόνατο, έτσι κάτι χάζει συγκρούσεις, κάτι ξέρω εγώ ανταγωνισμοί, μέχρι που στο τέλος η αγάπη, ο έρωτας, η φιλία, τα πάντα θριάμβευαν, η ειρήνη στον κόσμο, όπως έλεγε, ωφελούνταν όλα τα μέρη και βγαίναν όλοι από το κουραζιερόπλιο. Τι γίνεται στα κουραζιερόπλια στις μέρες μας, καμία σχέση. Πραγματικά έχω αρχίσει να νοσταλγώ αυτά τα μοντάζ με την καρδούλα και αυτούς που μπαίνουν δύο ξένοι σε ένα κουραζιερόπλιο και βγαίνουν τρελά ερωτευμένοι και την επόμενη μέρα πάνε να παντρευτούν. Διότι όλα σε αυτές τις μυθοπλασίες τελειώνουν με ένα καλό και ευτυχισμένο γάμο. Υπάρχει αυτό το πράγμα στον κόσμο? Ας το συζητήσουμε αυτό μια άλλη φορά. Καραντίνα πάνω από 1.700 άτομα που επέβαιναν σε κρουαζιερόπλιο. Αυτή τη φορά δεν είναι χανταϊός. Αυτή τη φορά είναι νοροϊός. Τι συνδέει, παιδιά, το χανταϊό με τον νοροϊό? Πού να ξέρω κι εγώ, πλέον το έχω κάνει σαλάτι στο μυαλό μου. Εννοείται ότι παρακολουθώ ευλαβικά διάφορα προφίλ και παρεμβάσεις, ας πούμε, παθολόγων, λοιμοξιολόγων. Αυτοί είναι οι άνθρωποι μας. Αυτοί είναι οι άνθρωποι μας. Από το 2020 ας πούμε, φτάσαμε 26 και ακόμη παραμένουν οι ήρωες της ζωής μας. Δύσκολη κατάσταση, όπως και το ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας μας προετοιμάζει πως θα έχουμε ίσως περισσότερα κρούσματα από χανταϊό μέσα στις επόμενες ημέρες. Και μέσα σε όλα αυτά έχουμε και τις εξελίξεις για την μεγάλη δίκη που αφορά την τεχνητή νοημοσύνη να τρέχει. Είναι σε τρίτη εβδομάδα μία δίκη η οποία θεωρείται πάρα πολύ σημαντική και ότι θα δημιουργήσει προηγούμενο. Ποια είναι αυτή? Είναι η αντιπαράθεση του Διευθύνοντος Συμβούλου της OpenAI, δηλαδή του Sam Altman, με τον Elon Musk, για τον οποίο λέει ότι όταν εγκατέλειψε την εταιρεία την έφερε σε πολύ δύσκολη θέση. Βρίσκεται στην τρίτη εβδομάδα αυτή η δίκη που θα μπορούσε να καθορίσει τη δομή της OpenAI, αφού η εταιρεία κατάφερε να αντλήσει δισεκατομμύρια δολάρια σε επενδύσεις για το βασικό μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης, το ChatGPT. Γιατί γίνεται η δίκη, δεν είναι υποχρεωμένο να το γνωρίζουμε όλοι. Ο Elon Musk έκανε αγωγή. Εντάξει, αυτός είναι και κάπως δικομανής, είναι πολλά πράγματα ο Elon Musk, αλλά είναι και αυτό το πράγμα, και βεβαίως προφανώς είναι και ένα άτομο το οποίο επιβουλεύεται και τις επιτυχίες άλλων. Τέλος πάντων, όλοι αυτοί βράζουν σε ένα περίπου κοινό καζάνι. Τέλος πάντων, ο Musk υποστηρίζει ότι ο Altman τον έπεισε να δωρήσει 38 εκατομμύρια δολάρια στην OpenAI όταν αυτή ήταν μη κερδοσκοπικός οργανισμός. Στη συνέχεια όμως η εταιρεία από το 2018 μετατράπηκε σε κερδοσκοπική δομή. Ο ίδιος όμως ισχυρίζεται πως η χρηματοδότησή του προορίζονταν αποκλειστικά για φιλανθρωπικό σκοπό. Συνεπώς, τι ζητάει, με άλλα λόγια θα λέγαμε εμείς που δεν ξέρουμε από τέτοια υψηλά νομικά, τα λεφτά του πίσω. Τέλος πάντων, υπήρξε μια πολύ μεγάλη ένταση. Αν κάποιος θέλει στα αλήθεια να κατανοήσει τη φύση και το είδος των παιχνιδιών, των επιχειρηματικών παιχνιδιών που παίζονται με αφορμή το πεδίο της τεχνητής νοημοσύνης, γύρω από το οποίο γίνονται οι τρελές επενδύσεις και που κάποιοι λένε ότι δεν αποκλείεται να σκάσει έτσι σαν ένα μπαλόνι που παραγέμισε και να κάνει κρότο σαν φούσκα, μιλάμε τώρα για την οικονομική διάσταση του θέματος, η δίκη αυτή είναι μάλλον ένα πεδίο. Τέλος πάντων, η σχέση του Altman με τον Musk είναι μια σχέση πολύ περίεργη και πολύ παράξενη. Υπάρχει κόσμος ο οποίος έχει αφήσει τις δουλειές του και παρακολουθεί το τι θα γίνει στο δικαστήριο αυτό, το οποίο έχει ακόμα δρόμο, δεν ξέρω πόσο μεγάλο. Πάντως βρίσκεται στην τρίτη εβδομάδα και τα νέα που προκύπτουν και οι ειδήσεις που προκύπτουν τροφοδοτούν τον τύπο και τις στήλες στις εφημερίδες οι οποίες ασχολούνται με αυτά τα ζητήματα.

Εδώ είμαστε, όλη η κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών. Η Ειρήνη Γιαννάκη γράφει τη δική της αποτίμηση από τη φετινή έκθεση βιβλίου. Το αναφέρω γιατί έτσι παρακολουθώ την αρθρογραφία της ποιήτριας Ειρήνης Γιαννάκη και μάλιστα κάνει και μία αναφορά στο περίφημο περίπτερο 12, μέσα στο οποίο, ρε παιδιά, γινόταν χαμός. Πραγματικά υπήρχε ένα πρόβλημα με την ακουστική. Πολλά πράγματα βελτιωμένα, κάποια όμως που έχουν ακόμη δρόμο για να βελτιωθούν. Το ζήτημα της έκθεσης είναι κάτι στο οποίο φαντάζομαι πως θα επανέλθουμε και την περιμένουμε τον χρόνο, του χρόνου το Μάιο, που θα είναι και η 23η διοργάνωση. Μέχρι τότε στρέφουμε την προσοχή μας σε άλλες ειδήσεις. Ξέρετε, ακούγεται λίγο παράξενο, με την έννοια του ότι πολύ τακτικά, όταν θέλουμε να πούμε πως κάτι είναι απέραντο και την ίδια στιγμή όταν κάτι είναι πολύ μικρό, παίρνουμε για παράδειγμα την άμμο. Ας πούμε, σε μια χούφτα άμμο δεν μπορείς, ας πούμε, να μετρήσεις πόσοι κόκκι υπάρχουν. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορείς έτσι ποσοτικά να το προσδιορίσεις, και την ίδια στιγμή όταν θέλει κανείς να δείξει μια σημαντότητα, λέει πως είναι σαν ένας κόκκος της άμμου. Αυτό που δεν ξέραμε είναι ότι ο πλανήτης ξεμένει και από άμμο. Αυτό πάλι, πώς σας φαίνεται αυτό, καινούριο βιολί, προειδοποιεί ο ΙΕΜ. Αυτό που επίσης δεν ξέραμε, μάλλον εντάξει, αυτό μπορώ να πω ότι μπορούσαμε να το φανταστούμε, είναι πως η Άμμος προσφέρει μια σειρά από πολύτιμες φυσικές υπηρεσίες, η εξόρυξή της δεν είναι πια βιώσιμη και υπάρχει μια παγκόσμια ζήτηση για άμμο που υπερβαίνει πλέον τη βιώσιμη προσφορά. Ακούστε να δείτε, η άμμος είναι ο δεύτερος πιο εκμεταλλευόμενος φυσικός πόρος στον κόσμο μετά το νερό. Όμως η χρήση της παραμένει σε μεγάλο βαθμό ανεξέλεγκτη, και αυτό το επισημαίνει μια έκθεση την οποία την έχουν συντάξει πρόσφατα επιστήμονες. Περίπου 50 εκατομμύρια τόνοι άμμου χρησιμοποιούνται κάθε χρόνο ως συστατικό του μπετόν, για την παραγωγή γυαλιού, για την παραγωγή της ασφάλτου, αλλά και για άλλες εφαρμογές, και με τους σημερινούς ρυθμούς η ζήτηση αναμένεται να διπλασιαστεί το 2060. Όμως, ήδη οι αμμοληψίες υπερβαίνουν κατά πολύ το φυσικό ρυθμό δημιουργίας νέας άμμου από τη διάβρωση των πετρωμάτων, μια διαδικασία που απαιτεί εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια. Αν και θα φανταζόταν κανείς ότι, ρε παιδιά, έχουμε τις ερήμους, η άμμος των ερήμων δεν μας αρκεί, δεν μας φτάνει. Στην πραγματικότητα, η άμμος των ερήμων θεωρείται ακατάλληλη λόγω της ομοιομορφίας των κόκκων και της λίας επιφάνειας που έχουν, γιατί η άμμος, όπως επισημαίνει η έκθεση, παίζει κρίσιμο ρόλο για τα οικοσυστήματα, καθώς φιλτράρει το νερό, ρυθμίζει τη ροή των ποταμών, προστατεύει τις ακτές από τη διάβρωση και εμποδίζει την εισρωή θαλασσινού νερού στους υπόγειους υδροφορείς. Συνεπώς, θα πρέπει με κάποιο τρόπο να ελεγχθεί η εκμετάλλευση αυτού του φυσικού πόρου. Θα ελεγχθεί, τι να σας πω. Οι επιστήμονες απευθύνουν έκκληση. Πολυτακτικά τα ζητήματα αυτά μένουν στις εκκλήσεις και στις επισημάνσεις.

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Η ζωή μου ο άλλος». Μία μοναδική μουσική συνάντηση με τους Γεράσιμο Ανδρεάτο, Παντελή Θαλασσινό, Βιολέτα Ίκαρη, Γεωργία Νταγάκη και το μουσικό σύνολο Μαΐστρος. Κείμενα διαβάζει ο Δημήτρης Αλεξανδρής. Κυριακή 24 Μαΐου, Θέατρο Δάσους. Μην το χάσετε.
3: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER 3.
4: Eurovision 2026. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το δεύτερο ημιτελικό απόψε στις 10. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
5: Πρόσωπα, ιστορίες, ειδήσεις.
6: Απευθείας συνδέσεις και θετική ενέργεια.
7: Κάθε μέρα έχει το δικό της χρώμα.
5: Μέρα με χρώμα. Έλσα Πιμενίδου, Χριστίνα Τοπούζη, Κλέλια Κλουτζού. Καθημερινά στις 10 το πρωί στην ΕΡΤ 3.

Εδώ είμαστε. Πήγε και όλα σε 9 και 11 πρώτα λεπτά και όμως πήγε. Ολίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ με τον Νίκο Κακαρίκο, σήμερα μαζί μας στον ήχο. Εύη Καρκίτη στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Και καθώς πάμε για το Φεστιβάλ των Κανόνων, χθες ξέρετε εμφανίστηκε ένα κείμενο στην εφημερίδα Λιμπερασιόν, το οποίο το υπογράφουν διάφοροι, έτσι, κυρίως ηθοποιοί και σκηνοθέτες και άλλοι παράγοντες του γαλλικού κινηματογράφου, η Ζιλιέτ Μπινό, ας πούμε, η Αντέλ Ανέλ, ο Ρεϊμόν Ντεμπαρτόν, ο Σουάν Αρλό, ο Νταμιέν Μπονάρ και διάφοροι άλλοι, όπου είναι ένα κείμενο το οποίο προειδοποιεί και κατά κάποιο τρόπο καταγράφει την αυξημένη επιρροή που έχει και στο χώρο του κινηματογράφου ο Βενσάν Μπολιορέ. Το κείμενο, τέλος πάντων, το να βγει ένα τέτοιο κείμενο παραμονές της έναρξης των Κανών, δίνει προφανώς και ένα πολιτικό τόνο στο φεστιβάλ το οποίο πρόκειται να ακολουθήσει, και είναι ένα φεστιβάλ το οποίο, μιας και γίνεται στις Κάνες και δεν υπάρχει η διοργάνωση όπου κάποιος Γάλλος σκηνοθέτης να μην φέρνει μια μεγάλη ταινία του, μια ταινία του από αυτές που θεωρούνται πολύ αναμενόμενες και να είναι και ένα μεγάλο και βαρύ όνομα του γαλλικού κινηματογράφου, συνεπώς το γαλλικό σινεμά βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής. Έτσι λοιπόν, όσοι υπογράφουν μοιράζονται και προειδοποιούν την ανησυχία τους και προειδοποιούν πως δεν είναι ωραίο πράγμα στα χέρια ενός τέτοιου ανθρώπου που έχει, τέλος πάντων, αυτό το πολιτικό προφίλ, να συγκεντρώνεται πάρα πολύ μεγάλη επιρροή σε ένα πρόσωπο όπως είναι ο Μπολιορέ, ο οποίος Μπολιορέ έχει αρνηθεί, ας πούμε, ότι οι κινήσεις του στα μίντια και στην κουλτούρα έχουν ιδεολογικό χαρακτήρα. Σας θυμίζω τι έγινε πρόσφατα στον εκδοτικό κόσμο εξαιτίας του και πόσος κόσμος αποχώρησε από έναν ιστορικό οίκο ο οποίος έπεσε στα δικά του χέρια. Λέει ότι οι κινήσεις αυτές δεν έχουν ιδεολογικό χαρακτήρα, τις παρουσιάζει ως επιχειρηματικές αποφάσεις, τις παρουσιάζει ως κινήσεις για την προώθηση της γαλλικής πολιτιστικής ισχύως, αλλά πώς θα μπορούσε κάτι τέτοιο να ευσταθεί. Τέλος πάντων, και μετά την πρόσφατη κρίση στον εκδοτικό χώρο, έχει απορρίψει και τις κατηγορίες περί ιδεολογικής παρέμβασης. Πάντως νομίζω πως στις Κάνες θα ξαναγίνει αυτή η συζήτηση και σίγουρα θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ή τουλάχιστον είναι μια συζήτηση η οποία βρίσκεται αρκετά μέσα στους προβληματισμούς του καιρού μας. Μέσα σε ποιες συνθήκες παράγεται ένα πολιτιστικό προϊόν? Πόσο μάλλον ένα πολιτιστικό προϊόν με το οποίο, ας πούμε, ταυτίζεται μια ολόκληρη χώρα, όπως είναι η γαλλική λογοτεχνία, όπως είναι το γαλλικό σινεμά, τα οποία έχουν στα αλήθεια, έτσι, μια πολιτική ισχύ. Μέσα λοιπόν σε ποιες συνθήκες παράγεται κάτι τέτοιο? Επειδή κάθε φορά είναι ένα ερώτημα το οποίο αυτό κανείς πρέπει να το θέτει, καθώς η ελευθερία, που είναι η μοναδική κατάσταση και η μοναδική συνθήκη που πρέπει να ισχύει, δεν είναι ούτε ισόβια ούτε και δεδομένη.

Ας βαρέσουμε λιγάκι μέσα σε ένα κόσμο ο οποίος μας βαράει αλίπητα. Τέλος πάντων, είμαστε εδώ και πηγαίνουμε σιγά σιγά προς το τέλος. Ολίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών. Έχω διάφορα μηνύματα από φίλους που μου λένε για τις κάνες και γενικώς για τη συνθήκη μέσα στην οποία παράγεται το πολιτισμικό προϊόν ή μάλλον για τους κινδύνους έτσι που υπάρχουν. Στο μεταξύ δεν μπορούμε να σηκώσουμε κεφάλι από την Οδύσσια του Νόλαν. Η αλήθεια είναι πως με τη συνέντευξη που έδωσε έτσι τροφοδότησε τα πράγματα. Ο Ματ Ντέιμον έδωσε και αυτός μια συνέντευξη. Καλά, το λέγαμε και χθες ότι τέτοια κατάσταση έτσι όπου το πανηγύρι να ξεκινάει από πριν ακόμη αρχίσουν τα γυρίσματα, νομίζω ότι ο τρόπος προώθησης της ταινίας αυτής είναι καταπληκτικός και μάλιστα τροφοδοτώντας ας πούμε υποτίθεται με συζητήσεις και όχι μόνο ας πούμε αφήνοντάς μας να καταναλώσουμε εικόνες. Ο Ματ Ντέιμον πάντως έδωσε και αυτός μια πούμε υποτίθεται με συζητήσεις και όχι μόνο ας πούμε αφήνοντάς μας να καταναλώσουμε εικόνες. Ο Ματ Ντέιμον πάντως έδωσε και αυτός μια συνέντευξη και δήλωσε ότι η συμμετοχή του στην πολυαναμενόμενη ταινία του Νόλαν

Προχωράμε σταδιακά προς το καλοκαίρι, αρχίζουν να εμφανίζονται και καινούργιες εκδόσεις βιβλίων. Είναι ακόμα σταδιακά, έχει αρχίσει να τονώνεται τώρα αυτό εδώ το εκδοτικό κλίμα και θα το δούμε ακόμη πιο έντονο μέσα στις επόμενες ημέρες. Ανάμεσα λοιπόν στις νέες εκδόσεις έχουμε και ένα νέο Stephen King. Θέλω τον αναφέρω γιατί τα τελευταία χρόνια ο Stephen King πέφτει στα πολύ άξια χέρια του Μιχάλη Μακρόπουλου. Μην κάνεις πίσω, κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Κλειδάριθμος, που είναι πια νομίζω ο επίσημος εκδότης του Stephen King στην ελληνική γλώσσα. Και προσέξτε πως η αστυνομία, δείτε τώρα πως πάει και στείνει ο μέτρο μαέστρο στη συνθήκη. Η αστυνομία λαμβάνει μια επιστολή από κάποιον που απειλεί να σκοτώσει 13 ανθρώπους και έναν ένοχο ως εξιλέωση για τον άδικο θάνατο ενός αθώου. Η detective Easy Chains δεν ξέρει τι να υποθέσει και καθώς ξετυλίγεται η έρευνα, Easy συνειδητοποιεί ότι ο αποστολέας του γρώματος σοβαρολογεί και ζητάει τη βοήθεια μιας φίλης της και μια αμφιλεγόμενη δυναμική ακτιβίστρια για τα δικαιώματα των γυναικών ξεκινά μια περιοδία με ομιλίες σε όλη τη χώρα. Ένας σφοδρός πολέμιος του μηνύματος που προωθεί η αστυνομικός, την έχει βάλει στο στόχαστρο και προκαλεί επεισόδια στις δημόσιες εμφανίσεις της. Αρχίζει το πράγμα να μοιάζει αρκετά πιο σύνθετο και αρχίζει να φαίνεται πως ο Stephen King εισχωρίζει ζητήματα τα οποία ταλανίζουν τον καιρό μας. Τι ακριβώς λοιπόν θα συμβεί? Αυτό λένε που έχει σημασία για το συγκεκριμένο μυθιστόρημα είναι ο τρόπος με τον οποίο χειρίζεται τους χαρακτήρες, για το πώς υπάρχουν παράλληλες αφηγήσεις μέχρι να φτάσουμε στην κεντρική μία, όμως καθώς το μυθιστόρημα ας πούμε θα έχει προχωρήσει, δεν θα μας τα δώσει όλα από την πρώτη στιγμή, μας σημαίνει τροφή, θα πρέπει λιγάκι να χαθούμε μέσα σε όλα αυτά τα νήματα μέχρι να φτάσει στη μία και την τελική, όπως λένε, θεαματική και ανατριχιαστική κατάληξη. Το μυθιστόρημα έχει πάρει πολύ καλές κριτικές, με αποτέλεσμα κάποιοι να μιλούν για έναν άθλο μυθοπλασίας.

0: Λοιπόν, επειδή είναι βέβαιο ότι και μετά από όλα αυτά θα με πετάξουν έξω από το στούντιο, μπαίνει ο Τούλας, άντε μου λέει, με τα ολόδροσα νιάτα του, θα έλεγα τώρα καμιά κουβέντα, ξεσυγυρισμένη πρωινιάτικα, αλλά σε έχει χάρη. Λοιπόν, Γιώργος Τούλας για τη συνέχεια κοντά σας, πραγματικός και αυθεντικός Νίκος Κακαρίκος ήταν μαζί σας στον ήχο. Εμείς αύριο Παρασκευή, λίγο μετά τις 8, καλημέρα σας κυρίες και κύριοι.
1: Ζηλεύεις.

0: με ένδυμα περιπάτου.
1: 5η 14 Μαΐου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο μικρό θέατρο της Μονής Λαζαριστών, ο Χρήστος Δήμας σκηνοθετεί τον Βιτρούβιο του Στέφανου Κακαβούλη. Η παράσταση Βιτρούβιο ζωντανεύει τον άντρα πίσω από το εμβληματικό σχέδιο του Νταβίντσι, δίνοντάς του φωνή, σώμα και παρουσία μέσα από ένα άμεσο εξομολογητικό μονόλογο που απευθύνεται στο κοινό, σαν να είναι ο ίδιος ο ζωγράφος. Στο Δημοτικό Θέατρο Μελίνα Μερκούρη στην Καλαμαριά, ο Γιώργος Κιμούλης σκηνοθετεί και πρωταγωνιστεί στο καθηλωτικό θρίλερ «Η Συνάντηση». Ένας ηλικιωμένος πρώην διάσημος χορογράφος, ο Τόμπι Πάουελ, ο οποίος έχει αποσυρθεί πλέον από την ενεργό δράση και τώρα ζει εντελώς μοναχικά, δέχεται στο χώρο του την επίσκεψη ενός ζευγαριού. Στον Πολυχώρο Λυσσασμένη Γάτα προβάλλεται με ελεύθερη είσοδο η ταινία του Κώστα Σταματόπουλου, Πειθαρχική Ιεραρχία 999. Με άξονα την Πειθαρχική Ιεραρχία, μία μονάδα του Γερμανικού στρατού με πολιτικούς κρατούμενους και αντιφασίστες στρατιώτες που είχαν χαρακτηριστεί ανάξιοι να υπηρετήσουν, το έργο φωτίζει τη δράση των Γερμανών αντιναζιστών που κατά την κατοχή λιποτάκτησαν, ενώθηκαν με τον Ελλάς και συμμετείχαν ενεργά στην αντίσταση. Στο Ολύμπιον κινηματογραφική πρεμιέρα για την ταινία του Αλεσάντρο Αρονάντιο «Για σένα». Ο Πάολο, μόλις έγινε 40 χρονών, ανακαλύπτει ότι πάσχει από μια σπάνια μορφή πρώιμου Αλτσχάιμερ. Η ζωή του αλλάζει ξαφνικά, όπως και της οικογένειάς του. Αντί όμως να παραιτηθεί, διαλέγει το γενναίο μονοπάτι να ζήσει κάθε στιγμή της ζωής του, απολαμβάνοντάς την με δύναμη, αγάπη και κουράγιο. Στο Rover Bar διοργανώνεται η γιορτή για τον Παύλο Σιδηρόπουλο. Μουσικοί που συνδέθηκαν με τον ίδιο, συνεργάτες, φίλοι και καλλιτέχνες που μεγάλωσαν με τα τραγούδια του, ενώνουν τις δυνάμεις τους σε ένα ζωντανό αφιέρωμα γεμάτο αγάπη, σεβασμό, αυθεντικότητα και ελληνικό ροκ. Στη μικρή σκηνή εμφανίζεται ο Κώστας Χατζής με ένα πρόγραμμα γεμάτο μνήμες και συγκίνηση σε ένα ταξίδι μέσα από 7 δεκαετίες δημιουργίας. Η Αρινή Συναυλία Χορδιών του Συλλόγου Φίλων Μουσικής Θεσσαλονίκης παρουσιάζεται στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης στην αίθουσα Εμίλιος Ριάδης με τίτλο «Imagine Life in Peace». Από την 5η 14 έως την Παρασκευή 22 Μαΐου, η Θεσσαλονίκη γίνεται σκηνή για το θεατρικό πολυθέαμα δρόμου 60 τελευταία χρόνια. Ένα εντυπωσιακό ταξίδι στο χρόνο από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Αυτή την 5η παρουσιάζεται το «Δεκαετία του 60, μια σκληρή εποχή». Τόπος Επταπύργιο, το έντονο πολιτικό κλίμα, η Χούντα, η δολοφονία Λαμπράκη, η φυλακισμένη, το Κίτς, η πρώτη τηλεόραση, οι παραλίες που κολυμπούσε η πόλη. Η Art Θεσσαλονίκη 2026 έρχεται στη Θεσσαλονίκη από τις 14 έως τις 17 Μαΐου, φέρνοντας τη ΔΕΤ Χελέξπο Γκαλερί, καλλιτέχνες, συλλέκτες και φίλους της σύγχρονης τέχνης από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

Είμαστε εδώ, είναι 9 και 37 πρώτα λεπτά. Είναι το πρωινό της 14ης του Μάη. Είναι ο Νίκος Κακαρίκος, αυτή η μορφή της ηχοληψίας στην κονσόλα του ήχου, κονσολιέρης δηλαδή. Είναι ο Γιώργος Τούλας στο μικρόφωνο, μικροφωνιέρης δηλαδή. Μέχρι τις 11 θα είμαστε εδώ παρέα, θα πορευτούμε τη ζωή, το γάματο, το δύσκολο, το δρόμο, τον ανηφορικό. Γιατί ξέρεις τι άνθρωποι είμαστε, θα μπορούσαμε να πάμε τον κατηφορικό, αλλά λες τον κατηφορικό θα πάω. Θα πάω από τον ανήφορο, να αυτά. Ας που μόλις έφυγε η Εύη Καρκίτη, η οποία ζηλεύει την ομορφιά, τον πόη μου, τη φρεσκάδα μου και τη δροσιά μου. Και τα λέω και δημόσια αυτά, τη τα είπα και ιδιωτικά. Κάθε πρωί με ζηλεύει που μπαίνω στο στούντιο, μου λέει αυτά τα ζηλευτικά. Πάμε.

Super cool music σήμερα, ε? Το έχουμε. Λοιπόν, διαβάζω ένα άρθρο πρωί, δεν θα πω πού το, αλλά δεν είναι εξαίρεση του συναδέλφου, που λέγεται 6 δραστηριότητες που κάνουν καλό στη σχέση. Θέλω να καθίσετε και να απολαύσετε. Δηλαδή, η σχέση σου έχει τα χίλια μύρια προβλήματα, την καθημερινότητα, δεν φτάνουν τα λεφτά, τα παιδιά, τα αυτά, τα σπίτια, τα εκατομμύρια. Γυρνά σπίτι κουρέλι. Και πρέπει να την ανανεώσεις τη σχέση. Είσαι με τον άλλον 30 χρόνια, 40 χρόνια, 50 χρόνια, αλλά αν την ανανεώσεις τη σχέση έτσι όπως σου λένε αυτές οι συνταγές, οι πτυχές, όλα θα πάνε καλά. Τι πρέπει να κάνεις λοιπόν, άκουσέ με λίγο τώρα. Θα βρεις, λέει, νέες ιδέες για ραντεβού. Αυτά που έχετε κάνει μέχρι τώρα. Άστα, στην άκρη. Θα πάτε να δείτε ένα τοπικό αξιοθέατο, θα παίξετε επιτραπέζια. Αν σας αρέσουν οι γρίφοι, λέει, και η περιπέτεια, δοκιμάστε και ένα δωμάτιο απόδρασης. Αφήστε, λέει, τα δείπνα και αυτά και τα μπραντσκι. Κάντε καραόκε με το τέρι σας, θα ανανεωθείτε. Εδώ δεν αντέχεις μερικές φορές τη δική σου τη φωνή να ακούς, θα ακούς και τη δική της να τσιρίζει. Πάμε παρακάτω. Γίνεται, λέει, σωματικά ενεργή μαζί στη σχέση. Σωματικά ενεργή, πάει το μυαλό σου, ξέρεις που πάει το μυαλό σου, να γίνω σωματικά ενεργός. Όχι, δεν εννοεί αυτό. Δεν εννοεί αυτό. Άλλο πράγμα λέει. Θα πάτε μαζί στη φύση να περπατήσετε, θα κάνετε βιντεοπαιχνίδι γυμναστικής. Ξέρεις, αυτό θα βάλεις στο σαλόνι. Θα αφήσεις τη δουλειά που λέει έχει ένα βουνό ασυδέρωτα και αυτά. Ή ξεκαρφώθηκε εκείνο, δεν, είσαι άχρηστος, δεν παίρνεις ένα σφυρί, να καρφώσεις. Αυτά θα τα αφήσεις αυτά και θα κάνεις βιντεοπαιχνίδι γυμναστικής στο σπίτι. Αυτό λέει θα δημιουργήσει, συγγνώμη κιόλας, χαρούμενες στιγμές. Έχει κι άλλο, δεν τελειώνει εδώ. Θα ακούσετε, λέει, μαζί ένα audiobook και έτσι θα δημιουργηθούν, λέει, πολύτιμες στιγμές που θα ενισχύσουν τη σύνδεση. Θα κάτσουμε να ακούσουμε το τέτοιο και θα εστιάσετε στη σχέση σας. Άκουσε τώρα πώς θα εστιάσεις στη σχέση σου. Είπαμε εδώ δεν σου φτάνει ο χρόνος τη μέρα να βγάλεις. Φτάνει η ώρα 11 το βράδυ και αποκοιμιέσαι στον καναπέ, αλλά οφείλεις να ψάξεις, λέει, παλιές φωτογραφίες και να επισκεφθείς τον τόπο καταγωγής του συντρόφου ώστε να μοιραστείτε παιδικές ιστορίες, γιατί τα τωρινά, έτσι, λέει, θα δημιουργήσετε χαρά και οικειότητα στη σχέση. Δηλαδή, θα πεις εσύ τώρα στον άλλον, Πάμε εκεί στη γειτονιά, στην Τούμπα, ας πούμε, που μεγάλωσα εγώ. Πάμε να δούμε εκεί από όξω από το γήπεδο του ΠΑΟΚ που είχε γίνει αυτό το περιστατικό και είχα μαλώσει με μια συμμαθήτριά μου για εκείνο. Αυτό θα φέρει έτσι μια οικειότητα και μια χαρά ανίποτη. Και θα σου πει άλλη, με κουβάλισες τώρα στο διαόλο το κέρατο για να μου πεις που είχες μαλώσει με τη συμμαθήτρια ή που είχες δώσει το πρώτο φιλί. Και αυτό θα είναι χαρά και οικειότητα. Δεν ξέρω. Αναρωτιέμαι καμιά φορά.

Αχ, είναι πια τόσο δύσκολα όλα αυτά. Το να ζει κανείς με directives. Δεν ξέρω, παλιά οι άνθρωποι, ρε παιδί μου, δεν είχαν όλη τη μέρα αυτή την έγνοια να ρωτήσουν τον ψυχολόγο, να διαβάσουν τα σχετικά άρθρα, να πάνε στο ChatGPT να πούνε γιατί καυγαδίζω με την καλή μου. Να. Ακόμα και τις εξομολογήσεις τις κάναν σε ελάχιστους ανθρώπους. Τώρα γίνονται δημόσια, φόρα παρτίδα. Βγαίνουμε και τα λέμε όλα στα social. Δεν είμαστε καλά, θα το πούμε στα social. Όλα είναι φως φανάρι. Άλλες εποχές, τελείως.

Είμαστε 7 λεπτά πριν από τις 10 το πρωί της 14ης Μαΐου σε έναν αλόκοτο κόσμο που τα πάντα αλλάζουν και αλλάζουν πάρα πολύ γρήγορα. Έβλεπα χθες βράδυ, αλλά αποκοιμήθηκα, δεν το είδα μέχρι το τέλος, κουβέντα που είχε στο ΕΡΤ News με τον Τόλι τον Αϊβαλή για το... τις καινούργιες δυνατότητες που δίνει το AI στις επιχειρήσεις. Εκεί να δεις τι γίνεται. Πώς αλλάζουν τα πάντα τόσο γρήγορα. Ο Απόστολος έλεγε πράγματα που πρώτη φορά τα άκουγα ομολογουμένως για τις δυνατότητες αυτές, οι οποίες καταργούν μια σειρά από ανθρώπινες δεξιότητες σίγουρα. Απ' την άλλη, προφανώς ανοίγουν και δρόμους. Διαφορετικά δεν εξηγείται γιατί επενδύεται τόσο πολύ χρήμα σε όλη αυτή την ιστορία, η οποία σε λίγο θα υποκαταστήσει δεκάδες ανθρώπινες δεξιότητες.

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Δύο συμμετέχοντες. Δύο ψυχίατροι. Μία κλινική δοκιμή. Ένα νέο αντικαταθλιπτικό φάρμακο. 5, 4, 3, 2, 1. Η Bloom Theater Group παρουσιάζει το βραβευμένο επιστημονικό θρίλερ της Lucy Preble, The Effect. Ένα πείραμα για τέσσερις ανθρώπους ερωτευμένους και θλιμμένους. Σκηνοθεσία Ανδρέας Παράσχος. Από 15 Μαΐου και κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στο Θέατρο Αμαλία. Δεύτερος κύκλος παραστάσεων. Προπόληση more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
2: Πόσο ελεύθεροι είμαστε. Όταν όλοι ξέρουν ποιο είναι το σωστό. Εκτός από εμάς.
3: Μη γελάτε, θα σας δει ο κόσμος. Μια γλυκόπικρη κωμωδία του Νικόλα Δημητρόπουλου με τη Μαρία Αποστολακέα, τη Μαντώ Γιαννίκου και τον Ακύλα Καραζήση. 29 και 30 Μαΐου στο Σινέβα Κούρα στη Θεσσαλονίκη.
4: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
5: Κάθε προϊόν έχει τη δική του φροντίδα. Τη δική του ξεχωριστή διαδρομή. Από το χωράφι στο ράφι. Με το Λεωνίδα Λιάμη. Κυριακή στις 4.30 το μεσημέρι στην R3.
6: Eurovision 2026. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το δεύτερο ημιτελικό απόψε στις 10. Αποκλειστικά στην R1 και το δεύτερο πρόγραμμα.

Είναι 10 και 5, είναι 5η 14 Μαΐου, είναι 1.58 στα αυτάκια σας. Επιστρέφουν οι δημοτικοί αστυνομικοί με ποδήλατα μετά από 14 χρόνια στη Θεσσαλονίκη. Ο θεσμός των δημοτικών αστυνομικών με ποδήλατα ξεκίνησε το 1869 στο Ιλινόις για να λειτουργήσει με έναν διαφορετικό τρόπο. 20 ποδήλατα το 1896 εμφανίστηκαν, λέει, για πρώτη φορά στο Κέντ, και μετά ακολούθησαν και άλλες περιοχές και στην Αγγλία και στην Αμερική, και έδιναν τη δυνατότητα στους ποδηλάτες αστυνομικούς και δημοτικούς αστυνομικούς να φτάνουν στα πιο δύσκολα μέρη, εκεί που δεν γινόταν από αλλού, και κυρίως να είναι λίγο πιο φιλική η εικόνα για τους ανθρώπους σε σχέση, ας πούμε, με μια μηχανή, η οποία είναι πιο άγριο πράγμα, ή ένα περιπολικό.

Είμαστε εδώ στον 958, αυτό το πρωινό που έλεγε για τους δημοτικούς αστυνομικούς και μου λέει ο Σπύρος ότι υπάρχουν τα καλά, υπάρχουν και τα κακά με τους αστυνομικούς. Υπάρχουν λίγοι αστυνομικοί που καβαλάνε τον ποδηλατόδρομο της Νέας Παραλίας με τις μηχανές. Και δεν είναι και πολύ καλό παράδειγμα αυτό. Σίγουρα δεν είναι καλό παράδειγμα, και αν με ακούει σήμερα κανείς, εγώ θα το πω και εκεί που πρέπει. Και εκεί που πρέπει πραγματικά έχουν εξαιρετικά αυτιά, γιατί πρέπει να δίνουμε και τα εύσημα καμιά φορά. Η διευθύντρια της τροχέας που είναι αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη είναι κατά τη γνώμη μου το καλύτερο πρόσωπο που πέρασε ποτέ από τη διεύθυνση της τροχέας της πόλης. Και το λέω με απόλυτη επίγνωση αυτού που λέω. Σπάνια έχω δει άνθρωπο να ακούει τόσο προσεκτικά ό,τι λέγεται, ό,τι παρατήρηση του λες, και να το λαμβάνει υπόψη και να το διορθώνει αμέσως. Να τα λέμε τα καλά.

9.58 πρωινό Μαγιάτικο, περιφερειακός κλειστός λέει σε ένα κομμάτι του σήμερα, συνηθίσαμε. Το θέμα είναι να τελειώσουν κάποτε όλα αυτά τα έργα και να εγκαινιαστεί και το μετρό της Καλαμαριάς, το οποίο είναι το γεφύρι της Άρτας, να γίνει και το flyover, το οποίο είναι έτσι κι αλλιώς ένα αμφισβητούμενο από πολλούς έργο, αλλά να δούμε τι θα προσφέρει στην πόλη και γενικά να προχωρήσουν και οι αναπλάσεις οι οποίες έχουν εντελώς μείνει πίσω σε πολλά σημεία, σε κάποια ξαναπήραν μπρος, οπότε ύστερα θα μιλάμε για μια ανανέωση, για μια ανάσα.

το θείο τραγί του Γιάννης Καρύμπα επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη. Από 2 έως 24 Μαΐου στο Grand Union Lab, Πεστών 66, κάτω Τούμπα. Το θείο τραγί του Γιάννης Καρύμπα. Περιορισμένος αριθμός θέσεων. Εισιτήρια more.com.

Είμαστε εδώ, Κίνεο 958, στα φτάκια σας, ο Γιώργος Τούλας στο μικρόφωνο μέχρι τις 11 και η αλλαγή η καιρική, λέει, είναι πρώτων πυλών. Αστάθεια θα υπάρξει τις επόμενες μέρες ή ώρες. Αυτό τώρα θα μου πεις τι σε πολύ νοιάζει. Σε πολύ νοιάζει άμα έχεις το νου σου στο να κάνεις, να έχεις τον κόσμο έξω και να κάνεις μια εκδήλωση στο δημόσιο χώρο. Η καρδούλα το ξέρει. Να, αυτά.

1027 με την ανασφάλεια να παραμένει στον Περσικό όσο και τον πρώτο καιρό, ακόμα και αν δηλώνει πως θα επιβιώσει από όσα οι Ιρανοί του λένε ο Τραμπ και θα βγει νικητής από αυτή την ιστορία. Αυτός που δεν θα βγει σίγουρα νικητής είναι η τσέπη σου και η παγκόσμια κατάσταση, η οποία τίνει να βρίσκεται πια στο απροχώρητο εξαιτίας αυτής της γελοιότητας που λέγεται πολιτική Donald Trump.

Το Princeton, ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου και τα πιο ιστορικά, λειτουργεί από το 1893. Πήρε μια απόφαση σύμφωνα με το Atlantic πάρα πολύ σοβαρή. Επαναφέρει στις αίθουσες των εξετάσεων τους επιτηρητές. Γιατί είναι πια απίστευτο αυτό που γίνεται με το AI. Οι φοιτητές γράφουν εξετάσεις με το AI κανονικά. Σκονάκια λέει. Σκονάκια. Παρά την πρόοδο που είχε σημειωθεί με τα χρόνια και η εμπιστοσύνη στους φοιτητές και στους καθηγητές, τώρα με το AI τα φαινόμενα αντιγραφής, λέει, και η χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης έχουν ξεπεράσει κάθε όριο. Γι' αυτό από εδώ και μπρος, εξαιτίας της λογοκλοπής και όλων των υπολείπων πραγμάτων, οι φοιτητές θα παρακολουθούνται στη διάρκεια των εξετάσεων. Γιατί το AI, λέει, μιμείται εντελώς το στυλ γραφής των φοιτητών και γράφει πρωτότυπα κείμενα σαν να ήταν φοιτητής. Μπαίνεις δηλαδή εσύ, άκου τώρα τι γίνεται. Μπαίνεις εσύ μέσα, δίνεις ένα κείμενο και λες στο AI, θέλω να γράψεις τις απαντήσεις στις εξετάσεις ακριβώς σαν να τις έγραφα εγώ. Δεν μπορεί κανένας καθηγητής να καταλάβει ποιος τις έγραψε. Και έτσι, λέει, από το φθινόπωρο του 22 και την άφιξη του AI έχουν δει τα απίστευτα πράγματα, κατακόρυθη άξιση στις αντιγραφές, και το Συμβούλιο Πειθαρχίας του Αμερικάνικου Πανεπιστήμιου αποφάσισε ότι τα σκονάκια τεχνητής νοημοσύνης, τέλος, θα γράφεται παρουσία επιτηρητών για να μάθετε τώρα.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Λοιπόν, επειδή έχετε παράπονο και έχετε δίκιο που τα έχετε τα παράπονα, γιατί δεν έχετε καταφέρει να βρείτε εισιτήρια για τις παραστάσεις που ξεκινούν σήμερα στο project 60 τελευταία χρόνια, που δουλέψαμε πολύ άνθρωποι τον τελευταίο 1,5 χρόνο για να γίνει πραγματικότητα και γίνεται πραγματικότητα απόψε. Στο Επταπύργιο οι πρώτες δύο παραστάσεις, μία δηλαδή διπλή, στις 8.30 και στις 10 το βράδυ, με την ιστορία την ταραγμένη της δεκαετίας του 60 στη Θεσσαλονίκη. Να σας πω έτσι λίγο ότι χθες που πέρασα ένα μεγάλο μέρος της ημέρας μου στο Επταπύργιο, ήταν πραγματικά συγκλονιστική η αίσθηση όλης αυτής της σκοτεινιάς που κρύβει αυτός ο τόπος, ένα κάστρο βυζαντινό που μεταμορφώθηκε το 1890 σε φυλακή και παρέμεινε φυλακή μέχρι τη μεταπολίτευση. Μέσα του έχουν μαρτυρήσει εκατοντάδες, μήπως χιλιάδες άνθρωποι, έχουν περάσει πάρα πολύ δύσκολες μέρες και δεν μιλώ μόνο για ποινικούς, αλλά πολιτικούς κυρίως κρατουμένους. Εκεί μέσα πέρασε τις τελευταίες του στιγμές ο Αρίστος Παγκρατίδης, η μεγαλύτερη δικαστική πλάνη σε αυτή την πόλη τις τελευταίες δεκαετίες. Υπάρχει μια στιγμή λοιπόν απόψε στην παράσταση που ο Νίκος Τσολερίδης παίζει τον Παγκρατίδη και απευθύνεται στη μάνα του λίγο πριν το εκτελεστικό απόσπασμα που είναι ανατριχιαστική. Επειδή λοιπόν λέτε και δικαιολογημένα ότι δεν έχετε βρει, γιατί ήταν και πολύ συγκεκριμένα τα εισιτήρια, τα δελτία εισόδημα για την ελεύθερη είσοδο, δεν προλάβατε, λέω λοιπόν να κάνουμε το εξής. Να δώσω σήμερα 5 προσκλήσεις σε 5 τυχερούς ακροατές για να δείτε απόψε το βράδυ την πρώτη από τις 6 παραστάσεις, αυτή που αφορά στη δεκαετία του 60. 5 προσκλήσεις λοιπόν για την παράσταση των 8.30 στο Επταπύργιο. Επαναλαμβάνω όμως ότι όσοι κερδίσετε τη μονή πρόσκληση θα έρθείτε, γιατί διαφορετικά είναι κρίμα να πάει χαμένη μια θέση που θα μπορούσε να κερδίσει ένας άλλος ακροατής. 9.58 κενό, το όνομά σας και τη λέξη Επταπύργιο στο 54.160. 5 μονές προσκλήσεις για απόψε το βράδυ στις 8.30 για το έργο του Σάκη Σερέφα που σκηνοθετεί εξαιρετικά ομολογουμένος ο Χάρης Πεχλιβανίδης. Είδα χθες τη γενική δοκιμή και είναι πραγματικά πολύ ωραίος ο τρόπος με τον οποίο πλησίασε το κείμενο του Σάκη ο Χάρης. 9.58 κενό, το όνομά σας και τη λέξη Επταπύργιο στο 54.160. 5 τυχεροί ακροατές θα έρθουν μαζί μας απόψε στις 8.30 στο Επταπύργιο.

Λοιπόν, απόψε το βράδυ στις 8.30 στο Επταπύργιο, να είστε και 8 και 4 στην είσοδο του Επταπυργίου, τα ονόματά σας θα βρίσκονται εκεί. Δομινίκη Ιωαννίδου, Κλέρι Κόστογλου, Σταμούλης Πραβίτας, Σοφία Μάνη, Παρασκευή Ταράνη. 5 προσκλήσεις μονές για την πρώτη από τις 6 παραστάσεις 60 τελευταία χρόνια. Και ένα δωράκι για όλους όσους δεν θα έρθετε. Η σημερινή, αλλά και οι υπόλοιπες 5 παραστάσεις των υπολείπων ημερών και δεκαετιών ξεκινάνε με ένα τραγούδι, το οποίο θα ακούσετε τώρα. Το τραγούδι που έγραψε ο Θανάσης Παπακοσταντίνου για αυτές τις παραστάσεις και περιγράφει την πόλη μέσα από τα μάτια του με έναν τρόπο νομίζω εξαιρετικό. Δικό σας.

Το γιατί κουλέ, η φυλακή, το επταπύργιο, η ιστορία, το Βυζάντιο, όσα ακολούθησαν, όσα ζήσαμε και όσα συνεχίζουμε να ζούμε σε μια πόλη που η ιστορία δεν σταμάτησε ποτέ, μα ποτέ, να παίζει ένα ρόλο πρωταγωνιστή. Δεν ήταν ποτέ μια αδιάφορη πόλη Θεσσαλονίκη, ακόμα και στα σκοτεινά της χρόνια, ακόμα και στα χρόνια που δεν συνέβαιναν πολλά πράγματα, είχε ένα μοναδικό τρόπο να λειτουργεί με τη μεριά της ιστορίας πρωταγωνίστρια. Αυτά. Απόψε το βράδυ στις 8.30, πρώτη από τις 6. Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος φρόντισε εξαιρετικά τον ήχο, ο Γιώργος Τούλας ήταν στο μικρόφωνο από τις 9.30, η Αναστασία Γρηγοριάδου ακολουθεί. Αύριο στις 9.30 εδώ θα είμαστε και πάλι. Να είστε καλά, καλημέρα.

friend of a friend gives me a feeling forbidden fruit.

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: 15ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Χοροδιών της Θεσσαλονίκης. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κοραής σας προσκαλεί σε ένα μαγευτικό μουσικό τριήμερο με τη συμμετοχή 26 χοροδιών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Παρασκευή 15 Μαΐου, πανηγυρική τελετή έναρξης 7.30 το απόγευμα, Θέατρο Κήπου. Σάββατο και Κυριακή, συναυλίες 11 το πρωί και 7 το απόγευμα, αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Είσοδος ελεύθερη. 15ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Χοροδιών της Θεσσαλονίκης. Μην το χάσετε.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
3: Ο 958 θυμάται ημερομηνίες που άφησαν ιστορία με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. 14 Μαΐου και σήμερα γιορτάζει ο Ισίδωρος, η Δώρα και ο Αριστοτέλης. Χρόνια σας πολλά. Σαν σήμερα το 1832 στο Λονδίνο παρουσιάστηκε για πρώτη φορά η συμφωνική εισαγωγή του Φέλιξ Μέντελσον με τίτλο «Οι Ευρύδες». Και το 1902 ο σπουδαίος Ιταλός τενόρος Ενρίκο Καρούζο έκανε τον ντεπούντο του στο Covent Garden του Λονδίνου, ερμηνεύοντας δίπλα στην Έλλη Μέλμπα την όπερα «Ριγκολέτο» του Τζουζέπε Βέρντι. Το 1944 γεννιέται ένας από τους σκηνοθέτες που άλλαξαν το σινεμά για πάντα, ο Τζορτζ Λούκας. Δημιουργός της σειράς ταινιών Star Wars και Indiana Jones, θεωρείται ένας από τους πιο επιδραστικούς σκηνοθέτες όλων των εποχών. Και 7 χρόνια μετά γεννιέται ο επίσης σκηνοθέτης Ρόμπερτ Ζεμέκης, κάτοχος βραβείου Όσκαρ, μας έχει χαρίσει τις ταινίες Forrest Gump και Ναυαγός με τον Tom Hanks, την αξέχαστη κωμωδία με τη Meryl Streep Ο Θάνατος Σου Πάει Πολύ και τα θρυλικά πλέον Επιστροφή στο Μέλλον. Άλλη μια σκηνοθέτηση έχει σήμερα γενέθλια. Η Σοφία Κόπολα, κόρη του Francis Ford Coppola, γεννήθηκε το 1971. Έχει κερδίσει βραβείο Όσκαρ το 2004, ενώ λίγοι θα έχουν προσέξει πως έχει εμφανιστεί σε ελάχιστα πλάνα στην ταινία Ο Νονός. 2 χρόνια νωρίτερα ανατέλει το αστέρι της Kate Blanchett. Αυστραλή ηθοποιός με 2 Όσκαρ στο ενεργητικό της, θεωρείται κινηματογραφικός χαμελέον, καθώς μπορεί να υπηρετήσει όλα τα είδη του κινηματογράφου και το έχει αποδείξει. Οι ταινίες που της χάρισαν Χρυσό Αγαλματάκι, Ο Νοϊπτάμενος Κρίσος του Σκορσέζε, Η Θλιμμένη Γιασμίν του Woody Allen. Για πολλούς είναι η μοναδική ηθοποιός που σήμερα διαθέτει τη λάμψη των ηθοποιών της χρυσής εποχής του Hollywood. Στις 14 Μαΐου του 1987 έφυγε από τη ζωή η Ρίτα Χέιγουρθ, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Μαργαρίτα Κάρμεν Καντσίνο, σε ηλικία 68 ετών. Υπήρξε μία από τις πιο εμβληματικές φιγούρες του κλασικού Hollywood, με καριέρα που επεκτείνεται σε 61 ταινίες μέσα σε 37 χρόνια. Η ερμηνεία της στην ταινία Τζίλτα το 1946 την καθιέρωσε ως σύμβολο του σεξ και της χάρισε διαχρονική φήμη. Κατατάσσεται στην 19η θέση μεταξύ των κορυφαίων στάρ όλων των εποχών. Το 1998 έχουμε το τέλος μιας χρυσής εποχής για το τραγούδι. Ο Φρανκ Σινάτρα φεύγει από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών στο Λος Άντζελες, ύστερα από καρδιακή προσβολή. Υπήρξε ένας από τους πιο αγαπητούς καλλιτέχνες της δεκαετίας του 40 έως και το 1960. Βραβεύτηκε με 11 γκράμι, είναι ένας από τους καλλιτέχνες με τις μεγαλύτερες πωλήσεις όλων των εποχών, έχοντας πουλήσει περίπου 150 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως. Μεγάλες του επιτυχίες τα τραγούδια Strangers in the Night, My Way, That's Life, Fly Me to the Moon. Είχε το παρατσούκλι και όχι άδικα η φωνή. Το 2015 ο BB King, ο θρυλικός τραγουδιστής, κιθαρίστας και δημιουργός του blues, πεθαίνει στο Las Vegas σε ηλικία 89 ετών. Το 1998 σπάει το ρεκόρ κόστους για διαφήμιση πριν από τηλεοπτικό σόου. Τα 15 δευτερόλεπτα πριν από τη τηλεοπτική σειρά Seinfeld πουλήθηκαν 2 εκατομμύρια δολάρια. Ρεκόρ που δεν έχει σπάσει ακόμα και σήμερα. Ήτανε μερικές στιγμές μόνο στην ιστορία του πολιτισμού από τον 958 και τον Γιάννη Παπαδόπουλο.

0: Καλημέρα, καλημέρα, όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Είναι ο 958 της ΕΡΤΡΙΑ στο ραδιόφωνο, τον υπολογιστή, το κινητό σας, αναλόγως πώς και από πού μας ακούτε. ...95,8 στα FM αλλά και διαδικτυακά, 95,8 FM διαδικτυακά κυρίως μέσω της σελίδας erteco.gr. Είμαστε εδώ και θα είμαστε εδώ έως τη μία το μεσημέρι ακριβώς. Είναι εκπομπή Καλημέρα, είναι η Αγγελική Μπρέλου που φροντίζει για τον ήχο, είναι η Αναστασία Γρηγοριάδου στο μικρόφωνο, την επιμέλεια της εκπομπής και σήμερα. Και έχουμε ξαναμιλήσει για τα βιολοντσέλα εκτός προγράμματος και έχουμε παίξει κομμάτια τους εξαιρετικά και έχουμε πενέψει δεόντως και όπως του αξίζει τον Γιάννη Τουλή που εμπνεύστηκε αυτή την φοβερή ωραία ιστορία. Αλλά σήμερα είμαι χαρούμενη γιατί στο στούντιο δεν είμαι μόνη και είμαι παρέα με τον Γιάννη Τουλή, παρέα με την Άννα Χρυσάνθου, σε λίγο τηλεφωνικά και με το Σπύρο Γραμμένο. Ελάτε να τους καλημερίσω και να ξεκινήσουμε την σημερινή εκπομπή. Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλώς σας βρήκαμε.
0: Άννα, πρώτη φορά στο στούντιο του 958.
1: Ναι, σωστά.
0: Καλώς ήρθες λοιπόν.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Γιάννης Τουλής, όχι πρώτη φορά.
2: Όχι στο πρώτη στούντιο. Φορά. Καλημέρα σας και
0: σε πάνω. Άλλο βέβαια, στο οποίο άλλο θα σε πάω μετά για να δεις πώς διαμορφώθηκε. Αχα. Και να κανονίσουμε live.
2: Okay, με χαρά. Με χαρά.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα. Γιάννης Τουλής, μουσικός. Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο, πες μας λίγο τις ιδιότητές σου.
2: Δεν είναι πολλές. Μουσικός είμαι και είμαι καθηγητής στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Καθηγητής βιολοντσέλου συγκεκριμένα και βιόλας νταγκάμπα. Mm-hmm. Αυτά.
0: Με πολύ αγαπητική σχέση με τους φοιτητές σου εκεί, με πολλές δραστηριότητες, με πάρα πολύ ωραία πράγματα που κάνετε μαζί.
2: Μπορεί κανείς να μην αγαπάει τους νέους ανθρώπους μου, δηλαδή...
0: Είναι μερικοί που δεν το κάνουν, πρέπει να σου πω. Ναι, αλλά τι χάνουν.
2: Τι χάνουν. Καταρχήν εμένα με κρατάνε νέο τα νέα παιδιά.
0: Είναι πάρα πολύ ωραία η σχέση που έχεις και το καταλαβαίνω, όχι όταν το λες εσύ όπως τώρα ας πούμε λες, μα είναι δυνατό να μην ήταν έτσι, το καταλαβαίνω όταν μου το λένε φοιτητές σου και όταν το καταλαβαίνω από αυτά που διαβάζω, που γράφουν ή που φτιάχνετε παρέα μαζί.
2: Κοκκινίζω και δεν φαίνεται στο ραδιόφωνο.
0: Να, αυτά είναι τα καλά του ραδιοφώνου. Γιάννη Τουλή. Λοιπόν, Άννα Χρυσάνθου, Άννα, από πού μας έρχεσαι?
1: Έρχομαι από την Κύπρο. Από το 2015 ζω στην Αθήνα. Τώρα τους τελευταίους μήνες πηγαίνω έρχομαι πάλι στην Κύπρο. Σπούδασα στην Αγγλία και στην Αμερική, μετά στο Εθνικό στην Αθήνα, μουσική. Πρώτο όργανο φωνή και μετά πιάνο. Και κάπου στο 2024 γνώρισα και τον Γιάννη Τουλή.
0: Και έτσι βρέθηκε στα βιολοντσέλα εκτός προγράμματος.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Να κάνω μια διόρθωση. Δεν βρέθηκε στα βιολοντσέλα εκτός προγράμματος. Στα βιολοντσέλα εκτός προγράμματος.
0: Ναι.
2: Δεν ξέρω αν μου σε βγάζω από τη σκαλέτα.
0: Καθόλου
2: τώρα,
0: δεν με βγάζει, μια χαρά είναι.
2: Τα βιολοντσέλα εκτός προγράμματος ήταν ένας πειραματισμός ακαδημαϊκός δικός μου, mm-hmm. που ξεκίνησε από ένα πολύ απλό ερώτημα που συνήθως οποιαδήποτε έρευνα ξεκινάει πάντα με ένα απλό ερώτημα. Μπορεί κανείς με τα βιολοντσέλα να παίξει ελληνική μουσική, χωρίς όμως να την κάνει κλασική, σε πολλές παρενθέσεις και πολλά εισαγωγικά.
0: Πότε ξεκίνησε αυτή η σου η ανησυχία?
2: Αυτό το πείραμα ξεκίνησε το 2014-2015, mm-hmm. Με τη βοήθεια των φοιτητών μου τότε, mm-hmm. όπου δύο εξ αυτών είναι και στο σύνολο,
0: στο σχήμα,
2: mm-hmm. αλλά ένα τρίτο μέλος της τότε πειραματικής ομάδας, η Αγγελίνα η Κωνσταντίνου από την Κύπρο, mm-hmm. έτυχε να είναι φίλη με την Άννα τη Χρυσάνθου. Και η Άννα, συζητώντας στην Κύπρο με την Αγγελίνα, η Άννα είχε όρεξη για παλαβομάρες. Δηλαδή ήσυχη δεν κάθεται. δεν μπορεί να πάει το δρόμο που πάνε όλοι. Θέλει περιπέτεια, της αρέσει περιπέτεια.
1: Αδρεναλίνη, ναι.
2: Και λέει να κάνουμε κάτι με τα τσέλο και τι ωραίο με το τσέλο και να κάνουμε κάτι με τσέλο και λέει η Αγγελίνα, ξέρεις κάτι ρε Άννα, ο καθηγητής μου στο Ιόνιο έκανε αυτό και αυτό.
0: Ναι, η κουβέντα που λέγαμε. Εσείς νομίζετε τώρα ότι η σκαλέτα. Οι σκαλέτες είναι για να ανατρέπονται και με ένα μαγικό τρόπο να ξαναγυρίζουν πάλι στα ίδια στους δρόμους. Ναι. Άρα λοιπόν.
2: Απλά ήθελα
0: μεσολαβή,
2: να το πω.
0: Πολύ καλά
2: ήθελα
0: κάνεις.
2: Να το πω.
0: Μεσολαβή
2: γιατί...
0: λοιπόν η παλιά σου φοιτήτρια.
2: Ναι.
0: Έτσι.
2: Ακριβώς.
0: Και λέει ρε Σιάννα, αυτό που σκέφτεσαι να κάνεις. Κάτι γίνεται, ένα ωραίο τρελό πράγμα. Κάποιος το ξεκίνησε.
2: Η Άννα δεν σκεφτόταν κάτι τόσο τρελό.
1: Ναι, όχι, αυτό να το πούμε. Δηλαδή, στο άκουσμα το, μια συναυλία με 11 βιολοντσέλα στην Κύπρο, λες καταρχάς πού θα βρούμε 11 βιολοντσέλα στην Κύπρο. αλλά η Αγγελίνα μαζί με το Γιάννη το συντονίσανε και μου το παρουσιάσανε γιατί εγώ δεν τον γνώριζα το Γιάννη. Να πούμε ότι στις πρώτες συναυλίες που έγιναν στην Κύπρο είχαμε και παιδιά από το Συστέμα και από τα μουσικά σχολεία που ήταν μια πολύ ωραία αρχή
0: βέβαια,
1: και για μένα. Και κάπως έτσι ξεκίνησε.
2: Ναι, και να πω απλά να ολοκληρώσω ότι εξαιτίας της Άννας ξαναζωντάνεψε και έφυγε από το ακαδημαϊκό, από το πλαίσιο του ακαδημαϊκού πειράματος, να το πω, που το είχαμε αφήσει. Και έγινε καλλιτεχνική πραγματικότητα. Και επειδή είμαστε στον αέρα, θέλω πάρα πολύ να την ευχαριστήσω. Την αγαπώ πάρα πολύ, γιατί αυτό ήταν ένα μεράκι μου και η Άννα μου το έκανε πραγματικότητα.
0: Τι ωραίο αυτό που λες. πάρα πολύ όμορφο αυτό που λες. Λοιπόν, ερώτηση. Γιάννη Τουλή, έχεις αυτή την ιδέα και λες πώς γίνεται τα βιολοντσέλα να παίξουν. Για να δω άμα το θυμάμαι καλά πώς θα το πω. Να παίξουν ελληνικά τραγούδια χωρίς να τα κάνουν κλασικά. Ακριβώς. Όμως να μεταφέρουν τον ήχο και το ηχόχρωμα του βιολοντσέλου. Και επίσης να, με έναν τρόπο σε εμάς το κοινό, να αποδείξουν τα βιολοντσέλα και τι μπορούν να παίξουν, έτσι.
2: Ακριβώς.
0: Δηλαδή και σε σύνολο.
2: Ακριβώς. Αμυγός και να διατηρεί το τραγούδι, την ενέργειά του. Δηλαδή το χορευτικό του χαρακτήρα.
0: Μου φαίνεται πολύ δύσκολο όλο αυτό. Όταν το ξεκίνησες, ήσουν καθόλου σίγουρος ή ήταν εντελώς ρίσκο?
2: Όχι, πάμε να δούμε. Δεν είχαμε να χάσουμε τίποτα.
0: Έτσι είναι η μουσική. Πάμε να δούμε.
2: Ναι, και ιδίως όταν είσαι σε το ακαδημαϊκό περιβάλλον βοηθάει, γιατί είναι τόπος έρευνας και αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα καλλιτεχνικής έρευνας.
0: Πολύ ωραία.
2: Πάμε
0: αυτό
2: να το δοκιμάσουμε.
0: Και βέβαια εδώ να πω για μια ακόμα φορά, το έχω πει εκατοντάδες φορές και θα το πω όσο ζήσω άλλες τόσες και χιλιάδες, ότι κάθε φορά που βλέπετε ένα σύνολο επάνω στη σκηνή και βλέπετε μουσικούς, να ξέρετε και ποτέ να μην το ξεχνάτε ότι έχουν αφιερώσει ατελείωτες εργατόρες από μικρά παιδιά συνήθως σε αυτό το όργανο που βλέπετε. Έτσι λοιπόν γίνεται και με τα βιολοντσέλα εκτός προγράμματος. Όλοι αυτοί που θα δείτε να παίζουν μπροστά σας το βράδυ του Σαββάτου στο Soul, όλοι μα όλοι, αν προσθέσετε πόσες ώρες έχουν δουλέψει με τα μουσικά όργανα, θα φτιάξετε έναν αριθμό που είναι απίστευτος. Κάνω λάθος?
2: Όχι καθόλου. Καθόλου λάθος. Έτσι είναι.
0: Γιατί πολλές φορές μιλάμε για έρευνα, μιλάμε για πείραμα, μιλάμε πάμε να δούμε πώς θα βγει, όμως ποτέ δεν ξεχνάμε ότι πριν γίνει αυτό το βήμα υπάρχει πάρα πολύ δουλειά από πίσω και βέβαια όταν ξεκινήσει αυτό το βήμα υπάρχει και άλλη δουλειά που έχει να κάνει με το καλύτερο αποτέλεσμα. Δεν είναι απλώς μια αυθόρμητη κίνηση, είναι μια κίνηση που ξέρει πολύ καλά όποιος μπαίνει μέσα ότι θα δουλέψει πολύ. Έτσι είναι, Άννα?
1: Σωστά, ναι. Και κάπως έτσι το βίωσα και εγώ από την πρώτη μέρα που ξεκινήσαμε τις πρόβες. Καταρχάς η επιλογή τραγουδιών και από το Γιάννη είναι γελάω γιατί πάντα έχουμε μια διαφωνία στο «Μα γιατί αυτό το τραγούδι και όχι το άλλο και τι θα πούμε», αλλά μου έχει δώσει μεγάλα τραγούδια από μεγάλους
0: δημιουργούς. Είναι καλός δάσκαλος.
1: Ναι, είναι πάρα πολύ καλός δάσκαλος.
0: Ποιο είναι το πλεονέκτημά του το μεγάλο? Εγώ ως μουσικός τον ξέρω, εντάξει, είναι ό,τι έχω ακούσει δικό του, έχει σφραγίδα και διασκευές του και όλα. Τον λατρεύω, γι' αυτό θέλω να έρθει να κάνουμε και ένα live.
1: Ναι.
0: Και μακάρι να βολέψει και με σένα. Θα κάνουμε και δύο live, γιατί τώρα έχω στο μυαλό μου εγώ ήδη ένα και θα κάνουμε κι άλλο. Αλλά πες μου λίγο ποιο είναι το προσόν του ως δάσκαλος, γιατί είναι άλλο πράγμα να είσαι πολύ καλός μουσικός και είναι άλλο πράγμα να είσαι και καλός δάσκαλος. Δεν είναι πάντα, δεν συμβαίνει πάντα. Ένας πολύ καλός μουσικός δεν σημαίνει ότι θα είναι και καλός δάσκαλος.
1: Τι έχει ο Γιάννης που γενικότερα είναι δύσκολο και για μένα, δηλαδή ως μουσικός που τα τελευταία 10 χρόνια είμαι σε αυτό το χώρο, ας πούμε.
0: Κλείς τα αυτιά σου, Γιάννη Τουλή.
1: Θα πω ότι έχει πίστη. Δηλαδή πιστεύει και στους ανθρώπους, πιστεύει και στους μουσικούς και στους μαθητές του. Και είναι πολύ δύσκολο, ειδικότερα όταν ξεκινάς, να βρεις ανθρώπους ακριβώς όπως είναι ο Γιάννης, με τις γνώσεις του και την εμπειρία του, να πιστέψουν. Και όταν αυτό, το επειδή έχει ένα ξερό κεφάλι και τον αγαπάμε γι' αυτό, όταν το κάνει μαζί με το πείσμα που έχει, αυτή την πίστη, δεν σου αφήνει πολλά περιθώρια να πεις δεν μπορώ ή δεν ξέρω. Σου πει μάθε. Η δουλειά σου είναι τώρα να διαβάσεις, να σηκωθείς, να κάνεις πρόβα, να μάθεις. Και αυτή η πίστη του, νομίζω, με έκανε και εμένα να πω: ωραία, 11 βιολοντσέλα, ελάτε στην Κύπρο. Ωραία, ας πάμε μετά στην Αθήνα. Ωραία, ας πάμε μετά Τρίκαλα. Ας πάμε μετά Θεσσαλονίκη. Ας πάμε τώρα την περασμένη εβδομάδα, ήμασταν Κέρκυρα.
0: Τι ωραία που τα είπες τώρα, όλα αυτά που θα σε ρωτούσα, που έχετε πάει μέχρι τώρα. Τσακ, τσακ, τσακ, τσακ, τσακ, έβαλε τις ποινές στο χάρτη.
2: Ναι. Και Κύπρο ξαναπήγαμε και ξαναπήγαμε.
1: Ναι, δηλαδή ξεκίνησε από δύο συναυλίες σε Λευκοσία και Λεμεσό και νομίζω και οι δύο, Γιάννη μου, θεωρήσαμε ότι ωραίο ήταν για να δούμε, αλλά με μια χαλαρότητα, ότι εντάξει, μην πιέσουμε καταστάσεις.
0: Ναι. Τέλεια.
1: Και μετά ήρθε η Αθήνα, ναι. Θεσσαλονίκη και μετά Αθήνα.
0: Θεσσαλονίκη και μετά Αθήνα.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, αν έχετε ανοίξει μόλις το ραδιόφωνο σας, βιολοντσέλα εκτός προγράμματος, και επειδή εντάξει, καλά είναι να μιλάμε για όλα αυτά, καλό είναι και να ακούμε όμως. Είναι η Αγγελική Μπρέλου που φροντίζει για τον ήχο. Είναι στο ένα μικρόφωνο η Αναστασία Γρηγοριάδου, ο Γιάννης Τουλής στο άλλο μικρόφωνο, στο τρίτο μικρόφωνο η Άννα Χρυσάνθου. Και αυτό που θα ακούσουμε τώρα είναι ένα ελληνικό τραγούδι. Δεν θα πω τίτλο, δεν θα πω τίποτα. Πάμε να το ακούσουμε πώς είναι με βιολοντσέλα.

0: Αν με αγαπάς λοιπόν, και η φωνή που ακούσαμε ήταν ποια, Γιάννη Τουλή?
1: Ήταν φυσικά η Άννα Χρυσάνθου.
0: Και πού ήσασταν όταν τραγουδήσατε αυτό το υπέροχο τραγούδι, και μετά κάτι άλλο θα σου ρωτήσω για το τραγούδι, αλλά σιγά σιγά ένα-ένα.
1: Ναι, αυτό ήταν η συναυλία μας στο Δημοτικό Θέατρο στα Τρίκαλα.
0: Ωραίο θέατρο.
1: Ωραίο θέατρο.
0: Ωραία συναυλία.
1: Ωραία συναυλία, ωραίο κοινό τα Τρίκαλα, πάρα πολύ ζεστό κοινό.
0: Ποιοι έπαιξαν εκεί?
1: Εκεί παίξαμε, έπαιξα εγώ, η Άννα, ο Βασίλης ο Προδρόμου ήταν τότε μαζί μας, και όλοι μου οι φοιτητές, όλη η τάξη βιολοντσέλου του Ιωνίου Πανεπιστημίου μαζί με την...
0: Στο σύνολο δηλαδή πόσα βιολοντσέλα?
1: 10 βιολοντσέλα. Μαζί με στα κρουστά παίζει ρόλο την Αναστασία τη Βλάχου, η οποία τότε ήταν τελειόφοιτη στο Ιόνιο,
0: ναι,
1: και ο Λάμπρος ο Ψωμάς στο κοντραμπάσο, οι οποίοι τους πήρα ως φοιτητές να συμπληρώσουν, και ήταν τόσο ασύλληπτα καλοί που πλέον είναι μόνιμοι στο σχήμα, απόφοιτοι και μόνιμοι στο σχήμα των βιολοντσέλων.
0: Λοιπόν, αυτό το σχήμα τώρα των βιολοντσέλων που έχει φτιάξει, βιολοντσέλα εκτός προγράμματος, τα μόνιμα μέλη πόσα είναι, ποια είναι?
1: Τα μόνιμα μέλη είναι... εκτός από μένα άλλα 4 στα
0: βιολοντσέλα. Τα μόνιμα μέλη πόσα είναι, ποια είναι?
1: Τα μόνιμα μέλη είναι εκτός από μένα άλλα 4 στα βιολοντσέλα μιλάμε, έτσι, να τα πω.
0: Εννοείται.
1: Είναι η Φιλιρίνη

0: Μουσικής και τέχνης του Πανεπιστήμιου Μακεδονίας. Αγαπάμε όλα τα τμήματα μουσικών σπουδών και τους αποφύτους τους.
1: Και κάνετε υπέροχη δουλειά όλα τα... Εγώ το λέω συνεχώς στο ραδιόφωνο ότι πρέπει να σας ενισχύει συνέχεια η πολιτεία. Κάνετε φοβερή δουλειά όλοι
0: τώρα
1: σας.
0: Τώρα πληγές μου.
1: Το ξέρω, γι' αυτό το λέω συνέχεια. Και η Λίζα... Ξέρουμε πόσες δυσκολίες τα κάνετε όλα. Πάμε παρακάτω.
0: Και η Λίζα η Ριζοπούλου, απόφοιτη της Ακαδημίας του Βίρτσμπουργκ αυτή. Mm-hmm. Είναι η μόνη που δεν είναι απόφοιτη, η Λίζα και εγώ, που δεν είμαστε απόφοιτοι ελληνικού τμήματος μουσικών σπουδών. Όπως είπα πριν, στα κρουστά.
1: Εσύ γιατί έχεις τελειώσει?
0: Εγώ έχω τελειώσει στην Ακαδημία της Βαϊμάρης mm-hmm. και του Μούνστερ στη Γερμανία.
1: Και αυτό το τραγούδι που ακούγαμε λίγο πριν, καλά, συγγνώμη που σε διέκοψα κιόλας, είναι αυτά τα, το μόνιμο σχήμα έχει τις μουσικούς που ήδη είπες,
0: ναι.
1: Έχει επίσης τα δύο παιδιά τα οποία είπες ότι κρουστά, πια ανήκουν κρουστά και...
0: Ναι, η Αναστασία Βλάχου, ένα υπερταλαντούχο κορίτσι mm-hmm. το οποίο πλέον κάνει και ενορχιστρώσεις στο σχήμα
1: mm-hmm.
0: και μετά από πολύ αγώνα την πείσαμε ότι το Σάββατο θα την ακούσετε, θα τραγουδήσει κιόλας.
1: Πολύ ωραία.
0: Είναι απίστευτα ταλέντα mm. και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ και της Άννας να τα βοηθάμε να δείχνουν όλες τις πτυχές των ταλέντων. Και ο Λάμπρος ο Ψωμάς, ένας απίστευτος κοντραμπασίστας.
1: Θα είστε όλοι αυτοί λοιπόν μαζί, έτσι.
0: Συν.
1: Συν θα πούμε και το συν ποιο είναι. Το βράδυ του Σαββάτου στο Soul. Σωστά.
0: Soul SKG, ναι.
1: Ωραία. Το τραγούδι αυτό που ακούσαμε λίγο πριν, μελωδία του Γιάννη Σπανού, η στίχη του Καρνάτσου αν θυμάμαι καλά και πρώτη ερμηνεία της Ανακλείδου,
0: ναι.
1: Εσύ πόσο χρόνο το πρώτο άκουσες?
0: Εγώ το άκουγα στο δρόμο για το σχολείο. Πήγαινα σε ιδιωτικό σχολείο τότε και έπαιζε δεύτερο πρόγραμμα στο σχολικό και κάθε πρωί, μα κάθε πρωί, επειδή ήταν πάνω κάτω η εποχή που πρώτο βγήκε αυτό το τραγούδι, το άκουγα κάθε μέρα και από τότε το έχω αγαπήσει πάρα mm. πολύ. Μ' ακολουθεί μια ζωή αυτό το τραγούδι.
1: Έτσι είναι. Ναι. Και το επόμενο τραγούδι, νομίζω ότι μας ακολουθεί όλους μας επίσης μια ολόκληρη ζωή, ακόμα και εμάς που δεν ήμασταν σε μια πόλη όπως εσύ και δεν μπαίναμε σε ένα τέτοιο λεωφορείο για να πάμε στο σχολείο, αλλά το θυμόμαστε πάρα πολύ καλά να παίζει στα ανοιχτά, τα ανοιχτά παράθυρα να ακούγεται τα ραδιόφωνα και από τους πειρατικούς αλλά και από τους επίσημους σταθμούς και είναι ένα από τα ωραιότερα τραγούδια της ελληνικής δισκογραφίας. Δεν ξέρω πώς το κάνετε αυτό. Δεν ξέρω πώς το κάνετε αυτό, Άννα. Δηλαδή, τραγούδια τα οποία... Το προηγούμενο τώρα.
2: Ναι.
1: Δεν θα το φανταζόμουν ποτέ με αυτόν τον ήχο. Το άκουσα όμως. Επίσης, να πούμε ότι όλα αυτά δεν ηχογραφήσεις σε...
0: Στούντιο.
1: Έτσι, είναι ζωντανές ηχογραφήσεις.
2: Ναι.
1: Εσύ πώς νιώθεις που τα ακούς αυτά? Εντάξει. Πώς θα νιώσεις που το τραγούδισες μαζί με τα βιολοντσέλα?
2: Είναι πάρα πολύ, μια πολύ σημαντική εμπειρία να έχει ο κάθε μουσικός και ο κάθε τραγουδιστής. Εμένα με κάνει πολύ καλύτερη μουσικό, γιατί αλλάζει πάρα πολύ η αντίληψη που έχεις. Συνήθως τραγουδάω με την κιθάρα μου, δηλαδή κρατάω mm. πάντα κιθάρα και έχω γύρω μου την μπάντα και τους μουσικούς που παίζουμε μαζί. Σε αυτή τη συνθήκη δεν έχω κιθάρα. Και έχω τον ήχο από 5 βιολοντσέλα.
1: Mm.
2: Οπότε το πόσο έπρεπε ξαφνικά να σταθώ, να ακούσω η ίδια πιο καλά τη φωνή μου και πιο ουσιαστικά, να μετρήσω ακόμα και το ημιτόνιο, που στην αρχή ήταν μια μεγάλη πρόκληση mm. και ο Γιάννης με βοήθησε πάρα πολύ σε αυτό. Είναι σημαντικό να το ζήσει ένας τραγουδιστής αυτό που ζω κι εγώ. Και είναι πάρα πάρα πολύ ωραίο, γιατί ξεκινάς να μετράς αλλιώς τα κομμάτια, να τα ακούς διαφορετικά και ερμηνευτικά, να έρθεις να αγκαλιάσεις αυτές τις ενορχιστρώσεις.
1: Ήταν τραγούδι που το αγαπούσες αυτό έτσι κι αλλιώς?
2: Τανιά Τσανακλείδου είναι η αγαπημένη μου, ναι.
1: Λοιπόν, αυτό που πάμε να ακούσουμε τώρα, δεν θα σας πω τον τίτλο, γιατί θα το καταλάβετε από τις πρώτες νότες. Δεν έχει καμία σημασία που θα παίξουν βιολοντζέλο τις πρώτες νότες. Σημασία έχει ότι αυτό που θα ακούσετε θα είναι απολύτως αναγνωρίσιμο.
0: Ναι, αυτό που θα ακούσει ο κόσμος, επειδή πλέον έχει γίνει στο επόμενο τραγούδι, είναι πολύ εντυπωσιακό, γιατί περνάει τόσο αβίαστα και ακούγεται τόσο φυσιολογικό το ότι ένα ολόκληρο θέατρο τραγουδάει μαζί.
1: Ακριβώς.
0: Δικό σας του τύπου. Έτσι, και αυτό συμβαίνει με ένα σύνολο βιολοντσέλων, έτσι.
1: Και είναι υπέροχο.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Και φυσικά αυτό που ακούσαμε ήταν και πάλι από τη συναυλία στα Τρίκαλα που είχαν εδώ στο βιολοντσέλα εκτός προγράμματος. Και είστε πάντα συντονισμένοι με τον 958 της ΕΡΤΡΙΑ και αυτό το υπέροχο τραγούδι του Απόστολου Καλδάρα και της Ευτυχίας Παγιανοπούλου. Το Απόστολου Καλδάρα που πάντα έγραφε το όνομα της Ευτυχίας Παγιανοπούλου στα τραγούδια όταν η στίχη ήταν δική της, σε αντίθεση με άλλους. Το τραγούδισε ο Βασίλης Προδρόμου, αλλά από ό,τι κατάλαβα Γιάννη Τουλή και όλο το θέατρο.
2: Ναι, ναι.
1: Το περιμένατε αυτό?
2: Η Άννα η Χρυσάνθου, δεύτερη φωνή φυσικά, και όλο το θέατρο η μεγάλη φωνή.
1: Νομίζω πως ήταν το μεγάλο στοίχημα και κερδίθηκε, δηλαδή αυτό που έλεγες από την αρχή. Να πάρουμε τραγούδια ελληνικά, αγαπημένα, σπουδαία, να τα παίξουμε με βιολοντσέλα, με ένα τέτοιο σύνολο που είναι απρόσμενο. Ναι. Όταν σκέφτεσαι πώς θα τα ακούσω και μετά με το που το ακούσεις να νιώθεις ότι δεν έχει προδώσει ο ήχος του βιολοντζέλου το βασικό χαρακτήρα. Ακριβώς. Του τραγουδιού, αλλά έχει βάλει τον δικό του ήχο στο τραγούδι αυτό, το έχετε κερδίσει με τον κόσμο να τραγουδάει.
2: Ναι, και ο κόσμος μάλιστα δηλαδή η αντίδρασή του να τραγουδάει μαζί μας έχει πολύ πλάκα μετά από κάθε συναυλία το παρατηρούμε, γιατί οι ίδιοι το κάνουν εκείνη την ώρα, mm-hmm. αλλά μετά καταλαβαίνουν μια στιγμή τώρα τι συνέβη τώρα εδώ πέρα. Είχα σε μια συναυλία που παίζω βιολοντσέλα και τραγουδούσα όλη την ώρα. Έχουν σηκώνονται και χορεύουν κιόλας, γιατί παίζουν και πραγματικά χορευτικά.
3: Ναι, αυτή η σύνδεση και αυτή η ταύτιση γίνεται πολλές φορές
2: και μετά σοκάρονται όλοι.
3: Συνείδητα, ναι. Δηλαδή δεν αντιλαμβάνονται στην πορεία ότι είναι ένα σύνολο από βιολοντσέλα, κοντραμπάσο και
1: κρουστά. Πρέπει να σας πω ότι πρέπει να είστε σχεδόν σίγουροι ότι όταν στο κοινό σας είναι μικρά παιδιά, θα υπάρχουν σίγουρα μικρά παιδιά που θα πούνε: εγώ θέλω να πάω να δοκιμάσω τώρα αυτό το όργανο, πώς παίζει και τι παίζει.
2: Το έχουμε ζήσει και αυτό.
1: Αυτό είναι πολύ ωραίο.
2: Το έχουμε ζήσει και αυτό.
1: Δηλαδή,
2: ναι.
1: Κάποια στιγμή θα πάρω συνέντευξη. Καλά, όχι εγώ, φαντάζομαι, γιατί θα είμαι πάρα πολύ μεγάλη, αλλά μελλοντικό συνάδελφό μου.
2: Αχ, μακάρι.
1: Στο μικρόφωνο αυτό και θα πει κάποιο μουσικό: γιατί ασχολήθηκε με το βιολοντσέλο? Γιατί είχα πάει σε μια συναυλία με τη μαμά μου και τον παπά μου, ας πούμε. Και είχα ακούσει αυτού και είπα: τι ωραίοι που είναι, ας παίξω βιολοντσέλο. Να δοκιμάσω τι είναι. Είμαι σίγουρη πως θα συμβεί αυτό. Τώρα, αυτό το, η Άννα πολύ ωραία μας είπε λίγο πριν, η Άννα Χρυσάνθου, που έχετε παίξει ως τώρα. Αυτές τις μέρες που παίξατε και που θα παίξετε?
3: Λοιπόν, την περασμένη εβδομάδα παίξαμε στην Κέρκυρα. Mm-hmm. Να πούμε ότι τις πρόβες τις κάναμε στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, που για μένα ήταν μια πάρα πολύ ωραία και ουσιαστική εμπειρία. Τώρα σήμερα μαζεύουμε τα βιολοντσέλα, τα κοντραμπάς, mm-hmm. τα κρουστά και τα πραγματάκια μας και πάμε στο Βόλο, mm-hmm. στο καφέ Σαντάν. Να μας έρθετε όσοι μας ακούτε και όσοι θέλετε. Θα είμαστε απόψε στο Βόλο και Σάββατο στο Σολ, στη Θεσσαλονίκη. Θα πούμε με ποιον άλλον, δηλαδή
1: το
3: κρατάμε όλα. Το κρατάμε, ωραία, ωραία.
1: Το κρατάμε για τόσο λίγο όσο να ακουστεί το επόμενο τραγούδι και ναι. Επειδή όσο θα ακούγεται, να σας πω ότι μετά τη συνέντευξη σιγά σιγά σας ετοιμάζετε τσάντες, βιολοντσέλα, θήκες οργάνων κλπ. Κατηφορίζεται στο Βόλο, όμως ήδη κάποιοι άλλοι ανηφορίζουν από Αθήνα για να συναντηθείτε στο Βόλο. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε κάτι και να συναντήσουμε αυτούς που είναι ήδη στο αυτοκίνητο και προχωράνε προς το Βόλο.
2: Το ζούμε και αυτό, έτσι.
1: Για πάμε να δούμε τι γίνεται.

0: Ακούσαμε λοιπόν και αυτό το τραγούδι, αυτό το κομμάτι, αυτό που έφτιαξε ο Σπύρος Γραμμένος. Και ο Σπύρος Γραμμένος είναι ο καλεσμένος των βιολοντσέλων εκτός προγράμματος. Και ο Γιάννης Τουλής και η Άννα Χρυσάνθου είναι στο στούντιο. Και ο Σπύρος Γραμμένος είναι στο τηλέφωνο, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Σιγά σιγά και λάου λάου κατευθύνεται προς το Βόλο. Καλημέρα Σπύρο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, συγγνώμη Άννα, με τι?
2: Σπύρο Γραμμένο.
1: Αυτό δεν το είχαμε κανονίσει.
2: Σπύρο, εγώ ήξερα ότι δεν είχε χώρο στα μάξι, οπότε αναγκάστηκα να βρω άλλους τρόπους.
1: Με βάλετε μένα με το αυτοκίνητο εδώ πέρα, με τρεις μουσικούς, κακιά η ώρα. Και έχεις πάει με το αεροπλάνο.
2: Δεν είχε χώρο, Σπύρο. Εγώ θα ερχόμουν ευχαρίστως να ήμασταν τώρα μαζί και να μιλούσαμε, ναι, με το Γιάννη του Λίγε εδώ και την Αναστασία Γρηγοριάδη στο στούντιο.
1: Ωραία, ωραία. Καλά όλα αυτά. Καλό το live σήμερα. Καλό το live μεθαύριο στη Θεσσαλονίκη. Σήμερα, Γιάννη, έχεις κανονίσει τι ώρα θα πάμε για Τσίπουρα στο Βόλο?
3: Μόλις φτάσουμε.
0: Α, τόσο καλά.
1: Ωραία. Και Τσίπουρα το μεσημέρι, Παταούγκα το βράδυ. Η μουσική σου το ζήτησαν, η μουσική σου. Αυτή είναι η κλασική μουσική, αυτά ζητάνε.
2: Καλά θα πάει αυτό.
1: Λοιπόν, Γιάννη, Άννα, τι μας ετοιμάζετε για απόψε στο Βόλο και για την...
0: για
1: το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Τι θα δούμε, πώς θα σας απολαύσουμε?
2: Ο μαέστρος να απαντήσει.
0: Έλα μαέστρο, πες.
3: Εγώ δεν τον ακούω, ακούω πολύ λίγο, αλλά...
2: Μπορώ να απαντήσω εγώ στο Σπύρο.
3: Ναι.
2: Σπύρο, θα είμαστε 5 βιολοντσέλα, κοντραμπάσου και κρουστά.
1: Να σε ρωτήσω κάτι, συγγνώμη, εδώ λες 5 βιολοντσέλα, είναι τα τσέλι, δεν θα πρέπει να είναι τα βιολοντσέλι?
2: Δεν είναι, είμαστε κλασική τώρα φόρμα, αν ήμασταν κλασική φόρμα και δίναμε ρεσιτά, ασφαλώς και πολύ σωστά το έθεσες.
1: Εγώ νιώθω μια κλασική φόρμα.
2: Πολύ σωστά το έθεσες, αγαπητές Σπύρο Γραμμένο, και θα είσαι κι εσύ. Και θα πούμε και τραγούδια σου και καινούργια τραγούδια που έχεις γράψει, Σπύρο Γραμμένο. Τώρα φτιάχνουμε τα ακουστικά, οπότε θα τα λέμε οι δυο μας.
0: Λοιπόν, να σας πω κάτι όμως τώρα. Σπύρο, θέλω να μου πεις πραγματικά, όταν μπήκες σε αυτό το σχήμα, υποψιαζόσουν πόση τρέλα χρειάζεται και τι ακριβώς θα κάνουνε. Τώρα άκουσα εγώ το προηγούμενο κομμάτι, για μένα εκπληκτικό, πρέπει να το γράψετε έτσι όπως είναι. Εσύ όμως που συμμετείχε σε αυτό, δικό σου κομμάτι είναι, πώς σου φάνηκε?
1: Κοίταξε, είναι φανταστική όλη η μουσική. Είναι φανταστικός ο μαέστρος μας, ο Γιάννης Οτουλής, είναι υπέροχος. Κάνει το φοβερό, που το είπα και την προηγούμενη εβδομάδα, να παίρνει να φτιάχνει πολύ πολύ ωραίες ομάδες. Και το χαρακτηριστικό του και πολύ συγκινητικό είναι ότι δίνει πάρα πολύ χώρο σε όλα τα παιδιά της ομάδας και σε ενορχιστρώσεις και στο δημιουργικό κομμάτι. Δεν έχει απλά εκτελεστές, δηλαδή κάτι που δεν το βρίσκουν σε μαέστρους, σε κλασικές ορχήστρες, ούτε καν σε μοντέρνες.
0: Στο μεταξύ, ξέρεις τι συμβαίνει τώρα, έτσι? Λες όλα αυτά τα υπέροχα φοβερά για το Γιάννη Τουλή και δεν δουλεύουν τα ακουστικά του και δεν σε ακούει. Οπότε...
3: Όχι, τα άκουσε.
1: Δουλεύουν τα ακουστικά του, αυτός δεν ακούει καλά.
0: Λοιπόν, μου έχει πει ο Γιάννης ο Τουλής ότι είσαι ένας υπέροχος συνεργάτης. Αυτό μπορώ να σου το πω, σίγουρα.
1: Και δεν ακούει καλά και δεν καταλαβαίνει και πολλά.
0: Έλα, πες μου εσύ πώς περνάς όμως μαζί τους.
1: Περνάω υπέροχα. Είναι όλοι φανταστικά παιδιά. Είναι πολύ ωραία η μουσική. Ένα παραπονάκι έχω στις πρόβες, θα ήθελα μικρόφωνο.
3: Ναι, ισχύει. Είναι δίκιο το αίτημα.
0: Είναι δίκιο, θα εκπληρωθεί.
1: Είναι το μόνο μου παράπονο. Το μόνο μου. Δηλαδή όλα τα άλλα είναι φανταστικά. Είναι πολύ καλά παιδιά. Είναι φοβερή μουσική να βγαίνεις μαζί τους για Τσίπουρα μετά την πρόβα. έχουν όλο το πακέτο. Έχουν το πακέτο.
0: Λοιπόν, να σε ρωτήσω κάτι τώρα. Και πώς εσύ είσαι φοβερά εξωστρεφής? Εντάξει, έχεις πάντα τις στιγμές, εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ και οι στιγμές της ενδοσκόπησης και της μελαγχολίας σου, αλλά είσαι και πολύ εξωστρεφής, έχεις πολύ σάτυρα, είσαι ρε παιδί μου ο καλλιτέχνης που όποτε έχω έρθει εγώ σε συναυλία σου, έχω ζήσει όλα τα συναισθήματα όπως έπρεπε για μένα και είχα ανάγκη εγώ τουλάχιστον να τα ζήσω. Τώρα εδώ είναι μια άλλη συνθήκη. Σε αυτό το πρόγραμμα τι κάνετε, ισορροπείτε ανάμεσα στο πολύ ανθρώπινο που είναι. Εγώ τώρα το προηγούμενο άμα το άκουγα και θα τα ακούσω φαντάζομαι το Σάββατο, στο λέω από τώρα, δεν χρειάζεται να σου πω υπερβολές, θα συγκινηθώ. Είναι ένα τραγούδι που μας συγκινεί πάρα πολύ. Και την ίδια στιγμή ή λίγο μετά, θα υπάρχουν και υπάρχουν και στιγμές μεταξύ σάτιρας και εξωστρεφίας.
1: Υπάρχουν όλα όπως ακριβώς υπάρχουν και στη ζωή. Όπως υπάρχουν και στην καθημερινότητά μας που υπάρχει το γέλιο, η πλάκα, η βλακεία, το κλάμα, η στεναχώρια. Όλα αυτά υπάρχουν στην καθημερινότητά μας. Οπότε έτσι ακριβώς φτιάχνω και τη μουσική μου, έτσι ακριβώς είναι και η ίδια η μουσική, έτσι ακριβώς μας βγαίνει και το πρόγραμμα μέχρι τώρα που έχουμε κάνει με τα παιδιά.
0: Λοιπόν, επειδή άκουγα χθες το καινούριο σου τραγούδι, το εντελώς καινούριο, μην τους το βάλεις να το παίξουν βιολοντζέλα αυτό, δηλαδή δεν γίνεται, είναι τόσο γρήγορο, είναι το όταν. Είναι τόσο γρήγορο που, Παναγία μου, το σκέφτηκα
1: δεν έχουμε προλάβει.
0: Με τι ταχύτητα πρέπει να παίζουν γι' αυτό. Δεν ξέρω αν το έχουν πάρει είδηση, αν ξέρουν ότι τους ετοιμάζεις.
1: Όχι, δεν ξέρεις τι μουσική είναι αυτή. Μπορούν να το παίξουν πολύ πιο γρήγορα, να μην προλαβαίνω να το τραγουδήσω.
0: Λοιπόν,
1: είναι πάντως καταπληκτική.
3: Μια κουβέντα τη σάτιρα του Σπύρου και εγώ τη μουσική του Σπύρου, τα τραγούδια του Σπύρου τα γνώριζα φυσικά πολύ πριν γνωρίσω το Σπύρο και να πω ότι ο Κουκουλοφόρος ήταν το πρώτο τραγούδι της κόρης μου.
0: πρέπει να σου πω και στις μικρές...
1: Πρόνοια, ακούει πρόνοια.
0: Σπυρό, της ανεψιάς μου οι δίδυμες οι κόρες είναι από τα πρώτα που άκουσαν και γελούσαμε, λέγαμε μεταξύ μας το οικογενειακό αυτό αστείο, μη μας το πάρει χαμπάρι κανένας και μας πάρουν τα παιδιά, ξέρεις.
3: Απλά, ναι, θέλω να πω ότι τη σάτιρα του Σπύρου και πριν το γνωρίσω και απλά όταν το γνώρισα επιβεβαιώθηκαν όλα αυτά που αισθανόμουν μέσα από τη μουσική του, είναι ότι δεν είναι αστείος. Με ποια έννοια δεν είναι αστείος? Ο Σπύρος χρησιμοποιεί το χιούμορ, σοβαρή ένδειξη για μένα ανθρώπου με
0: υψηλή ευθεία,
3: για να μπορέσει να γίνει ανεκτός ο κόσμος γύρω μας μέσα από αυτή τη ματιά του Σπύρου που μας τον δείχνει αυτόν τον κόσμο. Αυτός ο κόσμος αν δεν τον ισοφαρίσεις με λίγο χιούμορ δεν αντέχεται, δεν μπορείς να κοιμηθείς το βράδυ.
0: Πόσο δίκιο έχεις ρε Γιάννη μου, πόσο δίκιο.
3: Οπότε υπό αυτή την έννοια ναι, προσπαθεί να τα πει με έναν σαρκαστικό τρόπο καμιά φορά ο Σπύρος, αλλά είναι πάρα πολύ σοβαρά τα πράγματα.
0: Όλα.
3: Πάρα πολύ σοβαρά τα θέματα που θίγει και τα θίγει με μία... Συγγνώμη ρε Σπύρο τώρα, αλλά τα θίγει με την ευθύτητα, μία παιδική ευθύτητα, την οποία τη χάνουμε όσο μεγαλώνουμε. Ο Σπύρος την έχει κρατήσει την ευθύτητα και την καθαρότητα αυτή.
1: Βιολογικό είναι αυτό, δεν είναι ότι... απλά έμεινα παιδί, δεν μεγάλωσα παραπάνω.
3: Ναι, να μας το πεις και εμάς, εμένα μου αρέσει.
0: Πες μας το μυστικό πάντως. Πάνω,
3: για όποιον δεν κατάλαβε, τον έχω αγαπήσει πάρα πάρα πολύ. Και μια κουβέντα ακόμα. Αυτό που φαντάζομαι ως μουσικός, γιατί αυτό είναι και μια έτσι επαγγελματική διαστροφή αν το θέλετε. Όταν ακούω τη μουσική κάποιου, τα έργα κάποιου, φαντάζομαι το χαρακτήρα του. Πολλές φορές πέφτεις έξω.
2: Ναι.
3: Ο Σπύρος όταν το γνώρισα ήταν και δέσανε.
0: Ήταν αυτό ακριβώς που άκουγες και ένιωθες.
3: Δεν υπήρχε κανένα ψέμα μέσα σε αυτό που άκουγα.
0: Και ρε σε Σπύρο όλα αυτά τα χρόνια ούτε ίχνος βεντετισμού.
3: Το αντίθετο.
1: Καλά, δεν έχεις διαπώ, δεν έχεις κάτι στο καμαρίνι μου να δεις.
2: Έχουμε υπάρξει εμείς, Σπύρο.
0: Έχω μάρτυρες. Έχω μάρτυρες και όλα αυτά που λες είναι υπερβολές. Ψέματα και υπερβολές, φτιάξε νέο τραγούδι. Έχω μάρτυρες ότι είσαι ακριβώς έτσι.
3: Ψέματα
1: και υπερβολές, το φτιάχνω και το δίνω στην Κατερίνα Λιόλιου και δεν ξαναπαίζω με τα τσέλα.
0: Τέλος.
3: Εμείς θα σε αγαπάμε. Μέσα μαζί.
2: Ή έρχεστε όλοι μαζί.
0: Έχεις μπλέξει με τρελή παρέα. Ποιοι είναι οι μουσικοί με τους οποίους ανεβαίνεις πάνω τώρα?
1: Είναι η Δέσποινα Ισπανού, το ένα το τσέλο μας, Κύπρια κι αυτή.
0: Και φωνή επίσης.
1: Και φωνάρα, όχι φωνή, φωνάρα. Mm-hmm. Φωνάρα σαν την άλλη που έχετε δίπλα σας.
0: Έτσι.
1: Η Αναστασία η Βλάχου που είναι στα κρουστά, άλλη φωνάρα αυτή και γενικά καλλιτέχνης.
0: Ναι.
1: Καλλιτεχνάρα, μουσικάρα. Και ο Λάμπρος, πες το επιθετό του Λάμπρο.
3: Ψωμάς.
1: Ο Ψωμάς, μπράβο. Ο Λάμπρος ο Ψωμάς. Εγώ θα κάνω άλλη δουλειά με αυτό το επιθετό. Ναι. Ο Λάμπρος ο Ψωμάς στο κοντραμπάσο. Αλλά το πώς χωρέσαμε μέσα σε ένα γιοταχή τώρα ένα τσέλο, κρουστά, κοντραμπάσο, βαλίτσες, αυτό θα μου το πληρώσει ο τουλής μόλις φτάσουμε στο Βόλο.
2: Οπότε καταλαβαίνεις γιατί δεν χωρούσα, Σπύρο.
1: Αν χωρούσες κι εσύ.
2: Με το μικρόφωνο μου.
0: Άσε τις δικαιολογίες. Δεν είχες κοντραμπάσο μαζί
1: σου. Το μικρόφωνο σου δεν θα χώραγε.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σπύρο,
1: ωραία,
0: που μιλήσαμε.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να
1: είστε καλά.
0: Να
1: και...
0: το χαρείτε σήμερα στο Βόλο και θα τα πούμε από κοντά εμείς το Σάββατο.
1: Εμείς τα λέμε από κοντά το Σάββατο, ναι.
0: Έτσι.
3: Σας ευχόμαστε να περάσετε πολύ καλά στο Βόλο.
0: μέχρι να συναντηθείτε. Τα λέμε. Καλό δρόμο. Καλό δρόμο, Σπύρο. Καλό δρόμο. Λοιπόν, εδώ, στην καλημέρα.
3: Τι παιδί.
0: Γκιουλμπαξές είναι.
3: Ναι, είναι Γκιουλμπαξές.
0: Πραγματικά. Λοιπόν, επανάληψη, γιατί κάθε φορά κάποιος μπορεί να ακούει από τη μέση της συνέντευξης ή κάποια στιγμή που δεν έχει ακούσει ποιοι είναι αυτοί που μιλάνε. Είμαστε εδώ στο 958, στην καλημέρα του 958 της ΕΡΤΡΙΑ. Στο στούντιο είναι ο Γιάννης Τουλής, ο οποίος έχει και την καλλιτεχνική διεύθυνση και την έμπνευση για αυτό το σχήμα. Τα βιολοντσέλα εκτός προγράμματος, για αυτά μιλάμε σήμερα. Στο στούντιο είναι η τραγουδίστρια Άννα Χρυσάνθου. Δεν είναι μόνο τραγουδίστρια όμως, έχει και άλλες μουσικές δράσεις, θα τις πούμε σιγά σιγά, θα προλάβουμε να τις πούμε. Και ακούσαμε το Σπύρο Γραμμένο που είναι καλεσμένο στο βιολοντσέλο εκτός προγράμματος και σήμερα παίζουν στο Βόλο, στο καφέ Σαντάν και την Κυριακή, το Σάββατο συγγνώμη. Κάποιος πήγε να πει Κυριακή και εγώ είχα το άγχος να τον διορθώσω και μου μείνε εμένα το λάθος. Λοιπόν, το Σάββατο λοιπόν στο Soul SKG, βιολοντσέλα εκτός προγράμματος. Πάμε να ακούσουμε λίγο από το επόμενο Αγγελική Μπρέλου στον ήχο. Και μετά θα κλείσουμε με κάτι άλλο.

0: Άννα μου, Άννα Χρυσάνθου, τι είναι αυτό?
1: Αυτό είναι ένα παραδοσιακό κυπριακό τραγούδι, Τριανταφυλλένη. Νομίζω το έχουμε ακούσει όλοι από τον Αλκίνο Ιωαννίδη, δηλαδή είναι πολύ οικείο στα αυτιά μας. Είναι η ιστορία ενός ανθρώπου που αποχαιρετά την Τριανταφυλλένη του. Μιλάει για την απώλεια, μιλάει για την αγάπη, ίσως μιλάει για το θάνατο.
0: Μ' αρέσει πολύ τα παραδοσιακά κυπριακά τραγούδια. Εγώ είχα ένα τραγούδι που η αλήθεια είναι μετά το άκουσα και από τον Αλκίνο, αλλά εγώ το είχα ακούσει το καιρό εκείνο από την Κωνσταντίνα,
1: βέβαια,
0: το Γιασεμί. Και ήταν το τραγούδι με το οποίο νανούριζα εγώ τα παιδιά μου. Δηλαδή με τέσσερα τραγούδια τους νανούριζα. Το ένα ήταν το Γιασεμί, όπως το είχα ακούσει τότε από την Κωνσταντίνα που το λάτρεψα πραγματικά.
1: Ναι, βέβαια.
0: Αυτό που θα ακούσουμε τώρα, Γιάννη Τουλή, για ξεκίνα λίγο να παίζεις, Αγγελική Μπρέλου. Ποια φωνή είναι από αυτές που θα ακούσουμε στο πρόγραμμά σας και απόψε στο Βόλο και αύριο, μεθαύριο, έλα μπερδευτήκαμε, το Σάββατο το βράδυ στο Show Less KG. Για λίγο να ακούσουμε για λίγο αυτή τη φωνή, να μας πεις ποια είναι.

0: αγαπημένο τραγούδι αυτό, πολύ πολύ αγαπημένο.
1: Να πούμε ποιο είναι.
0: Εννοείται.
1: Είναι της Θεσσαλονικιάς εξαιρετικής τραγουδοποιού και αγαπημένης φίλης μας Σοφίας Νάτσιου.
0: Έτσι. Πρώτη εκτέλεση Κατερίνα Δούκα και εδώ τώρα αυτό το υπέροχο κορίτσι που πραγματικά το τραγουδάει πολύ πολύ όμορφα είναι πια.
1: Η Δέσποινα Ισπανού.
0: Το δικό σας το κορίτσι.
1: Το δικό μας το κορίτσι. Έτσι. Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, αυτό είναι που σας έλεγε πριν ο Γιάννης ο Τουλής ότι και παίζει βιολοντσέλο και τραγουδάει και πολύ ωραία.
1: Ακριβώς.
0: Ήθελα να πάρετε ένα δείγμα. Mm. Και τώρα, επειδή είμαστε λίγο πριν το τέλος και επειδή δεν θέλω να σας μπερδέψουμε, το Σάββατο το βράδυ παίζουν στο Soul SKG, αυτοί όλοι που ακούσατε. Συνήθως ένα πουλάκι μου είπε ότι το πρόγραμμα ξεκινάει με ένα κομμάτι.
1: Ναι, ναι.
0: Το οποίο, γι' αυτό είπα ότι η Άννα δεν τραγουδάει μόνο, αλλά γράφει και μουσική.
1: Ακριβώς.
0: Σωστά.
1: Και πολύ ωραία μουσική.
0: Έτσι, μπράβο. Οπότε, Άννα, ήρθες πρώτη φορά στο 958, κάναμε για τα βιολοντσέλα, μετά θα μιλήσουμε για σένα. Το τραγούδι αυτό είναι η παράσταση.
2: Ναι.
0: Η στίχη είναι της Στεφανίας Πάρπα
2: πολύ
0: και
2: σωστά,
0: η μουσική είναι δική σου.
2: Ναι, ναι, ναι. Ένα
0: και
2: τραγούδι
0: είναι
2: που κυκλοφόρησε πέρσι.
0: Έτσι, πολύ πολύ καινούριο.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, το τραγούδι είναι ο αριθμός 5, μαγικός, λέω στην Αγγελική Μπρέλου.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και ενώ με αυτό ξεκινάτε, με αυτό θα κλείσουμε την εκπομπή εμείς
2: πάρα
0: σήμερα.
2: Πάρα πολύ ωραία. Και θα σας περιμένουμε απόψε στο Βόλο και το Σάββατο στο Σόλ.
0: Έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα εδώ. Πάρα πάρα πολύ.
1: Και εμείς. Και σένα και την υπέροχη Αγγελική. Πρέπει να πούμε
0: έτσι,
1: όλη την ώρα έχουμε ένα υπέροχο χαμόγελο από, το, από την αίθουσα της ηχοληψίας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ Αγγελική για αυτό το ωραίο χαμόγελο.
0: Είναι πολύ σημαντικό. Η μουσική είναι ομαδική υπόθεση όταν είστε σε ένα σύνολο. Οι εκπομπές είναι πάντα ομαδική υπόθεση γιατί πάντα υπάρχει ένας ηχολήπτης, μια ηχολήπτρια, χωρίς αυτούς δεν γίνεται καμία εκπομπή και κάποιος ή κάποια που μιλάει. Ευχαριστώ πάρα πολύ για
2: εμείς
0: σήμερα.
2: Ευχαριστούμε.
0: Τα λέμε να περάσετε τέλεια στο Βόλο. Ζηλεύω που δεν θα είμαι μαζί σας, αλλά θα σας δω το Σάββατο μαζεμένους όλους.
2: Θα σας περιμένουμε.

το σανίδι συνηθίζω να κοιτώ ό,τι απελπίζω. Κι έτσι αφήνομαι. Να επιτρέπω στο θεωρείο να ζει των αλωνών τον βίο και να συγκρίνομαι.

Θεός τυφός. Χρίζομαι από μηχανής Θεός και έτσι με δέχομαι. Ανοίγει αυλαία, κοίτα. Μέτρα από το α ως το β.

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: R3 Kids. Δευτέρα έως Παρασκευή στις 7 με 8.30 το πρωί. Και το Σαββατοκύριακο από τις 7 έως τις 11.
2: Eurovision 2026. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το δεύτερο ημιτελικό απόψε στις 10. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ1 και το δεύτερο πρόγραμμα.
3: Με ένδυμα περιπάτου.
4: 5η 14 Μαΐου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο μικρό θέατρο της Μονής Λαζαριστών, ο Χρήστος Δήμας σκηνοθετεί τον Βιτρούβιο του Στέφανου Κακαβούλη. Η παράσταση Βιτρούβιο ζωντανεύει τον άντρα πίσω από το εμβληματικό σχέδιο του Νταβίντσι, δίνοντάς του φωνή, σώμα και παρουσία μέσα από ένα άμεσο εξομολογητικό μονόλογο που απευθύνεται στο κοινό, σαν να είναι ο ίδιος ο ζωγράφος. Στο Δημοτικό Θέατρο Μελίνα Μερκούρη στην Καλαμαριά, ο Γιώργος Κιμούλης σκηνοθετεί και πρωταγωνιστεί στο καθηλωτικό θρίλερ «Η Συνάντηση». Ένας ηλικιωμένος πρώην διάσημος χορογράφος, ο Τόμπι Πάουελ, ο οποίος έχει αποσυρθεί πλέον από την ενεργό δράση και τώρα ζει εντελώς μοναχικά, δέχεται στο χώρο του την επίσκεψη ενός ζευγαριού. Στον πολυχώρο Λυσσασμένη Γάτα προβάλλεται με ελεύθερη είσοδο η ταινία του Κώστα Σταματόπουλου, Πειθαρχική Ιεραρχία 999. Με άξονα την Πειθαρχική Ιεραρχία, μία μονάδα του γερμανικού στρατού με πολιτικούς κρατούμενους και αντιφασίστες στρατιώτες που είχαν χαρακτηριστεί ανάξιοι να υπηρετήσουν, το έργο φωτίζει τη δράση των Γερμανών αντιναζιστών που κατά την κατοχή λιποτάκτησαν, ενώθηκαν με τον Ελλάς και συμμετείχαν ενεργά στην αντίσταση. Στο Ολύμπιον, κινηματογραφική πρεμιέρα για την ταινία του Αλεσάντρο Αρονάντιο «Για σένα». Ο Πάολο, μόλις έγινε 40 χρονών, ανακαλύπτει ότι πάσχει από μια σπάνια μορφή πρώιμου Αλτσχάιμερ. Η ζωή του αλλάζει ξαφνικά, όπως και της οικογένειάς του. Αντί όμως να παραιτηθεί, διαλέγει το γενναίο μονοπάτι να ζήσει κάθε στιγμή της ζωής του, απολαμβάνοντάς την με δύναμη, αγάπη και κουράγιο. Στο Rover Bar διοργανώνεται η γιορτή για τον Παύλο Σιδηρόπουλο. Μουσικοί που συνδέθηκαν με τον ίδιο, συνεργάτες, φίλοι και καλλιτέχνες που μεγάλωσαν με τα τραγούδια του, ενώνουν τις δυνάμεις τους σε ένα ζωντανό αφιέρωμα γεμάτο αγάπη, σεβασμό, αυθεντικότητα και ελληνικό ροκ. Στη μικρή σκηνή εμφανίζεται ο Κώστας Χατζής με ένα πρόγραμμα γεμάτο μνήμες και συγκίνηση σε ένα ταξίδι μέσα από 7 δεκαετίες δημιουργίας. Η αρινή συναυλία χοροδιών του Συλλόγου Φίλων Μουσικής Θεσσαλονίκης παρουσιάζεται στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης στην αίθουσα Εμίλιος Ριάδης με τίτλο Imagine Life in Peace. Από την 5η 14 έως την Παρασκευή 22 Μαΐου, η Θεσσαλονίκη γίνεται σκηνή για το θεατρικό πολυθέαμα δρόμου 60 τελευταία χρόνια. Ένα εντυπωσιακό ταξίδι στο χρόνο από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Αυτή την 5η παρουσιάζεται το Δεκαετία του 60, μια σκληρή εποχή. Τόπος Επταπύργιο, το έντονο πολιτικό κλίμα, η Χούντα, η δολοφονία Λαμπράκη, οι φυλακισμένοι, το Κίτς, η πρώτη τηλεόραση, οι παραλίες που κολυμπούσε η πόλη. Η Άρτη Θεσσαλονίκη 2026 έρχεται στη Θεσσαλονίκη από τις 14 ως τις 17 Μαΐου, φέρνοντας τη ΔΕΤ Χελέξπο Γκαλερί, καλλιτέχνες, συλλέκτες και φίλους της σύγχρονης τέχνης από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Στα μεσημέρια του 958, τώρα ο Γιάννης Τσολακίδης. Αμέσως μετά, ο Θανάσης Γογάδης και στη συνέχεια, η Ελένη Κουρτίδου.

Γεια σας φίλες ακροάτριες και φίλοι ακροατές, καλό μεσημέρι κόσμε. Είναι η ώρα που σας συντροφεύει η Βόλτα από το 1958, μια βόλτα στους δρόμους της τέχνης, της ψυχαγωγίας, του πολιτισμού, στα μικρά και τα μεγάλα της καθημερινότητας, της ζωής, γιατί η ζωή είναι μια βόλτα. Σήμερα μια βόλτα στους δρόμους του Αρχάγγελου. Μίκης Θοδωράκης, 100 χρόνια από τη γέννησή του, εκπομπή 21η και μάλλον πια η τελευταία, όπου θα σταθούμε σε αξιοσημείωτες επανεκτελέσεις. Λίγες από τις αμέτρητες πραγματικά που υπάρχουν. Εδώ σας κρατάμε συντροφιά ο άρχον της καλλιτεχνικής σχοληψίας και αποκαλούμενος και ο καλύτερος άνθρωπος του κόσμου, ο Ηλίας Σταμπουλής. Το έτερον στοιχείο εδώ είμαι εγώ, Γιάννης Τσολακίδης, που σας κρατώ συντροφιά από το μικρόφωνο και με τα τραγούδια του Μίκη που θα ακούσουμε στις επανεκτελέσεις. Πάμε για ξεκίνημα, καλή σας ακρόαση και μετά να πούμε και δύο λόγια για όλο αυτόν τον κύκλο των εκπομπών αλλά και για τις επανεκτελέσεις που θα ακούσουμε.

Ήσουν καλός και ήσουν γλυκός από τον επιτάφιο τη μελοποίηση του Μίκη Θοδωράκη στην ποίηση του Γιάννη Ρίτσου σε μία από τις επανεκτελέσεις από τις κατά τη γνώμη μου εκφραστικότερες των καιρών μας, των τελευταίων που έγιναν, αυτή της Φωτεινής Βελεσιώτου. Ο επιτάφιος που τραγουδήθηκε εξ ολοκλήρου από την Φωτεινή σε νεότερη εκτέλεση. Έχουμε λοιπόν να ακούσουμε σήμερα νεότερες εκτελέσεις. Και είναι πάρα πολλές, αν σκεφτείτε ότι μονάχα η δισκογραφία του Μίκη υπολογίζεται, του Μίκη Θοδωράκη υπολογίζεται καταγεγραμμένα επισήμως το 2020 από τη δισκογραφική βάση δεδομένων, την Discogs, ήταν συνολικά 721 ονόματα, 721 συνολικά διαφορετικοί δίσκοι του τεράστιου έργου του Θοδωράκη. Οι νεότερες εκτιμήσεις μιλούν πια για πάνω από 800. Μερικοί μάλιστα λένε ότι υπάρχουν και αυτοί που δεν καταγράφηκαν, ότι είναι και ψηφιακές και άλλες εκδόσεις που έχουν γίνει. Να μην σας τα πολυλογώ, αγαπημένοι μου ακροάτρια και αγαπημένοι μου ακροατή, φτάνουμε περίπου κοντά στις 1000 σήμερα να είναι οι εκδόσεις όλες συνολικά των έργων του Μίκη Θοδωράκη σε βινήλιο, CD κλπ. Σκεφτείτε λοιπόν πόσες είναι μέσα σε αυτές τις εκδόσεις είναι και οι επανεκτελέσεις. Και γι' αυτό σας είπα λίγες από αυτές θα ακούσουμε σήμερα. Πάμε για τη συνέχεια να ακούσουμε Αλκίνο Ιωαννίδη με Μανώλη Πάπο, διότι δεν συνεμορφώθηκαν.

διότι δεν συνεμορφώθην προς τας υποδείξεις και αλικαρνασός παρθένιορο πως κορυδαλός τόποι φυλάκισης, εκτοπισμού, εξορίας του Μίκη Θεοδωράκη και πολλών ακόμη τον καιρό του Big Bang της Χούντας, όπως ξέρετε, συνέβαιναν όλα αυτά. Λοιπόν, πάμε παρακάτω όμως με τις επανεκτελέσεις και με τις πραγματικά μερικές φορές εκπλήξεις ερμηνεών. Μία από αυτές που υπάρχει στο βάθος του χρόνου είναι η παρακάτω που θα ακούσουμε, η αμέσως επόμενη. Πρόκειται για ένα από τα εμβληματικά κομμάτια που έχει ερμηνεύσει ο Γρηγόρης Μπητικότσης, το «Μάνα μου και Παναγιά». Όμως, στα 1965 το ίδιο κομμάτι, το οποίο ηχογραφούν επίσης και ένα συγκρότημα με τον τίτλο, να τα λέμε και αυτά, «Devil's Anvil», οι οποίοι έχουν διασκευάσει και μερικά ακόμα ελληνικά, κάνουν έναν δίσκο γενικώς με ελληνικά κομμάτια και βέβαια παίρνουν και Μίκη Θεοδωράκη, καθώς ήδη έχει γίνει στο εξωτερικό γνωστός από τον τεράστιο κινηματογραφικό Ζορμπά του Μιχάλη Κακογιάννη. Τώρα, το κομμάτι αυτό για το οποίο σας έλεγα πριν, στα 1965, με παραγωγό τον Σαπίρ, η Φλέρι Νταντονάκη το περιλαμβάνει στον πρώτο δίσκο που κάνει στις ΗΠΑ. Το «Τα νησιά της Ελλάδας», «The Isle of Greece». Και ακούστε τώρα, ευτυχώς εκεί το γράφει με το, όπως αναφέρει πολύ έτσι λεπτομερός ο Αντώνης Ποσκοίτης, του δίνει τον τίτλο «Lament», δηλαδή «Θρήνος», και όχι αυτό που του είχαν δώσει οι Devil's Anvil που τον έλεγαν «Clay», από τον στίχο «Clay, μάνα μου στο μνήμα, Clay και Παναγιά». Ακούμε λοιπόν την Φλέρι Νταντονάκη στο «Μάνα μου και Παναγιά».

Ας πέταγω σε μία από μία Ιταλίδα τραγουδίστρια, το κουράστηκα να σε κρατώ, όπως καταλάβαμε λίγο πολύ, κουράστηκα να σε κρατώ, η πρώτη εκδοχή του στα ελληνικά με τους στίχους του Δημήτρη Χριστοδούλου. Να θυμίσω ότι ακούτε την εκπομπή Βόλτα από το 958, είναι ο Ηλίας Σταμπουλής στην φροντίδα του ήχου, είναι ο Γιάννης Τσολακίδης στην επιμέλεια και την παρουσία της εκπομπής, της τελευταίας για τον Μίκη Θοδωράκη, σε ένα κύκλο εκπομπών που ξεκίνησε από τα μέσα προς τον Αύγουστο, Σεπτέμβρη εκεί του 2025. Με αφορμή τα 100 χρόνια από τη γέννησή του, με εβδομαδιαία συχνότητα μεταδίδονταν οι εκπομπές, αλλά υπήρξαν αρκετές αναβολές των μεταδόσεων την καθιερωμένη αρχικά ημέρα Πέμπτη, όπως και αυτή η μετάδοση που έχουμε σημερινή, καθώς προέκυπταν διάφορες έκτακτες ραδιοφωνικές παρουσιάσεις προσώπων, γεγονότων, γιορτές, Χριστούγεννα, Πάσχα, άδειες, όλα αυτά, και έτσι φτάσαμε να έχουμε τις 21 εκπομπές μέχρι την σημερινή. Για τον Μίκη Θοδωράκη, που ό,τι λόγια και να βρει είναι λίγα, που δεν είναι απλά ένας τεράστιος παγκόσμιος συνθέτης του 20ου αιώνα, είναι ο Αμαζόνιος στην καλλιτεχνική του παραγωγή πραγματικά και ένας χύμαρος έμπνευσης και ταλέντου σε κάθε του δημιουργία. Ακούσαμε λοιπόν μια Ιταλίδα να μας λέει το «Ασπέτα βότσε μία». Είναι η δεκαετία του 60 που ο Μίκης μετά το Ζορμπά αλλά και το Ζήτα που βγαίνει γίνεται ιδιαίτερα γνωστός και στην Αμερική και στην Ευρώπη. Το γελαστό παιδί, ας πούμε, είναι από τα πιο πολύ διασκευασμένα και πολύ τραγουδισμένα κομμάτια του. Σε έναν δίσκο που κυκλοφόρησε αυτή η Ιταλίδα, θα πω το όνομά της σε λίγο, θα σας πω, περιμένετε. Λοιπόν, γύρω στα 1968, μόλις είχε βγει και η εκτέλεση του γελαστού παιδιού από τον Αλμπάνο. Βγάζει έναν δίσκο η Ήβα Ζανίκη ή Ζανίτσι ή Ζανίσκη, και λείπουνε και η Μπακογιώργου και ο Βικόπουλος, όταν τους χρειάζεσαι δεν εδώ να βοηθήσουν στα ιταλικά, έτσι, να τα λέμε και αυτά. Λοιπόν, η εν λόγω λοιπόν Ιταλίδα, η Ήβα, να τη λέμε έτσι για να συνεννοούμαστε, βγάζει έναν δίσκο με τον τίτλο «Κάρο Θεοδωράκης», «Αγαπώ Θεοδωράκη». Ανάμεσα σε αυτά τα 10-12 κομμάτια είναι και αυτό που μόλις ακούσαμε, και εκεί είναι και η εκτέλεση στα ιταλικά του τραγουδιού «Το γελαστό παιδί». Ο Μποσκοίτης σημειώνει μάλιστα, καλά όλα τα ψάχνει αυτό το παιδί, σημειώνει ότι ήταν και υποψήφια ευρωβουλευτήνα, αφού τραγούδησε όλα αυτά τότε το 68-69, ξέρω εγώ 70 κλπ, τα κατάφερε και έφτασε να είναι υποψήφια ευρωβουλευτήνα το 2004 με το κόμμα Forza Italia του Σίλβιο Μπερλουσκόνη.

μπορούσαμε να πούμε ότι μάλλον όπως τα βλέπουμε τα πράγματα αυτός ο κόσμος δεν ξημερώνει ποτέ. Αλλά όμως ο στίχος εδώ του Κώστα Τρυπολίτη βρίσκει την εξαιρετική μελοποίηση του Μίκη Θεοδωράκη και την επανεκτέλεση, διασκευή θα μπορούσε να το πεις και λίγο βέβαια, έτσι, από την Μαρία Παγιοργίου, καταπληκτικό. Το κομμάτι αυτό είχε πρωτοϋποθεί στο δίσκο Ραντάρα από τον Γιώργο Νταλάρα. Δεν έχω δώσει τρόπους επικοινωνίας, 2313 338 456 η τηλεφωνική μας επικοινωνία. Μέσω μηνυμάτων SMS γράφετε 958, αφήνετε ένα κενό και μετά το μηνυμά σας, το αποστέλλετε στον αριθμό που προανέφερα. Ακούμε σε αυτήν την εκπομπή την σημερινή αφιερωμένη και αυτή στο έργο του Μίκη Θεοδωράκη μεγάλες, ιδιαίτερες, σημαντικές, νεότερες επανεκτελέσεις, επιλογές, κάποιες αξιοσημείωτες θα έλεγα, από το τεράστιο έργο του, πραγματικά τεράστιο.

Τεράστια η ερμηνεία από τον Δημήτρη Μητροπάνο, νομίζω μετά τον Γρηγόρη Ιθικότση, μία από τις ωραιότερες αυτή του Μητροπάνου, σε ένα δίσκο που είχε κυκλοφορήσει στα 2004 με τον τίτλο «Φως», και εκεί υπήρχαν 18 συνολικά επανεκτελέσεις τραγουδιών του Μίκη. Ήταν μάλιστα και ένα από τα επίσημα, έτσι, μουσικά, καλλιτεχνικά άλμπουμ των Ολυμπιακών Αγώνων τότε του 2004. Πάμε για τη συνέχεια σε ένα άλλο πολύ αγαπημένο τραγούδι του Θεοδωράκη, που το πρώτο ακούσαμε βέβαια στην ταινία «Ο Ατέριαστος» με τον Παύλο Σιδηρόπουλο, ο Απροσάρμοστος, συγγνώμη, με τον Παύλο Σιδηρόπουλο, ναι, το «Κάποτε θα έρθουν», που έχει τους στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου, έχει τη μουσική του Μίκη Θεοδωράκη. Μετά από χρόνια το περιλαμβάνει η Μαρία Φαραντούρη στον δίσκο «Σερενάτες», και εκεί υπάρχει η εξαιρετική παρέμβαση, η ενορχιστρωτική του Γιάννη Σπάθα για να προκύψει αυτό το αποτέλεσμα.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Στις αμέτρητες πραγματικά επανεκτελέσεις τραγουδιών του Μίκη Θοδωράκη βρισκόμαστε σήμερα. Αγαπημένη μου ακροάτρια και αγαπημένη μου ακροατή, Ασυμβίβαστος ήταν η ταινία που είχε πρωτοακουστεί το κομμάτι πριν το Σήμα, με τον Παύλο Σφυρόπουλο σε σκηνοθεσία και σενάριο του Ανδρέα Θωμόπουλου, ταινία του 1979. Νεότερη βέβαια αυτή η διασκευή, η επανεκτέλεση από τη Μαρία Φαραντούρη από το δίσκο Σερενάτες. Τελευταίο κομμάτι της σημερινής μας εκπομπής, αφιερωμένης σε μια ενδεικτική ούτως ή άλλως κάλυψη των επανεκτελέσεων. Γενικότερα όλη αυτή η διαδρομή μας στο έργο του Μίκη Θοδωράκη ήταν ενδεικτική, δεν γινόταν άλλωστε πώς να το κάνεις αλλιώς, δεν γίνεται αλλιώς. Να καλύψω όλο το φάσμα του έργου του. Κάποια πήραμε από όλα, πλην των αμυγών συμφωνικών του. Μεταδώσαμε κύκλους τραγουδιών, μεταδώσαμε μελοποιημένη ποιήση που κατά τη γνώμη μου είναι το opus magnum και η πολυτιμότερη προσφορά του συνθέτη στον νέο ελληνικό πολιτισμό. Σταθήκαμε στα κινηματογραφικά, τα θεατρικά, κάποια δείγματα από τις μουσικές για μπαλέτο, με πληροφορίες από τις εκδόσεις Κέντρος για την μελοποιημένη ποίηση του Μίκη, με πληροφορίες από τη σειρά Άξιος Εστί, την αυτοβιογραφική συνέντευξη που έχει παραχωρήσει τον Γεώργιο Πι Μαλούχο, με πληροφορίες και από το διαδίκτυο βέβαια, και στη σημερινή συγκεκριμένη εκπομπή με κάποια στοιχεία που περνώ από τον καλό μου φίλο τον Αντώνη Μποσκοίτη σε ένα άρθρο που έχει για σπάνια τραγούδια και εναλλακτικές διασκευές πάνω στο έργο του Μίκη Θοδωράκη. Λοιπόν, τι να ακούσουμε τώρα, πάμε για τη συνέχεια να ακούσουμε την Αλεξίου στο Βράχο, Βράχο τον Καημό.

Χάρης Αλεξίου λοιπόν, στο Βράχο Βράχο τον καημό μου, μουσική του Μίκη Ασφαλός, η στίχη του Δημήτρη Χριστοδούλου, πανεκτέλεση του τραγουδιού του Στέλιου Καζατζίδη σε έναν δίσκο που κυκλοφόρησε πρόσφατα, το 2020, αλλά αν σκεφτείτε ότι οι ηχογραφίες είναι στα τέλη της δεκαετίας του 70, τα τραγούδια της ξενιτιάς, όπως ήταν ο κύκλος τραγουδιών, είχε τρεις συνολικά δισκογραφίες είχε κάνει εκείνη τη χρονιά η Αλεξίου. Και τα τραγούδια της ξενιτιάς έμειναν για κάμποσο στο σιρτάρι και βγήκαν πρόσφατα. Φοβερές ερμηνείες, εξαιρετικές, δυναμικές, και με την Αλεξίου να βρίσκεται ίσως στις υψηλότερες καταστάσεις τις ερμηνευτικές της, με τη φωνή της να είναι στα όρια της τελειότητας. Πάμε παρακάτω τώρα στις επανεκτελέσεις, λίγο ακόμη να μείνουμε. Μου φαίνεται θα έχουμε και 21η Β' εκπομπή, έτσι όπως πάμε. Πάμε να ακούσουμε την όμορφη πόλη, πόσες φορές και αυτό τραγουδήθηκε και από πόσους. Αν αρχίσω να παριθμώ θα φτάσουμε στο τέλος της εκπομπής. Υπόθηκε και στα γαλλικά για τις ανάγκες της ταινίας Les Amants de Teruel από την Edith Piaf. Εδώ ακούμε μια από τις τελευταίες σχετικά επανεκτελέσεις, όμορφη πόλη από τον Σοκράτη Μάλαμα.

Πόσες όψεις μπορεί να πάρει άραγε ένα τραγούδι. Ακούστε τώρα πως το έφτιαξαν το ίδιο ακριβώς κομμάτι με την ερμηνεία της Πέννης Μπαλτατζή, Stereomatic Creative Electronic Orchestra, κάπου στα 2004.

Διαφορετική και σίγουρα ενδιαφέρουσα αυτή η διασκευή από τους Stereomatic με την ερμηνεία της Πέννης Μπαλτατζή. Μας φέρει ένα τραγούδι πριν το τέλος της ώρας της εκπομπής. Θα συνεχίσουμε προφανώς, γιατί υπάρχουν πολλά που δεν μεταδώσαμε, δεν ακούσαμε από την νέα γενιά όλη, ας πούμε, των ερμηνευτών του 21ου, ας το πούμε έτσι, ας πούμε, Αιώνα, Ζουγανέλη, Μποφίλιο, Αντωνοπούλου, δεν ακούσαμε Τουμπανάκι, δεν ακούσαμε, αλλά επίσης δεν ακούσαμε και επανεκτελέσεις σημαντικές που έχουν αφήσει Πιξλάξ, ο Μαχαιρίτσα, ο Τσακνής, ο Μπάσης, ο Κότσιρας, ο Δημήτρης Ψαριανός και πόσοι άλλοι που, ο Μητσιάς βέβαια επίσης έχει δώσει, ο Νταλάρας, η Βιτάλη, η Σαβέρια Μαριολά, πάρα πολλά ονόματα που θα υπάρξουν σίγουρα σε μια επόμενη εκπομπή. Κλείνουμε αποχαιρετώντας σας με μια από τις ωραιότερες πανεκτελέσεις που έγιναν, Λυτή, με όλη τη δύναμη την συναισθηματική και τη φόρτιση που έχει ο στίχος, αλλά και η μουσική του Θεοδωράκη. Λυτή προσέγγιση, αλλά καταπληκτική, σπουδαία, από τον Ανδρέα Καρακώτα και τον Κώστα Ματσίγκο, στα Περβόλια, για αποχαιρετισμός.

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ο Αριστοτέλης συναντά την τεχνητή νοημοσύνη. Aristotle Meets AI. Aristotle Innovation Forum. Ένας νέος ακαδημαϊκός θεσμός γεννιέται. 17 έως 23 Μαΐου 2026. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. ΔΕΘ Περίπτερο 15. aristotleforum.out.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 TISER 3.
3: Τηλεφωνεί στο Δήμο σου για ένα δέσποτ που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
4: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
5: Είμαστε μικρός Δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
4: Δεν έχουμε λεφτά.
6: Δεν έχουμε αμάξι.
4: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
6: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
3: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος, Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

λόγα να καίει πάνω απ' τη στάχτη όταν κοιτάζω εσένα. Το πρώτο φως στο θαύμα, βλέπω αυτό που θα έρθει.

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Λίζα Τζέραρτ, η φωνή των Dead Can Dance και του Hans Zimmer σε ένα ολοκένουργιο project. Voices of the Wind. Η σύγχρονη μουσική και οι αρχαίες φωνητικές παραδόσεις γίνονται ήχος που κινείται σαν τον άνεμο. Πέρα από πολιτισμούς και μουσικά είδη. Special guests, οι Italian tenors και η κορυφαία φωνή των Mystery of Bulgarian Voices. Συνοδεία της Sofia Chamber Orchestra. Λίζα Τζέραρτ, Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, 23 Μαΐου. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, 958 της ΕΡΤ3.
3: Eurovision 2026. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το δεύτερο ημιτελικό απόψε στις 10. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ1 και το δεύτερο πρόγραμμα.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: Ένας Άμλετ για το δρόμο. Δράμα και δράση στον 958 της R3 με την Ελένη Κουρτίδου.

0: Είμαστε τρεις γυναίκες εδώ στο στούντιο και συζητάμε μεταξύ μας την αγάπη μας για το Φράγκι. Όπου Φράγκι, ο Φρανκ Σινάτρα, που μια μέρα σαν αυτή το 1998, 14 Μαΐου, έφυγε από τη ζωή. Είχε γεννηθεί στις 12 Δεκεμβρίου του 1915. Πολλά έχουν υποθεί για το Φράγκι. Ο Κόπολα τον έβαλε εκεί να παίζει ένα περίεργο ρόλο στην ταινία του «Ο Νονός» και τον δυσφήμισε, είναι η αλήθεια λιγάκι, μάλλον δικαίως, αλλά η φωνή του και ο τρόπος που ερμήνευε είναι αξεπέραστος για τον 20ο αιώνα. Έχω δίπλα μου την Εύη Σταμούλη που κουνάει το κεφάλι συμφωνώντας. Καλώς ήρθες, Εύη.
1: Καλώς σε βρήκα, Ελένη.
0: Και τη Σοφία Μαρία Βούλγαρη που επίσης αγαπάει Φράγκι.
2: Γεια Φράγκι, από μένα.
0: Είναι ωραία συγκυρία σύμπτωση αυτή, γιατί Φράγκι θα ακούσουμε στην παράσταση για την οποία θα μιλήσουμε σήμερα οι τρεις μας, οι τέσσερις δηλαδή, σε λίγο θα προσθεθεί τηλεφωνικά στην παρέα και η Γλυκερία Καλαϊτζή. Και έχουμε 2-3 τραγούδια ακόμα, κάποια που συνδέονται με την παράσταση. Να δώσω όμως τα στοιχεία της εκπομπής πριν αρχίσουμε τη συζήτηση και να ακούσουμε άλλον έναν Φράγκι από αυτούς που εγώ αγαπάω και διάλεξα. Ο Τάσος Τριανταφύλλη φροντίζει τον ήχο, η Ελένη Κουρτίδου είναι στο τρίτο μικρόφωνο της εκπομπής. Μέχρι τις 3 θα είμαστε παρέα, ένα Σάμλετ για το δρόμο. Έχουμε τρεις τρόπους επικοινωνίας, χρησιμοποιήστε τους για να κάνετε ερωτήσεις στις καλεσμένες μας, ιδίως στο SMS 958 και ενώ μήνυμα αποστολή στο 54160, αλλά και το Messenger, αν μπείτε στη σελίδα στο Facebook 9,58 FM R3. Εδώ ήμουν για να απαντήσουν για τις γυναίκες που χορεύουν, για τις γυναίκες που συναντιούνται μετά από χρόνια σε μια παράσταση, για τις γυναικείες παρέες, για τις γυναικείες συνωμοσίες και για το καλό που κάνει στη ζωή μας ο χορός, η αγάπη, η φιλία, η συντροφιά. Θα τα πούμε όλα σιγά σιγά. Ας ακούσουμε πρώτα ένα Φράγκι.

0: Δεν ξέρω τι ρόλο παίζει ο Φρανκ Σινάτρα στην ιστορία αυτού του Καταλανού συγγραφέα, του Ζουζέπ Μαρία Μπενέτ ή Ζουρνέτ, στο έργο δηλαδή για το οποίο θα μιλήσουμε σήμερα, «Δύο γυναίκες χορεύουν». Ξέρω όμως ότι το αγαπούμε και οι τρεις γυναίκες που θα συζητήσουμε γι' αυτό στη σημερινή εκπομπή. Τον αγαπά και η σκηνοθέτρια που θα κάνει παρέμβαση στη συζήτησή μας σε λιγάκι τηλεφωνικά. Λοιπόν, παίζει κάποιο ρόλο ο Φράγκη, κυρίες μου?
1: Παίζει.
0: Στο
1: παίζει.
0: Έργο «Δύο γυναίκες χορεύουν».
1: Καλημέρα καταρχάς.
0: Καλώς ήρθατε. Καλώς. Είμαι πολύ χαρούμενη που σας έχω εδώ.
1: Και εμείς. Λοιπόν, ο Φρανκ Σινάτρα είναι ο αγαπημένος τραγουδιστής της γυραιάς κυρίας, την οποία υποδιώμαι εγώ. Και τον αναφέρει 2-3 φορές. Και βέβαια το έργο κλείνει, ο χορός τους είναι με ένα τραγούδι του Σινάτρα, το οποίο βέβαια, επειδή ακούγεται από το ραδιόφωνο, δεν ακούγεται από το κατά το συγγραφέα, όχι κατά δική μας επιλογή, δεν ακούγεται από τον Φρανκ Σινάτρα, αλλά ακούγεται από τον Ρόμπιν Ουίλιαμς και την Νικόλ Κίντμαν, που είναι μια ακριβώς. Και εκεί η κυρία θα παρέμβει και θα πει: όχι, όχι, όχι, αυτό είναι τραγούδι της εποχής μου και αυτό το έλεγε εξαιρετικά ο Φρανκ Σινάτρα.
0: Ναι, τώρα είναι να τα ακούσεις, να τα ακούσεις από τον Φράγκη. Αλλά εμείς θα το ακούσουμε από τον Ρόμπιν Ουίλιαμς και την Νικόλ Κίντμαν.
2: Γιατί ωστόσο αρέσει στην άλλη κυρία που παίζω εγώ, της αρέσει ο Ρόμπιν Ουίλιαμς. Οπότε κάνει μια ωραία σύνδεση ο συγγραφέας. Στη μία κυρία αρέσει ο Σινάτρα, στην άλλη ο Ρόμπι Ουίλιαμς, και με έναν τρόπο.
0: Γιατί μιλούμε για δύο γυναίκες διαφορετικών γενναίων. Η μία λοιπόν αγάπησε το τραγούδι από το Φρανκ Σινάτρα και την κόρη του. Η άλλη από την φοβερή εκείνη ταινία που είχαμε δει όλοι μαζί, το Μουλέν Ρούζ, όπου η Νικόλ Κίτμαν τραγουδούσε μαζί με τον Ρόμπι Ουίλιαμς. Άρα έχουμε ήδη ορίσει περίπου τις γενιές των δύο γυναικών, οι οποίες δεν έχουν ονόματα.
1: Όχι, είναι η Α και η Β. Είναι η Α και η Β. Αυτό ίσως κάτι σημαίνει. Θέλω να πω ότι για μένα το έργο αυτό, και μάλιστα με έχουν ερωτήσει αυτές τις μέρες αν είναι το χάσμα των γενεών, αν είναι, ξέρω εγώ, η γυναικεία υπόθεση. Μπορεί όλα αυτά να ισχύουν, αλλά αυτό το έργο εμένα τουλάχιστον με γοήτευσε, γιατί είναι ένα έργο το οποίο μιλάει για ορισμένα θέματα που δεν έχουν επικαιρότητα, δεν έχουν ηλικία, δεν επηρεάζονται από κοινωνικοπολιτικές συνθήκες, και αυτά τα θέματα θα είναι πάντα επίκαιρα και θα αφοράν όλους τους ανθρώπους, είτε είναι νέοι, είτε είναι γέροι, είτε είναι άντρες, είτε είναι γυναίκες, και αυτό είναι η μοναξιά και η μοναχικότητα. Και πώς διαχειρίζεται κανείς τη ζωή του, που όπως καταλαβαίνουμε αυτό είναι θέμα πολύ πολύ γενικότερο και δεν άπτεται εποχής ακριβώς.
0: Να πούμε, πριν μιλήσουμε για τα θέματα του έργου, για τον τρόπο που τα δουλέψατε, για τον τρόπο που δουλέψατε μεταξύ σας, αλλά και για την συνάντηση που έχετε, γιατί συνδέεστε με την πειραματική σκηνή της τέχνης, και η Σοφία Μαρία και η Γλυκερία Έφη, και μάλιστα αυτά τα συζητήσαμε και στη βραδιά που ήταν αφιερωμένη στα 40 χρόνια της πειραματικής σκηνής. Θα ήθελα να πούμε δύο λόγια για την ιστορία. Είναι ένα σχετικά σύγχρονο έργο του 12.
1: Όχι, είναι ένα έργο που γράφτηκε το 2013.
0: Το 2013 λοιπόν.
1: Προφανώς σύγχρονο.
0: Με πολύ μεγάλη επιτυχία, με πολλές μεταφράσεις σε πολλές χώρες.
1: Ναι, παιγμένο πολύ. Στην Ελλάδα έχει παιχτεί ήδη 3 φορές, στην Αθήνα.
0: Χρυσούλα Διαβάτη, Θάλια Ματίκα. Άννα Βαγενά, Γιασεμί και Λαϊδόνη το 17.
1: Και Κατιάνα Μπαλανίκα.
2: Ιωάννα και Σιμακοπούλου.
0: Αυτό πριν ήτανε από 2 χρόνια,
1: ναι,
0: κάπως έτσι.
1: Ναι, κάτι τέτοιο.
0: Σε σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδη. Είχες κάνει ακόμα ένα ρόλο που έχει κάνει η Κατιάνα Μπαλανίκα.
1: Έχω κάνει πολλούς ρόλους που έχει κάνει η Κατιάνα Μπαλανίκα. Και μάλιστα τώρα είναι αυτός. Είναι
0: στην παράσταση του έργου
1: του Καπουτζίδη. Και μάλιστα και είναι και κάποιος άλλος που αυτή τη στιγμή μου διαφεύγει. Αλλά τις προάλλες που μιλούσα με τον, έτυχε να μιλήσω με τον Γιώργο τον Καπουτζίδη, μου λέει: μα τι κάνετε εσείς οι δυο? Και λέω, ναι, είδες, είναι κάτι εκλεκτικές συγγένειες. Και όταν συναντήθηκα με την Κατιάνα τότε που παίζαμε το «Όποιος θέλει να χωρίσει, να σηκώσει το χέρι του».
0: Αυτό το έργο του Καπουτζίδη.
1: Σε αυτό το έργο
0: είναι,
1: παίζαμε.
0: Που κάνατε τον ίδιο ρόλο σε άλλες παραστάσεις.
1: Ρόλο. Ήταν λίγο περίεργο, γιατί συναντηθήκαμε και ενώ δεν γνωριζόμασταν υπήρξε μια αυτόματη και πολύ μεγάλη χημεία μεταξύ μας, τόση που λέω κάποιος, α, γνωρίζεστε, και λέμε όχι.
0: Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Τι είδους εκλεκτική συγγένεια μπορεί να είναι αυτή?
1: Ξέρω,
0: υποκριτικά με την Κατιάνα Μπαλανίκα.
1: Δεν ξέρω, εγώ την εκτιμώ κομίκες πάρα πολύ.
0: Κομίκες
1: και οι δύο. Πολύ, πολύ ωραία ηθοποιός είναι η Κατιάνα. Και αυτή η γυναίκα έχει πολλά κωμικά στοιχεία. Δεν θα λέγαμε ότι το έργο είναι κωμωδία, αλλά θα λέγαμε ότι είναι ένα έργο που έχει πολύ χιούμορ, γιατί πολύ χιούμορ έχει αυτή η μεγάλη ηλικία γυναίκα.
0: Ωραία,
1: έχει,
0: ας πούμε χιούμορ... γρήγορα την ιστορία, Σοφία Μαρία.
2: Λοιπόν, είναι μια μεγάλη κυρία η οποία χρειάζεται στο σπίτι της βοήθεια.
1: Δεν χρειάζεται, τις επιβάλλουν.
2: Ναι, εντάξει,
0: τώρα το λες σε ρόλο.
1: Το λέω σε ντεμή. Τις την επιβάλλουν τη βοήθεια. Συνέχισε.
2: Ξέρεις, αναγκαστικά μιλάς λίγο μέσα από το ρόλο σου. Τέλος πάντων, τις επιβάλλουν.
0: Πολύ θα μας άρεσε εμάς αυτό, να μας μιλήσετε μέσα από τους ρόλους σας. Θα το απολαμβάναμε.
2: Ωραία. Η κόρη της λοιπόν με πήρε ένα τηλέφωνο και μου λέει, πρέπει να πας να βοηθήσεις τη μητέρα μου. Στην αρχή δεν θα έλεγα ότι υπάρχει και μεγάλη συμπάθεια μεταξύ τους.
1: Υπάρχει μάλλον αντιπάθεια μεταξύ τους.
0: Και ήδη καταλάβαμε το λόγο. Δεν τη θέλεις, Έφη.
1: Δεν τη θέλω, και δεν τη θέλω γιατί αισθάνομαι πραγματικά ότι δεν την έχω ανάγκη. Και δεν νομίζω τώρα ότι μιλάω μόνο για το ρόλο μου. Ως ρόλο σίγουρα δεν την έχει ανάγκη, αλλά και ως Έφη, άμα το κοιτάξω λίγο παρά έξω, νομίζω ότι πράγματι δεν την έχει ανάγκη. Ή τουλάχιστον νομίζει ότι δεν την έχει ανάγκη, γιατί βοήθεια δεν θέλει, αλλά η συντροφικότητα, την οποία δεν επιδιώκει και η οποία προκύπτει, είναι ευεργετική.
2: Ναι, πάνω σε αυτό ήθελα να πω ότι τελικά, μιλώντας πάλι μέσα από το δικό μου ρόλο, μάλλον εγώ είχα περισσότερο ανάγκη βοήθεια την μεγαλύτερη κυρία, και αυτό είναι και λιγάκι εμένα, έτσι με έχει βάλει σε σκέψη ότι πολλές φορές οι πιο νέοι λίγο σνομπάρουμε καμιά φορά τους μεγαλύτερους. Τελικά όμως μπορεί η παρέα και η συντροφιά να είναι πολύτιμη και να σε βοηθήσει εκεί που δεν το περιμένεις. Επομένως ήταν πολύ σημαντική η παρουσία της και έγινε κάτι το οποίο μας
0: άρα
2: έδεσε
0: παρακολουθούμε
2: πολύ.
0: Αυτή τη σχέση των δύο γυναικών που έχουν πολλές διαφορές μεταξύ τους και ηλικιακά και κοινωνικά
1: και
0: από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Η γυναίκα που υποδίεται, η Σοφία, έχει πάει για να φροντίζει την κυρία, αλλά είναι μια φιλόλογος. Δεν είναι, δηλαδή, δεν είναι αυτή η δουλειά της, και όπως λέει, πρώτη φορά κάνει αυτή τη δουλειά. Δηλαδή δεν μπορεί κανείς να διηγηθεί ακριβώς την υπόθεση του έργου, ναι. Γιατί η υπόθεση του έργου είναι η σχέση αυτών των δύο.
0: Μέσα σε τι διάρκεια χρόνου?
1: Ας πούμε 6-7 μήνες κάπου εκεί, γιατί το έργο εκτυλίσσεται σε 5 σκηνές και από τη μια σκηνή στην άλλη μεσολαβούν κάποιες μέρες, κάποιοι μήνες κτλ.
2: Και αυτό ήταν και μία από τις δυσκολίες της παράστασης, γιατί όπως χαρακτηριστικά έλεγε η Γλυκερία, δεν έχουμε κανένα πτώμα να βγάλουμε από την ντουλάπα. Δηλαδή, γιατί όλη η υπόθεση είναι η σχέση τους.
0: Μάλιστα, δεν έχουμε πτώμα, αλλά ο Τάσος Τριανταφύλου μου ψιθύρισε στο αυτί ότι πρέπει να έχουμε, ότι έχουμε μια διαφήμιση.
1: Ωραία, να την ακούσουμε.
0: Οπότε θα ακούσουμε τη διαφήμιση, μετά θα ακούσουμε ένα από τα υπέροχα τραγούδια της παράστασης και θα βάλουμε στην κουβέντα μας και την Γλυκερία Καλέτζη να μιλήσουμε. Ωραία. Τώρα για τα θέματα που διαπραγματεύεται αυτή η παράσταση.
3: Το θείο τραγί του Γιάννη Καρύμπα επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη. Από 2 έως 24 Μαΐου στο Grand Union Lab, Πεστών 66, κάτω Τούμπα. Το θείο τραγί του Γιάννη Καρύμπα. Περιορισμένος αριθμός θέσεων. Εισιτήρια more.com.

0: Ξέρεις τι σκέφτομαι? Ότι δεν σε χρειάζομαι. Άμα κατάντησα άχρηστη, προτιμώ να πεθάνω.
1: Πολλοί το προτιμούν.
0: Είσαι ανάγωγη.
1: Ναι.
0: Όταν κάποιος λέει θέλω να πεθάνω, σε κανονικά πρέπει να μου δίνεις κουράγιο. Όχι να μου λες ότι έχω δίκιο, μόνο και μόνο για να το βουλώσω.
1: Να κάνω ψώνια, να συγυρίζω, να σας κάνω και παρέα.
0: Α, παρέα. Παρέα το λες εσύ αυτό.
2: Μάλιστα. Τώρα θα ζητήσουμε τη βοήθεια της σκηνοθέτριας για να δούμε αν τα είπατε καλά, κύριε.
1: Θα μας κάνει παρατηρήσεις σίγουρα.
2: Λοιπόν, είμαστε εδώ στο στούντιο, για όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα, παρέα με την Έφη Σταμούλη και τη Σοφία Μαρία Βούλγαρη. Μιλούμε για την παράσταση «Δύο γυναίκες χορεύουν» του Καταλανού Ζουζέπ Μαρία Μπενέτ Ιζουρνέτ, που κάνει πρεμιέρα αύριο το βράδυ στο θέατρο ΤΑΦ, και βάζουμε τώρα στη συζήτηση τη σκηνοθέτρια αυτής της παράστασης, τη Γλυκερία Καλετζή. Καλησπέρα, Γλυκερία.
3: Γεια σας, γεια σας.
2: Λοιπόν, τι διορθώσεις θα κάνουμε σε αυτή την πρόβα?
3: Μα τι έγινε, λέω, πότε το ηχογραφήσαμε αυτό? Λοιπόν, μια χαρά τα είπα τα κορίτσια.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, βλέποντας τις φωτογραφίες από την παράσταση, πρέπει να σου πω, Γλυκερία, σκέφτομαι πάντα ότι μοιάζει με μια γυναικεία συνωμοσία. Δεν ξέρω πώς δένουν τα πρόσωπα των δύο γυναικών ηθοποιών, της Έφης και της Σοφίας Μαρίας. Λείπεις εσύ.
3: Δεν λείπω καν τη φωτογραφία, αλλά είμαι λίγο κρυμμένη πίσω από την Έφη σε μία.
2: Α, αλήθεια?
3: Ναι, σε μια φωτογραφία είμαι κρυμμένη ακριβώς πίσω από την Έφη.
2: Εκεί που κρατάει το πανό.
3: Ναι, εκεί που κρατάει το πανό, ναι.
2: Τι γράφει το πανό, αλήθεια?
0: Γυναίκα χωρίς άντρα, ψάρι χωρίς ποδήλατο.
2: Αυτό το σουρεαλιστικό ποιος το έχει πει πρώτα?
0: Αυτό το έχει πει κάποιος, δεν το θυμάμαι. Κάποιος το έχει πει όταν το είχαμε το πανό για τη φωτογράφηση.
2: Αυτό είναι Γκονόπουλος, εμπειρίκος.
0: Νομίζω ότι δεν ήταν Έλληνας αυτός που το είπε. Πάντως είναι πάρα πολύ ωραίο σύνθημα για το φεμινισμό, γιατί αυτή, αν μη τι άλλο, η γυναίκα που κάνω εγώ ήταν και είναι και φεμινίστρια.
2: Μάλιστα. Οπότε είναι μια γυναικεία συνωμοσία, σωστά, σωστή εντύπωση δίνεται, ναι, ξέρω, με το επικοινωνιακό, με το οπτικό υλικό?
3: Που όπως λέει, έχουμε ανδρική εκπροσώπηση στην παράσταση, αλλά το μεγαλύτερο μέρος του δημιουργικού team είναι γυναίκες.
2: Επίσης, το άλλο στοιχείο που συνδέει και τις τρεις σας, αλλά και τη Μαρία Καραδελόγλου, που υπογράφει τα σκηνικά και τα κοστούμια, είναι ότι συναντηθήκατε στο μεγάλο αυτό σχολείο που λεγόταν Πειραματική Σκηνή της Τέχνης, και οι τρεις σας. Και ακριβώς, θα ήθελα τώρα να θυμηθείτε η κάθε μία πώς συναντηθήκατε οι τρεις σας.
3: Καταρχήν να πω ότι εγώ τη Σοφία δεν τη συνάντησα, γιατί είχα φύγει πια ήδη από την Πειραματική της Σκηνής. Τη συνάντησα πηγαίνοντας εκεί, όπως είπα και στην εκδήλωση, πηγαίνοντας στο πατρικό μου κάθε τόσο. Εκεί ήμουν συνέχεια. Θέλω δημιουργικά με τη Σοφία συνεργαστήκαμε πια στο ΤΑΦ.
2: Και νομίζω ότι συνεργάζεστε σχεδόν σε κάθε σεζόν πλέον. Νομίζω ότι συνεργάζεστε σχεδόν σε κάθε σεζόν. Ρωτάω και τις δύο.
3: Ναι, νομίζω ναι, τα τελευταία χρόνια πολύ συχνά με
1: τώρα
3: τη Σοφία.
1: Δεν θυμάμαι ημερομηνίες, γιατί δεν.
2: Ναι, δεν πειράζει να θυμηθούμε τίτλους παραστάσεων που έχετε κάνει στο ΤΑΦ μαζί με την Γλυκερία.
1: Η πρώτη μου συνάντηση με την Γλυκερία ήταν στο τέλος του παιχνιδιού του Μπέκετ.

0: Που ήταν και από τις τελευταίες παραστάσεις της
1: πειραματικής.
0: Μετά συνεργαστήκαμε.
2: Με Εύη Σταμούλου και Δημήτρη Ναζίρη.
0: Ναι, Ναζίρη και Γιώργο Φράγκο.
1: Πέφτηκε μεν στο ΤΑΦ, αλλά ήταν παραγωγή της πειραματικής σκηνής.
2: Άρα εκεί πρωτοσυναντηθήκατε οι τρεις σας.
0: Οι τρεις μας, ναι.
3: Οι τρεις μας, ναι. Αλλά δεν θα συζητήσω πότε συνάντησα εγώ τη Γλυκερία και η Γλυκερία εμένα. Αλλά εγώ τη Σοφία τη συνάντησα πρώτη φορά στην τελευταία παράσταση της πειραματικής που έγινε στη σκηνή του Θεάτρου Αμαλία, που ήταν ο πανικός στα παρασκήνια.
0: Ναι.
3: Αυτή ήταν η πρώτη μας συνάντηση. Και μετά η δεύτερη ήταν σε μια πολύ σημαντική παράσταση. Εκεί νομίζω την αγάπησα πάρα πολύ τη Σοφία, που ήταν ο Βυσσινόκηπος, που ήταν η πρώτη παράσταση εκτός Αμαλία στη Βίλα Καπαντζή.
0: Και μετά ήταν η Βασίλισσα της Ομορφιάς, που εκεί γίναμε φίλες.
2: Μάλιστα.
0: Αυτό
2: ναι.
0: Το λέω έτσι, ναι, είναι ναι, και ναι. Μια ωραία.
2: Κόρη μαμά ήσασταν εκεί.
0: Εκεί ήμασταν κόρη μαμά, και τώρα έτσι, επειδή υπάρχει και στο έργο μια ωραία συνομιλία που λέει, είναι σαν να γίναμε λίγο φίλες.
3: Η αλήθεια είναι ότι αυτά τα δύο έργα, παρόλο ότι δεν έχουν, δηλαδή η Βασίλισσα της Ομορφιάς και το Δύο Γυναίκες Ζωρεύουν, παρόλο ότι δεν έχουν καμία απολύτως σχέση μεταξύ τους, έχουν κάτι που τουλάχιστον τώρα στις Δύο Γυναίκες είναι κληρονομιά από εκείνη την παράσταση. Είναι μια μάνα και μια κόρη εκεί. Εδώ είναι μια κυρία ηλικιωμένη και η νεότερη που τη φροντίζει. Αλλά αυτή η χημεία που υπάρχει, και αυτό θα το πει και η Γλυκερία νομίζω, η οποία μας έλεγε, εντάξει, επικοινωνείτε πολύ καλά, δεν έχω να σας πω τίποτα, από εδώ και πέρα είναι τα προβλήματα. Αυτή η επικοινωνία λοιπόν, ή αυτή η χημεία χτίστηκε νομίζω και θεμελιώθηκε στην Βασίλισσα της Ομορφιάς.
2: Μάλιστα. Οπότε
1: θα έλεγα και κάτι άλλο.
2: Ναι.
1: Επειδή ακριβώς γνωρίζουν τόσο καλά και είναι και φίλες και κουμπάρες και έχουν και πάρα πολύ καλή χημεία, τους έλεγα πολύ συχνά, παιδιά, στην πρώτη σκηνή πρέπει να αντιπαθιέστε και λίγο. Γιατί τους έβγαινε μια συμπάθεια. Οπότε μια παρατήρηση που τους έκανα είναι, εδώ παιδιά, όχι τόση η αγάπη, λιγότερη.
2: Οπότε μπορούμε να μιλούμε για έναν κοινό κώδικα που έρχεται από την πειραματική σκηνή. Εγώ προσπαθώ να συνδέσω, επειδή το βάλατε και στην εκδήλωση για τα 40 χρόνια της πειραματικής, να συνδέσω την ιστορία της πειραματικής με τη συνέχεια της και σε ομάδες και σε θειάσους, αλλά και σε ανθρώπους του θεάτρου, ηθοποιούς, σκηνοθέτες. Γλυκερία Γαλατζή, το θέατρο ΤΑΦ θεωρείται με έναν τρόπο συνέχεια. Παιδί της πειραματικής σκηνής της τέχνης.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, γιατί όπως είπα και στη συνάντηση, εγώ στην πραγματικότητα ήμουν μέλος πειραματικής, αλλά όταν λέμε μέλος εννοούμε από το πρωί μέχρι το βράδυ, συνεχώς, για 12 χρόνια. Και τα πρώτα 12 χρόνια, δηλαδή το 83 μέχρι το 94, 95 κάπου εκεί νομίζω έφυγα. Εγώ χαίρομαι που με θεωρούν παιδί της πειραματικής σκηνής, γιατί όπως είπα και στην εκδήλωση, την θεωρώ το πατρικό μου σπίτι, την πειραματική σκηνή. Τώρα, το αν το ΤΑΦ είναι παιδί της πειραματικής σκηνής έχει να κάνει με το ότι κουβαλάω εγώ και η Μαρία και η Ευαγγελία, που ήταν και φοιτήτριες και στο τμήμα θεάτρου, που είχαν δασκάλους ανθρώπους από την πειραματική σκηνή, κουβαλάμε λίγο αυτές τις αρχές.
2: Mm-hmm.
1: Νομίζω ότι αυτό είναι που μας δένει, ότι κουβαλάμε περίπου τις ίδιες αρχές.
2: Για ποιες αρχές μιλάμε?
1: Ότι για μας είναι πάρα πολύ σημαντική η παράσταση, ότι μας ενδιαφέρει ένα ρεπερτόριο που να είναι ενδιαφέρον, σύγχρονο ή κλασικό, αλλά να απευθύνεται στο ευρύ κοινό. Αυτό δηλαδή εμένα με ενδιαφέρει και πάντα, δηλαδή εκεί εγώ συναντήθηκα με την πειραματική σκηνή, γιατί πάντα έλεγα, γιατί οι άνθρωποι στη γειτονιά μου, στη Σταυρούπολη που μεγάλωσα, να βλέπουν μόνο τηλεόραση? Γιατί θεωρούν, πηγαίνουν στο θέατρο και βαριούνται ή δεν καταλαβαίνουν? Θέλω να κάνω ένα θέατρο που να έρχονται και αυτοί οι άνθρωποι και να μπορούν να ευχαριστιούνται, να νιώθουν ότι είναι κάτι διαφορετικό. Γιατί πραγματικά πολύ συχνά το θέατρο χαρίζει τους θεατές στην τηλεόραση.
2: Mm-hmm.
1: Γιατί ας είμαστε ειλικρινείς, έχουμε βαρεθεί όλοι μας πάρα πολύ σε αρκετές παραστάσεις. Αυτό που με ενδιαφέρει εμένα, θέλω να έρθει ένας θεατής, όπως έλεγε ένα Καρογεροπούλου, το πρώτο επίπεδο να το πιάνουν όλοι. Το δεύτερο, για πιο μοιημένους. Το τρίτο, παραμένει σκοτεινό για την επόμενη, για το επόμενο ανέβασμα.
2: Λοιπόν, αυτά σαν είμαστε στο ακούμε το, παρακολουθούμε το πάνελ τώρα της εκδήλωσης, γιατί και η Σοφία Μαρία Βούλγαρη ήταν στο πάνελ αυτό, Σοφία Ίσουν, ως μία από τους νεότερες τις ηθοποιούς της νεότερης γενιάς. Να, καλή ώρα, όπως την παράσταση που παίζεται, που συνεχίζει, αλλά είχε για σχολείο την πειραματική σκηνή.
0: Μεγάλο σχολείο. Όχι απλώς. Νομίζω ότι με δίδαξε, με καθόρισε. Ήταν για μένα πολύ μεγάλο σχολείο. Γνώρισα πολύ σημαντικούς ανθρώπους, οι οποίοι, ξέρεις, δεν ήταν μόνο ότι με βοήθησαν, με φρόντισαν, με δίδαξαν στη σκηνή. Έγιναν ξαφνικά η οικογένειά μου. Η οικογένεια που δεν είχα στη Θεσσαλονίκη, γιατί η οικογένειά μου είναι στην Αθήνα. Αλλά έγιναν όλη και η οικογένειά μου. Με φρόντισαν και στη σκηνή και εκτός σκηνής. Και αυτό είναι τεράστιο δώρο για μένα και νιώθω τεράστια ευγνωμοσύνη και νομίζω το ξέρουν.
2: Λοιπόν, επίσης ένα χαρακτηριστικό της πειραματικής σκηνής ήταν ο σεβασμός στο ρεπερτόριο. Και εδώ έχουμε ένα συγγραφέα που θέλω να το συζητήσουμε, γιατί δεν τον πολύ ξέρουμε. Αυτό το σεβασμό στο ρεπερτόριο νομίζω ότι τον ακολουθείτε και στο θέατρο ΤΑΦ σε μικρότερη κλίμακα φυσικά, Γλυκερία. Να πούμε δύο λόγια για τον Καταλανό συγγραφέα, να πούμε και δύο λόγια για τη μετάφραση. Βλέπω εδώ στη μετάφραση Else the Paros.
1: Ναι. Να ξεκινήσω από το τελευταίο, το El Paros, νομίζω, El Paros, ναι. Αυτή η μετάφραση προέκυψε από ένα σεμινάριο μετάφρασης που έκανε η Χατζή Εμμανουήλ, που είναι ο άνθρωπος που έχει όλα τα δικαιώματα των ισπανικών έργων για την Ελλάδα. Και είναι τέσσερα άτομα, νομίζω, και φυσικά για να μην γράφουν μετάφραση ο ένας, ο άλλος.
2: Μάλιστα.
1: Επειδή το σεμινάριο έγινε στην Πάρο, έτσι τα κρατήσανε αυτή την ονομασία, El Paros, λοιπόν. Ο συγγραφέας με το μακρύ όνομα, Ζουζέπ Μαρία Μπενέτη Ζουρνέτ, είναι πολύ γνωστός Καταλανός συγγραφέας, θεωρείται μάλιστα και ένας από τους ανανεωτές του καταλανικού θεάτρου, πολύ γραφότατος και σε ό,τι αφορά το θέατρο και σε ό,τι αφορά την τηλεόραση. Έχει γράψει και μερικές πολύ πετυχημένες σειρές. Πέθανε σχετικά πρόσφατα από τις επιπτώσεις του COVID, αλλά νωρίτερα είχε πάθει και ένα Alzheimer. Θεωρείται ότι είναι αυτός ο οποίος άρχισε να προσεγγίζει στο καταλανικό θέατρο τους ήρωές του με περισσότερη αλήθεια, με περισσότερο ρεαλισμό και περισσότερη αλήθεια. Νομίζω έχει παιχτεί άλλο ένα έργο του στην Ελλάδα που λέγεται Το Υπόγειο, δεν θα σε γελάσω κιόλας. Αλλά γενικά και χάρη στο αυτό το, στη Μαρία Χατζη Εμμανουήλ, δεν θυμάμαι πώς λέγεται το site τώρα, το ισπανικό θέατρο πια είναι πάρα πολύ γνωστό και, και στην Ελλάδα και το καταλανικό.
2: Μάλιστα. Και οι αρετές αυτού του έργου...
1: Νομίζω, το καταλαβαίνεις νομίζω, φτιάχνει, είναι ένα έργο δύο χαρακτήρων, που σημαίνει ότι η αρετή του είναι στο πώς αυτό το πράγμα από την αντιπάθεια θα φτάσει στη συμπάθεια και σε μια κοινή πορεία, εν πάση περιπτώσει, μέσα από μια πιστικότητα, μέσα από μια αλήθεια.
2: Λοιπόν, η Γλυκερία μου, θα πρέπει να βάλουμε ένα τραγούδι, αν μπορείς να περιμένεις τη γραμμή.
1: Βεβαίως,
2: γιατί
1: μπορούμε.
2: Οι κυρίες εδώ στο στούντιο δεν μπορούν να σε ακούσουν και θέλουμε να λύσουμε αυτό το πρόβλημα.
1: Α, βεβαίως, εννοείται.
2: Οπότε θα ακούσουμε ένα από τα ωραία τραγούδια της παράστασης και θα επιστρέψουμε να συνεχίσουμε την κουβέντα μας.

0: Δύο συμμετέχοντες, δύο ψυχίατροι, μια κλινική δοκιμή, ένα νέο αντικαταθλιπτικό φάρμακο. 5, 4, 3, 2, 1. Η Bloom Theater Group παρουσιάζει το βραβευμένο επιστημονικό θρίλερ της Lucy Preble, The Effect. Ένα πείραμα για τέσσερις ανθρώπους ερωτευμένους και θλιμμένους. Σκηνοθεσία Ανδρέας Παράσχος. Από 15 Μαΐου και κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στο Θέατρο Αμαλία. Δεύτερος κύκλος παραστάσεων. Προπόληση more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου.
1: R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
2: Εδώ στον 958, ένα σάμιλετ για το δρόμο. Τάσος Τριανταφύλου στη ρύθμιση του ήχου. Ελένη Κουρτίδου στο ένα μικρόφωνο. Σοφία Μαρία Βούλγαρη στο άλλο. Έφη Σταμούλη στο κεντρικό μικρόφωνο σήμερα εδώ στο στούντιο της εκπομπής. Και τηλεφωνικά η Γλυκερία Καλαϊτζή. Μιλούμε για θεατρικές συντροφιές, για θεατρικές παρέες, για γυναικείες παρέες, για γυναικείες συνωμοσίες. Αφορμή και αιτία μια παράσταση που θα κάνει πρεμιέρα αύριο. Έχει τον τίτλο «Δύο γυναίκες χορεύουν». Είναι του Καταλανού συγγραφέα Ζουζέτ Μαρία Μπενέτη Ζουρνέτ και ερμηνεύουν η Έφη Σταμούλη και η Σοφία Μαρία Βούλγαρη, σκηνοθετεί η Γλυκερία Καλαϊτζή. Πώς ήταν αυτή λοιπόν η συνάντηση των τριών σας και η συνεργασία για αυτό το έργο, πώς το βιώσατε και οι τρεις?
3: Ας ξεκινήσω εγώ λίγο, ίσως επειδή είμαι η μεγαλύτερη της παρέας. Όπως έχω ξαναπεί...
2: Το λες αυτό γιατί το έργο βάζει το θέμα των διαφορετικών ηλικιών, των διαφορετικών, ναι, γενεών.
3: Το βάζει, με κάποιο τρόπο το βάζει, αν και δεν είναι αυτό το ζητούμενο όπως είπα και πριν. Αλλά εν πάση περιπτώσει είμαι η γυραιά κυρία της παράστασης και είμαι η γυρεωτέρα της συντροφιάς αυτής. Οπότε...
2: Η σοφότερη, ας το πούμε και έτσι.
3: Θα το αντιπαρέρχομαι αυτή την παρέμβαση.
2: Ελπίζω η Γλυκερία Καλαϊτζή να παραμένει στη γραμμή.
4: Ναι, ναι, στη γραμμή είμαι.
2: Ωραία. Ωραία.
3: Λοιπόν, για μένα ήταν πολύ πολύ μεγάλη χαρά να ξαναγυρίσω στο πατρικό μου, όπως το λέει και η Γλυκερία αυτό για την πειραματική. Και ήταν πολύ μεγάλη χαρά και είχα μια λαχτάρα, το είχα λαχταρίσει αυτό, να συναντηθώ με ανθρώπους που αγαπώ σαν φίλους, που εκτιμώ σαν συναδέρφους και που θαυμάζω σαν συνεργάτες. Και είναι πραγματικά χαρά αυτό, γιατί αισθάνεται κανείς ότι ενώ μπορεί να έχει δουλέψει με άλλους, να είναι πολύ ευτυχής στις συνεργασίες και τα λοιπά, όταν βρίσκεται με τους ανθρώπους με τους οποίους γνωρίζεται τόσο καλά και μεγάλωσε κάτω από κοινές αρχές και κοινές αναφορές, είναι τα πράγματα πάρα πολύ ευχάριστα, πάρα πολύ εύκολα. Και παρόλο που διαφωνούμε, όπως διαφωνούσαμε πάντα, υπάρχει μια τέτοια σχέση αμοιβαίας εμπιστοσύνης και αμοιβαίου σεβασμού που αυτό μόνο δρόμο κερδίζει και ταυτόχρονα κάνει τη δουλειά πολύ πολύ δημιουργική και φρέσκια.
2: Σοφία Μαρία.
5: Λοιπόν, εγώ αρχικά όταν έκανες την ερώτηση γέλασα και σκέφτηκα ολέθρια ήταν αυτή η συνάντηση. Καλά, η χαρά μου ήταν τεράστια που μου δώσανε αυτή την ευκαιρία και η Γλυκερία και η Έφη να συνεργαστούμε και οι τρεις μαζί. Με την Γλυκερία φυσικά έχω συνεργαστεί και άλλες φορές και με την Έφη, αλλά τώρα και οι τρεις μαζί
3: ήταν... Σε ένα έργο που είμαστε οι τρεις μας.
5: Ναι.
3: Δηλαδή δεν είναι ένα έργο με 4-5-10 πρόσωπα, οπότε η σχέση είναι ακόμα πιο στενή. Ναι.
5: Δύο πολύ έντονες προσωπικότητες και οι δύο.
2: Φαντάζομαι και εσύ τρίτη.
5: Και εγώ η τρίτη. Λοιπόν, οι πρόβες δεν ήταν εύκολες, αλλά ήταν τόσο ωραίες, τόσο σημαντικές. Ήταν τόσο ωραίο αυτό το ταξίδι. Γύριζα στο σπίτι Και ήθελα, έλεγα τι θα πιω τώρα για να ηρεμήσω.
2: Γλυκερία, θυμάσαι μια ολέθρια στιγμή από την πρόβα? Δανείστηκα το ολέθρια από την Σοφία Μαλία.
4: Δεν ξέρω αν είναι ολέθρια. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι όντως παιδευτήκαμε πάρα πολύ. Και νομίζω ότι δεν φταίγαμε τόσο εμείς, όσο φταίει και λίγο η γραφή του έργου και μάλλον και η μεγάλη εμπειρία που έχει ο συγγραφέας στη τηλεοπτική γραφή. Προκειμένου να καταλάβουμε λιγάκι πώς περνάνε, είναι σαν να είναι ένα έργο γραμμένο και να σκέφτεται σκηνές γκροπλάν, που στο θέατρο δεν τις έχουμε. Αυτό λοιπόν μας πέδεψε αρκετά. Όπου πραγματικά μέχρι να βρούμε το δρόμο μας, εκείνη την πρώτη σκηνή την έχουμε κάνει και εγώ δεν ξέρω πόσες φορές. Νομίζω το μισό χρόνο των προβών τον αφιερώσαμε στην πρώτη σκηνή κυρίως. Αλλά ήθελα να πω για αυτό που είπε η Σοφία ότι, και για αυτό που είπε η Έφη, ότι είναι λιγάκι είμαστε σαν το σπίτι μας. Νομίζω ότι εκείνη που τρόμαζε περισσότερο ήταν η βοηθός μου, γιατί εμείς με την Έφη μαλώναμε έντονα. Αλλά μετά χαμογελούσαμε και φεύγαμε μαζί. Και η βοηθός μου νόμιζε ότι σοβαρά μαλώνουμε. Όχι δεν είναι έτσι, όχι αυτό είναι έτσι, όχι γιατί δεν είναι έτσι. Αλλά αυτό ήταν στο πλαίσιο της δουλειάς. Δηλαδή δεν είχε τίποτα, δεν άφηνε τίποτα. Ούτε για την επόμενη μέρα, ούτε καν για την επόμενη ώρα.
3: Αυτό εννοώ ότι όταν γνωρίζεις πολύ καλά τους ανθρώπους, δεν φοβάσαι να μαλώσεις, δεν φοβάσαι να διαφωνήσεις, δεν φοβάσαι να εκτεθείς, γιατί ο άλλος θα το παρεξηγήσει. Είσαι ελεύθερος και αυτό το πράγμα στο θέατρο και όχι μόνο στο θέατρο, παντού, είναι πάρα πολύ ευχάριστο.
4: Είναι πολύ, πολύ σημαντικό. Ότι... Δηλαδή, αν ένας ηθοποιός ξαφνικά φέρνει αντιρρήσεις και είσαι ένας σκηνοθέτης που είσαι τώρα, αρχίζουν οι ανασφάλειες. Και μετά οι ανασφάλειες βγάζουν και μια επιθετικότητα μετά προς τον ηθοποιό. Και αρχίζει και χαλάει το πράγμα. Εμείς δεν είχαμε τέτοια προβλήματα. Θα φωνάξουμε, θα γελάσουμε και στο τέλος, γιατί πάντα θα τελειώσει ο καυγαδάκος μας με μια ωραία υπερβολή που θα μας πιάσουν τα γέλια στο τέλος. Και προχωράμε έτσι.
2: Επομένως υπάρχει από ό,τι καταλαβαίνω μία σύνδεση της ιστορίας της παράστασης και των χαρακτήρων της παράστασης με τη δική σας ιστορία, ίσως ως προς την τρυφερότητα. Αλήθεια, πώς διαβάσατε το έργο και οι τρεις, ρωτώ τώρα, πού ταυτιστήκατε με το έργο και τι αγαπήσατε σε αυτό?
3: Παύση. Ποιος θα αρχίσει?
4: Ποιος θα μιλήσει?
3: Εντάξει, θα ξεκινήσω πάλι εγώ. Εμένα το έργο, παρόλο που μας πέδεψε πολύ και έχει δίκιο Γλυκερία και ως προς τη γραφή και ως προς την άνεση που έχει αυτός με την τηλεοπτική γραφή ο συγγραφέας, το έργο από την πρώτη στιγμή που το διάβασα μου δημιούργησε μια πολύ μεγάλη αίσθηση τρυφερότητας. Δηλαδή είναι ένα έργο που ξεκινάει με μια σύγκρουση και με, όπως είπαμε και στην αρχή, με πολύ χιούμορ, αλλά εξελίσσεται τόσο τρυφερά, τόσο παρηγορητικά, τόσο έτσι γλυκά, που εμένα αυτό είναι κάτι που με συγκίνησε και ελπίζω ότι θα συγκινήσει και τον κόσμο στην παράσταση.
5: Εγώ πάντα έχω μια έτσι ιδιαίτερη αδυναμία, αγαπάω πολύ τους ηλικιωμένους ανθρώπους. Ακόμα και όταν τους βλέπω μέσα στο λεωφορείο, στο δρόμο, έτσι μ' αρέσει να τους παρατηρώ, να τους χαζεύω και αντιλαμβάνεσαι πολλές φορές τη μοναξιά τους από το βλέμμα τους. Η ιδέα λοιπόν ότι θα πήγαινα να φροντίσω μια ηλικιωμένη κυρία, έχοντας βέβαια και ο δικός μου χαρακτήρας τα δικά του προβλήματα, αυτό από μόνο του έτσι με έκανε να ταυτιστώ με κάτι, το έβρισκα πάρα πολύ τρυφερό.
2: Έχουμε αρκετά έργα για τον ηλικιακό ρατσισμό, για τα προβλήματα των ανθρώπων μιας περασμένης ηλικίας.
3: Ναι, έχουμε.
2: Είναι ένα θέμα που αγγίζει το θέατρο.
3: Ναι, δεν ξέρω αν έχουμε πολλά. Ίσως η Γλυκερία έχει κάτι πιο συγκεκριμένο τώρα να πει. Εγώ ευνηδιάζομαι λίγο με αυτή την ερώτηση. Παρόλο που εγώ επιμένω ότι αυτό το έργο δεν αφορά μόνο την τρίτη ηλικία. Γίνεται πιο συγκινητικό γιατί μιλάμε για την τρίτη ηλικία, αλλά δεν αφορά την τρίτη ηλικία. Επίσης, αν πρόσεξες, μιλάμε γύρω-γύρω-γύρω-γύρω και δεν αναφερόμαστε σε αυτή την ηλικιωμένη γυναίκα και δεν μιλάμε για την άλλη, η οποία η άλλη κρύβει κάτι πολύ σημαντικό. Και όταν γίνεται η αποκάλυψη αυτού του μυστικού, τότε τα πράγματα λύνονται.
2: Έχουμε λοιπόν και μια ανατροπή.
3: Έχουμε μια πολύ μεγάλη ανατροπή στο έργο και όπως έλεγε και πριν η Σοφία Γλυκερία, έλεγε δεν έχουμε να δείξουμε κανένα πτώμα, δεν έχει πλοκή ακριβώς το έργο, αλλά ελπίζω, και αυτό ας το πει και η Γλυκερία, η οποία πάλεψε με νύχια και με δόντια γι' αυτό, η παράσταση να μην είναι προβλέψιμη, δηλαδή να μην μπορεί να φανταστεί κανείς το που θα φτάσει.
2: Γλυκερία.
4: Ναι, τη σχέση με το κείμενο. Εγώ
2: δεν ξέρω αν άκουγες τι λέγαμε για αυτή τη μεγάλη ανατροπή και...
4: Καλά, ναι, αυτό δεν θα το πούμε, ναι. Δεν θα κάνουμε spoiler τώρα για την παράσταση, αλλά απλώς σε σχέση με το έργο, εγώ νομίζω ότι αυτή την κατάσταση που περιγράφει ο συγγραφέας την ξέρω πολύ καλά. Με την έννοια ότι ήταν η μητέρα μου. Η μητέρα μου έχει πάρα πολλά κοινά σημεία με την ηρωίδα που υποδίεται η Έφη. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήθελε να ζήσει μόνος του, μπορούσε μόνος του, τα κατάφερε μόνος του. Ήταν πάρα πολύ σκληρός με διάφορα πράγματα και ταυτόχρονα πάρα πολύ μαλακός από μέσα. Δηλαδή αυτή την αντίφαση και αυτό το μαλακό κάποια στιγμή, υπάρχουν στιγμές στις οποίες αρχίζει, ανοίγει το παράθυρο και αρχίζει και βγαίνει. Επομένως, σαν θεματολογία, εγώ όταν το διάβασα το έργο, πέρα από αυτή την τρυφερότητα που σε συγκινεί, που είπε και η Έφη, εμένα μου φάνηκαν και αρκετά οικοί χαρακτήρες.
2: Ναι, νομίζω ότι καθώς μεγαλώνει και το προσδόκιμο της ζωής, πάρα πολλοί άνθρωποι το ζουν αυτό με τους γονείς τους, που θέλουν να έχουν μια φροντίδα, αλλά οι γονείς είναι σε καλή κατάσταση και αυτόνομοι και διεκδικούν την αυτονομία τους. Είναι μια ιστορία που είναι όλο και πιο συχνή. Λοιπόν, χορός υπάρχει?
3: Φυσικά υπάρχει χορός.
4: Άμα χορεύουν, το λέει ο τίτλος.
3: Χορεύουν.
4: Αλλά μην φανταστείς Μπολσόι εσύ. Τώρα.
2: Όχι, δεν φαντάστηκα Μπολσόι σε καμία περίπτωση. Χορεύετε στη διάρκεια όλη τη παράσταση?
3: Δεν θα σου πω.
4: Όχι, όχι.
3: Χορεύουμε στο τέλος.
2: Χορεύετε στο τέλος. Με ποιο τραγούδι λοιπόν? Πάμε και εμείς για το φινάλε. Ποιο τραγούδι είναι το τραγούδι που θα χορέψετε στην παράσταση?
4: Αυτό που ζητάει ο συγγραφέας είναι το Something Stupid του Σινάτρα, αλλά το ίδιος λέει, γιατί το λέει να βάζουν ραδιόφωνο και λέει, α, είναι ο
3: Robin
4: Williams και η Nicole Kidman, και η άλλη λέει, όχι, αυτό το έλεγε ο Frank Sinatra, και ενώ στην αρχή είχα πει ότι να μην το βάλω αυτό το τραγούδι, μετά καθώς προχωρούσαν οι πρόβες ένιωθα ότι αυτό το τραγούδι έπρεπε να μπει και τελικά βάζουμε αυτό που ζητάει ο συγγραφέας.
2: Υπέροχα. Θέλετε να κλείσουμε και με κάτι που λένε οι δύο γυναίκες λίγο πριν από αυτόν τον τελικό χορό?
3: Εγώ θα κλείσω με κάτι πάρα πολύ προσωπικό και κάτι που δεν έχει καμία σχέση με το έργο. Παρά μόνο μια μικρή αφορμή, κάποια στιγμή η γυναίκα αυτή, η ηλικιωμένη, λέει, α, την εγγονή μου δεν τη βλέπω συχνά, δεν μου τη φέρνουν συχνά, δεν θέλω να με παρουσιάσουν στο παιδί, είμαι που είμαι γριά, δεν με βλέπει και πολύ γιατί να με συμπαθήσει. Εγώ αντίθετα σήμερα θέλω να αφιερώσω και αυτή την εκπομπή και την παράσταση στη μεγάλη μου την εγγονή, που είναι 11,5 χρονών και που σήμερα είχε μια πολύ μεγάλη και πρώτη επιτυχία, και έτσι πραγματικά με πολύ χαρά της αφιερώνω αυτή την παράσταση.
2: Και νομίζω και το τραγούδι που της αφιερώνει, το Something Stupid, που είναι τραγούδι μπαμπά, κόρης και τα λοιπά και τα λοιπά, είναι πολύ ταιριαστό. Σοφία Μαρία Βουλγαρή.
5: Εγώ θα πω μια φράση από το κείμενο που λέει, κάποια στιγμή όλοι τα χάνουμε, κάποια στιγμή δεν σημαίνει τίποτα αυτό, και ας το κουβαλάμε όλη στη ζωή μας για τις δυσκολίες μας, δεν έγινε και τίποτα, τα χάνουμε κάποια στιγμή και τα ξαναβρίσκουμε.
2: Σοφία Μαρία Βούλγαρη, Έφη Σταμούλη, Γλυκερία Καλατζή, σας ευχαριστώ πολύ και τις τρεις. Το ραντεβού μας αύριο στο θέατρο ΤΑΦ για την πρεμιέρα αυτής της παράστασης, αυτού του έργου του καταλανού συγγραφέα. Μέχρι πότε θα πάνε οι παραστάσεις? Μέχρι 14 Ιουνίου,
3: ναι,
2: διαβάζω.
3: Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, αυτά τα Παρασκευατά. το Σαββατοκύριακα μέχρι τέλος 14 Ιουνίου, Παρασκευή στις 9.30, Σάββατο στις 8.30 και Κυριακή στις 8.
2: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και το τραγούδι έτσι όπως δεν θα το ήθελαν οι δύο ηρωίδες του έργου, όχι από το Frank Sinatra δηλαδή, αλλά από το Robin Williams. Τάσος Τριανταφύλου φρόντισε τον ήχο, Ελένη Κουρτίδου ήταν στο μικρόφωνο, Πία Μπακογιώργου έρχεται αμέσως μετά.

Λοιπόν, να πω και κάτι ακόμα. Είχα να σας δώσω προσκλήσεις για μια άλλη παράσταση σήμερα, για το «Καλά εσύ σκοτώθηκες νωρίς» του Χρόνη Μίσιου, που παίζεται στο θέατρο Αυλαία σε σκηνοθεσία Σοφίας Καραγιάννη από μια εξαιρετική θεατρική ομάδα. Εξαιρετική παράσταση. Δεν τις δώσαμε σήμερα τις προσκλήσεις. Δεν πειράζει, θα τις δώσουμε αύριο. Φιλιά, μέχρι αύριο στις 2.

0: ακούγεται η φωνή σου?
1: Ναι.
0: Στο Δήμο Θέρμης.
2: Συμβούλιο Νέων Δήμου Θέρμης.
0: Ιδέες
2: που γίνονται πράξη.
0: Μιλάς.
1: Συμμετέχεις.
2: Επηρεάζεις.
0: Όχι αύριο.
3: Τώρα.
1: Γιατί η Θέρμη είναι Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας
2: 2026.
0: Πάρε μέρος σε μια χρονιά γεμάτη δράση.
3: Μπες στο Συμβούλιο Νέων.
0: Κάνε τη φωνή σου δύναμη.
1: Μπες στο youthermi.gr.
0: Συμβούλιο Νέων.
2: Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026.
3: Δήμος Θέρμης.
4: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
5: Με ένδυμα περιπάτου. 5η 14 Μαΐου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο μικρό θέατρο της Μονής Λαζαριστών, ο Χρήστος Δήμας σκηνοθετεί τον Βιτρούβιο του Στέφανου Κακαβούλη. Η παράσταση Βιτρούβιο ζωντανεύει τον άντρα πίσω από το εμβληματικό σχέδιο του Νταβίντσι, δίνοντάς του φωνή, σώμα και παρουσία μέσα από ένα άμεσο εξομολογητικό μονόλογο που απευθύνεται στο κοινό, σαν να είναι ο ίδιος ο ζωγράφος. Στο Δημοτικό Θέατρο Μελίνα Μερκούρη στην Καλαμαριά, ο Γιώργος Κιμούλης σκηνοθετεί και πρωταγωνιστεί στο καθηλωτικό θρίλερ «Η Συνάντηση». Ένας ηλικιωμένος πρώην διάσημος χορογράφος, ο Τόμπι Πάουελ, ο οποίος έχει αποσυρθεί πλέον από την ενεργό δράση και τώρα ζει εντελώς μοναχικά, δέχεται στο χώρο του την επίσκεψη ενός ζευγαριού. Στον πολυχώρο Λυσσασμένη Γάτα προβάλλεται με ελεύθερη είσοδο η ταινία του Κώστα Σταματόπουλου, Πειθαρχική Ιεραρχία 999. Με άξονα την Πειθαρχική Ιεραρχία, μία μονάδα του Γερμανικού στρατού, με πολιτικούς κρατούμενους και αντιφασίστες στρατιώτες που είχαν χαρακτηριστεί ανάξιοι να υπηρετήσουν, το έργο φωτίζει τη δράση των Γερμανών αντιναζιστών που κατά την κατοχή λιποτάκτησαν, ενώθηκαν με τον Ελλάς και συμμετείχαν ενεργά στην αντίσταση. Στο Ολύμπιον κινηματογραφική πρεμιέρα για την ταινία του Αλεσάντρο Αρονάντιο «Για σένα». Ο Πάολο, μόλις έγινε 40 χρονών, ανακαλύπτει ότι πάσχει από μια σπάνια μορφή πρώιμου Αλτσχάιμερ. Η ζωή του αλλάζει ξαφνικά, όπως και της οικογένειάς του. Αντί όμως να παραιτηθεί, διαλέγει το γενναίο μονοπάτι να ζήσει κάθε στιγμή της ζωής του, απολαμβάνοντάς την με δύναμη, αγάπη και κουράγιο. Στο Rover Bar διοργανώνεται η γιορτή για τον Παύλο Σιδηρόπουλο. Μουσικοί που συνδέθηκαν με τον ίδιο, συνεργάτες, φίλοι και καλλιτέχνες που μεγάλωσαν με τα τραγούδια του, ενώνουν τις δυνάμεις τους σε ένα ζωντανό αφιέρωμα γεμάτο αγάπη, σεβασμό, αυθεντικότητα και ελληνικό ροκ. Στη μικρή σκηνή εμφανίζεται ο Κώστας Χατζής με ένα πρόγραμμα γεμάτο μνήμες και συγκίνηση σε ένα ταξίδι μέσα από 7 δεκαετίες δημιουργίας. Η αρινή συναυλία χοροδιών του Συλλόγου Φίλων Μουσικής Θεσσαλονίκης παρουσιάζεται στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης στην αίθουσα Εμίλιος Ριάδης με τίτλο Imagine Life in Peace. Από την 5η 14 έως την Παρασκευή 22 Μαΐου, η Θεσσαλονίκη γίνεται σκηνή για το θεατρικό πολυθέαμα δρόμου 60 τελευταία χρόνια. Ένα εντυπωσιακό ταξίδι στο χρόνο από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Αυτή την 5η παρουσιάζεται το Δεκαετία του 60, μια σκληρή εποχή. Τόπος Επταπύργιο, το έντονο πολιτικό κλίμα, η Χούντα, η δολοφονία Λαμπράκη, οι φυλακισμένοι, το Κίτς, η πρώτη τηλεόραση, οι παραλίες που κολυμπούσε η πόλη. Η Art Θεσσαλονίκη 2026 έρχεται στη Θεσσαλονίκη από τις 14 ως τις 17 Μαΐου, φέρνοντας τη ΔΕΤ Χελέξπο Γκαλερί, καλλιτέχνες, συλλέκτες και φίλους της σύγχρονης τέχνης από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Τα απογεύματα στον 958, τώρα η Πία Μπακογιώργου. Αμέσως μετά, η Βάσο Βλαχοπούλου. Στη συνέχεια, Γιάννης Δημητρούβης. Ακολουθεί η Δώρα Δαβίδου.
2: Όμορφη πόλη στις γειτονιές του κόσμου. Κάθε Πέμπτη, μουσικά ταξίδια στον πλανήτη Γη με την Πία Μπακογιώργου. Για τον 958 της ΕΡΤ3.

Γεια σας φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζουμε στην όμορφη πόλη στις γειτονιές του κόσμου, στον 958 της ΕΡ3, ήχη, ρυθμή και χρώματα του πλανήτη Γη, συντροφιά με την Πία Βακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση και τον Ηλία Σταμπουλή στη ρύθμιση του ήχου. Το τηλέφωνο μας 2313-338-456, για SMS γράφει 958, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160, μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της ΕΡΤΕΚΟ και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook. Όμορφη πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή, ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Στις 23 Μαΐου η Θεσσαλονίκη υποδέχεται την Ελίσσα Τζέραλντ, την απόκοσμη φωνή του Dead Can Dance, συνθέτρια και μουσικό από την Αυστραλία με ρίζες από την Ιρλανδία. Η Τζέραλντ συναντά μία από τις κορυφαίες γυναικείες φωνές στο The Mystery of the Bulgarian Voices, την Γκεργάνα Ντιμήτροβα, στο μουσικό εγχείρημα Voices of the Wind, με τη συνοδεία της Sofia Soles Chamber Orchestra και με επίτιμους προσκεκλημένους στις τρεις φωνές των Italian Tenors. Η πρεμιέρα του μουσικού αυτού εγχειρήματος θα γίνει στις 21 Μαΐου στη Σόφια και η επόμενη στάση είναι η Θεσσαλονίκη, όπως είπαμε, στις 23 Μαΐου. Με τίτλο Voices of the Wind ονομάζεται αυτό το project, που φέρνει σε συνάντηση τη σύγχρονη μουσική, τις αρχαίες φωνητικές παραδόσεις και ένα ξεχωριστό ηχητικό σύμπαν εμπνευσμένο από τον άνεμο και την αναπνοή, όπου ο ήχος κινείται ελεύθερα σαν τον άνεμο πέρα από τα σύνορα, πολιτισμούς και διάφορα είδη. Τα εισιτήρια ξεκινάνε από 30 ευρώ έως 70 και εμείς, πριν ξεκινήσουμε το αφιέρωμά μας στην ξεχωριστή αυτή φωνή, την Λίζα Τζέραλντ και το καλλιτεχνικό της έργο, θα σας δώσουμε τρεις διπλές προσκλήσεις με SMS. Γράφετε 958, αφήνετε κενό, το ονοματεπώνυμό σας, τη λέξη Λίζα και αποστολή στο 54160, και εμείς αργότερα θα κάνουμε την κλήρωσή μας. Ο διαγωνισμός θα τρέξει σε όλη την εκπομπή, καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής, και εμείς ξεκινάμε με το αφιέρωμά μας στη Λίζα Τζέραλντ. Με ένα όραμα και ένα φωνητικό στυλ που είναι τόσο μοναδικό όσο και ακριβές και περιεκτικό, η Λίζα έχει καθιερωθεί ως μία από τις πιο αναγνωρισμένες ερμηνεύτριες και συνθέτριες στον κόσμο, εξειδικεύεται στην κινηματογραφική μουσική, κερδίζοντας μια χρυσή σφαίρα για τη δουλειά της στη μουσική επένδυση της ταινίας Μονομάχος μαζί με τον Hans Zimmer. Την αγαπήσαμε ως φωνή και συνοδοιπόρο του Brendan Perry στους Dead Can Dance, ένα μουσικό ταξίδι που ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του 80 στην Αυστραλία. Στο πρώτο μέρος εκπομπής επιλέγουμε αγαπημένες συνθέσεις του σχήματος με τη φωνή της, βεβαίως. Το The Host of Seraphim θεωρείται μια από τις καλύτερες ερμηνείες της Λίζα Τζέραλντ, ένα συναρπαστικό, συναισθηματικό αριστούργημα και βασικό στοιχείο του ρεπερτορίου τους από τον τέταρτο δίσκο The Dead Can Dance, The Serpent's Egg του 1988. Το κομμάτι αυτό έχει ντύσει εικόνες από το ντοκιματέρ Μπαράκα, το film Replay's Game, το Home of the Brave, και χρησιμοποιήθηκε στο τρέιλερ του Terminator 3. Ακούμε λοιπόν The Host of Seraphim, Dead Can Dance, με τη φωνή της Λίζα Τζέραλντ, και εμείς αναμένουμε τις συμμετοχές σας για τις τρεις διπλές προσκλήσεις για το The Voices of the Wind, την σπουδαία αυτή παράσταση που πρόκειται να δώσει η Λίζα Τζέραλντ στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης στις 23 Μαΐου.

Λοιπόν, για εσάς που συντονιστήκατε τώρα στον 958 και στην εκπομπή Όμορφη Πόλη, Ζητήνιες του Κόσμου, κάνουμε ένα αφιέρωμα στην σπουδαία, στην απόκοσμη Λίζα Τζέραλντ, των Dead Can Dance, με αφορμή τη συναυλία που θα δώσει 23 Μαΐου στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, το project Voices of the Wind, όπου συναντά την Γκεργάνα Δημήτροβα, τον The Bulgarian Voices, The Mystery of the Bulgarian Voices, την Sofia Soles Chamber Orchestra και επίτιμη προσκεκλημένους τους Italian Tenors. 23 Μαΐου σας δίνουμε και 3 διπλές προσκλήσεις. Στέλνετε SMS, γράφετε 958, αφήνετε κενό, το ονοματεπώνυμό σας, τη λέξη Λίζα και αποστολή στο 54160. Εμείς στο πρώτο μέρος αφιερώνουμε έτσι λίγο κάποια τραγούδια από την πορεία της Λίζα Τζέραλντ με τους Dead Can Dance, με 9 άλμπουμ να κυκλοφορούν μεταξύ του 84 και του 95, ο μουσικός καβάς του σχήματος ενσωματώνει ένα διαχρονικό μείγμα επιρεών από την παγκόσμια μουσική, μεσαιωνικά τραγούδια, folk μπαλάντες, baroque steel, κέλτικα ηχοχρώματα, ηλεκτρονικά samples και οτιδήποτε άλλο τους τράβηξε την προσοχή. Ο δίσκος του 93, Into the Labyrinth, σηματοδότησε μια μετατόπιση από το προηγούμενο άλμπουμ τους, θέτοντας τις επιρροές της έθνο-μουσικής στο προσκήνιο, όπως θα συνέβαινε και στη συνέχεια. Ήταν η πρώτη δισκογραφική δουλειά των Dead Can Dance που ολοκλήρωσαν μόνοι τους χωρίς τη βοήθεια φιλοξενούμενων μουσικών και η πρώτη που κυκλοφόρησε από μεγάλη δισκογραφική εταιρεία στις Ηνωμένες Πολιτείες χάρη σε μια συμφωνία διανομής που είχε η 4AD με τη Warner Brothers. Ας ακούσουμε την ευφέρεια φωνή της Λίζα Τζέραλντ στο Yulunga.

Το 1998 η Lisa Gerrard και ο Brendan Perry ακολούθησαν χωρίς τους δρόμους για να ξανασυναντηθούν το 2012 με το 8ο άλμπουμ τους, Ανάστασης. Κυκλοφόρησε επίσημα τον Αύγουστο του 2012. Ο δίσκος με το ελληνικό όνομα πούλησε πάνω από 150.000 αντίτυπα παγκοσμίως. Οι Dead Can Dance πραγματοποίησαν μια παγκόσμια περιοδία που τους έφερε και στην Ελλάδα και ήμασταν μέσα στο πλήθος στο θέατρο Γη σε μια μαγική απόκοσμη βραδιά που μας χάρισε αξέχασες στιγμές. Ένα από τα καλύτερα κομμάτια του άλμπουμ Ανάστασης είναι το Ανάμπασης, βεβαίως με την φωνή της Lisa Gerrard στο προσκήνιο. Και πριν το ακούσουμε, να υπενθυμίσουμε ότι μπορείτε να κερδίσετε 3 διπλές προσκλήσεις για την συναυλία της Lisa Gerrard στις 23 Μαΐου στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης σε ένα project που τιτλοφορείται Voices of the Wind. Συναντά την Γκεργάνα Δημήτροβα από το σχήμα The Mystery of the Bulgarian Voices, την Sofia Soloist Chamber Orchestra και επιτίμως προσκεκλημένους τους Italian Tenors. Στέλνετε SMS, γράφετε 958, αφήνετε κενό, τον ματεπώνυμό σας και αποστολή στο 54160 και την λέξη Λίζα, έτσι για να έχετε... Ναι, υπάρχει αυτό το πράγμα. Τον ματεπώνυμό σας και αποστολή στο 54160.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: Είναι η όμορφη πόλη στις γειτονιές του κόσμου, στον 958-4-3, ηχοί, ρυθμοί και χρώματα του πλανήτη Γης, συντροφιά με την Πία Βακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση και τον Ηλία Σταμπουλή στη ρύθμιση του ήχου. Στις 23 Μαΐου, στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, η Λίζα Τζέραλντ, το Dirk & Dance, θα εμφανιστεί σε ένα μουσικό εγχείρημα που κυκλοφορείται Voices of the Wind, εκεί όπου η σύγχρονη μουσική συναντά τις αρχαίες φωνητικές παραδόσεις, ένα ξεχωριστό ηχητικό σύμπαν εμπνευσμένο από τον άνεμο και την αναπνοή, όπου ο ήχος κινείται ελεύθερα σαν τον άνεμο πέρα από σύνορα, πολιτισμούς και είδη. Η Τζέραλντ συναντά μία από τις κορυφαίες φωνές των The Mystery of the Bulgarian Voices, την Γκεργάνα Δημήτροβα, συνοδεύεται επίσης από την Sofia Soloist Chamber Orchestra και επίτιμη προσκεκλημένη θα είναι οι Italian Tenors. Η πρεμιέρα του project αυτού θα γίνει στις 21 Μαΐου στη Σόφια και η επόμενη στάση είναι η Θεσσαλονίκη. Τα εισιτήρια ξεκινάνε από 30 ευρώ και φτάνουν μέχρι τα 70 και εμείς σας δίνουμε 3 διπλές προσκλήσεις. Είναι πολύ μεγάλη συμμετοχή σας μέχρι τώρα. Στέλνετε SMS και γράφετε 958, αφήνετε κενό, το ονοματεπώνυμό σας, τη λέξη Λίζα και αποστολή στο 54160. Τώρα, με αφορμή τη συναυλία, όπως καταλάβετε, πραγματοποιούμε ένα αφιέρωμα στην πορεία της Λίζα Τζέραλντ από τους Dead Can Dance, στις κινηματογραφικές της δουλειές στο δεύτερο μέρος, χωρίς να επεκταθούμε πάρα πολύ στα κινηματογραφικά, καθώς στο μέλλον θα της αφιερώσουμε και την όμορφη πόλη της Τρίτης, που αφορά την 7η τέχνη. Συντομία να πούμε πως για τη δουλειά της, το Whale Rider έλαβε υποψηφιότητα για Όσκαρ. Το 2009 συνέφεσε τη μουσική για τον Bally Bo του Robert Connolly, για το οποίο απέσπασε το Screen Music Award και το Area Award, και θα ακούσουμε συνέχεια τη σύνθεση Invasion, ενώ το 2011 το score της Gerald για το Burning

Η πολύ βραβευμένη ταινία του Ridley Scott, ο μονομάχος του 2000 με τον Russell Crowe, έναν από τους καλύτερους ρόλους του, είχε family δύναμη και αντίκτυπο με το σκορ που έγραψαν οι Hans Zimmer και Lisa Gerald. Ενισχυμένη από τη στοιχειωτική φωνή της Αυστραλής μουσικού ερμηνεύσης και συνθέτριας, η μελωδία Now We Are Free συνέβαλε στην εμπορική επιτυχία του φιλμ. Η βραβευμένη με Grammy και υποψήφια για Όσκαρ μουσική ζωντανεύει δραματικά τη βαρβαρότητα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, περιλαμβάνει μια ποικιλία από παραδοσιακά όργανα όπως είναι το αρμένικο του ντουχ του Τζιβάν Γκασπαριάν και το Ιαγκίν που παίζει η ίδια η Τζέραλντ. Και θα ακούσουμε αυτό το υπέροχο κομμάτι, το Now We Are Free.

Υπέροχη Λίζα Τζέραλτ, συνεργασία με τον Hans Zimmer για την ταινία Μονομάχος, Now We Are Free. Να υπενθυμίσουμε πως στέλνετε για λίγο ακόμα SMS για να κερδίσετε 3 διπλές προσκλήσεις για το project της Λίζα Τζέραλτ, Voice of the Wind, στις 23 Μαΐου στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Γραφτή 958, αφήνετε κενό, το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο 54160. Το δεύτερο μέρος έχει κινηματογραφικό άρωμα. Το Σαμσάρ είναι ένα εξαιρετικό ντοκιμαντέρ του 2011 στη σκηνοθεσία Ron Fricke που ολοκληρώθηκε σε διάστημα 5 ετών σε 25 χώρες και επεκτείνει τα θέματα το ντοκιμαντέρ Μπαράκα και Κρόνος, εξερευνώντας τα θέματα του κόσμου από το πιο συνηθισμένο ως το θαυματουργό, εξετάζοντας επίσης την εξιχνία στα όρια της πνευματικότητας, της ανθρωπότητας και της ανθρώπινης εμπειρίας. Ούτε παραδοσιακό ντοκιμαντέρ, ούτε ταξιδιωτικό ημερολόγιο, το Σαμσάρα παίρνει τη μορφή ενός μη λεκτικού καθοδηγόμενου διαλογισμού και δείτε το, είναι εκπληκτικό, όπως και τον Μπαράκα βεβαίως. Στο σκορ η Λίζα Τζέραλτ συνεργάζεται με τους Μάικλ Στέρνς και Μαρτσέλο Ντε Φραντσίζη και θα ακούσουμε τη σύνθεση Modern Life.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Τελευταίο μέρος της όμορφης πόλης, στις γειτονιές του κόσμου, σαν 958 της R3, είχε ρυθμοί και χρώματα του πλανήτη Γη, συντροφιά με την Βία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση και τον Ηλία Σταμπούλη στη ρύθμιση του ήχου. 23 Μαΐου στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, για μια τελευταία φορά να επαναλάβουμε πως η Λίζα Τζέρα από το Dead Can Dance εμφανίζεται σε ένα μουσικό εγχείρημα το οποίο φέρει τον τίτλο Voices of the Wind, εκεί όπου η σύγχρονη μουσική συναντά τις αρχαίες φωνητικές παραδόσεις και ένα ξεχωριστό ηχητικό σύμπαν εμπνευσμένο από τον άνεμο και την αναπνοή. Στη σκηνή συναντά την Γεργάνα Δημήτροβε από το The Mystery of the Bulgarian Voices, την Sofia Soloists Chamber Orchestra και επίτιμους προσκεκλημένους τους Italian Tenors. Τα εισιτήρια κοστίζουν από 30-70. Εσείς μπορείτε να κερδίσετε για πολύ λίγο ακόμα, να στείλετε για να κερδίσετε 3 διπλές προσκλήσεις. Γράφει 958, αφήνετε κενό. Το ονοματεπώνυμο, τη λέξη Λίζα και αποστολή στο 54160. Καθώς το project είναι πάρα πολύ καινούριο και δεν υπάρχει κάποιο ηχητικό, εμείς το πιο κοντινό που μπορούμε να σας δώσουμε κατά κάποιο τρόπο είναι από το σχήμα της Γεργάνα Δημήτροβα, The Mystery of the Bulgarian Voices ή Le Mystère des Voix Bulgares, αυτό το διάσημο σχήμα από την Βουλγαρία, την γυναικεία φωνητική χοροδία της βουλγαρικής κρατικής τηλεόρασης, ένα ιδιαίτερο μουσικό σύνολο που ερμηνεύει σύγχρονες διασκευές παραδοσιακών βουλγάρικων λαϊκών μελωδιών. The Mystery of the Bulgarian Voices συνάντησαν την Λίζα Γκέραρντ στο άλμπουμ Bucci Miss το 2018 και από την συνεργασία τους ακούμε τη σύνθεση Μάνι Γιάννη.

Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους και όλες για τη συμμετοχή σας στο διαγωνισμό για την Λίζα Τζέραλντ 23 Μαΐου στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Να ευχαριστήσουμε και τον Λία, ο οποίος μας βοήθησε στην κλήρωση. Τρεις φίλες ακροάτριες είναι οι νικήτρες και τυχερές που κερδίζουν από μία διπλή πρόσκληση. Ανθή Σουλτάνη, Τάνια Κασιμίδου και Κατερίνα Μαρκοπούλου. Οι προσκλήσεις σας βρίσκονται εκεί, στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, 23 Μαΐου, για το live της Λίζα Τζέραλντ, Voices of the Wind. Εμείς να σας ευχηθούμε να περάσετε πολύ όμορφα και θα σας αποχαιρετήσουμε με ένα κομμάτι με το οποίο αγαπήσαμε τη Λίζα Τζέραλντ μέσα από την πορεία της με τους Dead Can Dance, και είναι η σύνθεση Καντάρα. Να είστε καλά, γεια σας.

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Μαθητές και δάσκαλοι, η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης συνεχίζει τον αγαπημένο κύκλο συναυλιών της με διάσημα έργα των Σούμαν, Dvorak και Brahms. Βιολί Ιόνιαν Ηλίας Καντέσα. Διεύθυνση ορχήστρας Λίο Μακφόλ. Παρασκευή 15 Μαΐου 2026, ώρα 8.30 στην αίθουσα τελετών του Απιθύτα. Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. Η δική σας ορχήστρα.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
3: Eurovision 2026. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το δεύτερο ημιτελικό απόψε στις 10. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Μέχρι το τέλος του κόσμου με τη Βάσο Βλαχοπούλου. Ιστορίες του κόσμου και μουσική στον 958 της ΕΡΤ3.

Είναι η αγαπημένη μου Λοστρέ. Πραγματικά, παιδιά, ο συγκεκριμένος δίσκος που έχει τον τίτλο «Τάχα μου» και από εκεί έχουμε και το μόνιμο κομμάτι, είναι φανταστικός και είναι ακόμα πιο φανταστικό αν πάρει κανείς το βινίλιο. Είναι από τις πιο ωραίες ελληνικές μπάντες που έχω ακούσει τελευταία, αλλά και όλη η στάση τους απέναντι στην μουσική και σε όλο αυτό που λέγεται μουσική βιομηχανία στην Ελλάδα με βρίσκει απολύτως σύμφωνη μαζί τους. Πριν καλησπερίσω στην εκπομπή, επίσης να πω ότι η κουβέντα που κάναμε, όπως και οι άλλες δύο σε αυτήν την εκπομπή τις προηγούμενες εβδομάδες, έχουν ανέβει όλες στην εκπομπή, στην πλατφόρμα της erteco.gr, στην κατηγορία On Demand και εκπομπές. Και πάμε τώρα να καλησπερίσω. Λίγο μετά τις 4, Βάσο Βλαχοπούλου στον 958 της ΕΡΤΡΙΑ. Είναι εκπομπή «Μέχρι το τέλος του κόσμου». Είναι ο Τάσος Τριανταφύλου που ρυθμίζει τον ήχο. Θα είναι εδώ μέχρι τις 5. Μείνετε στο ραδιοφωνό σας. Συντονιστείτε και στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, erteco.gr, γιατί μας ακούτε και από εκεί.

αυτό το αγαπημένο μου remix στο κλασικό Soul Funk τραγούδι The Snake του Al Wilson. Το original κομμάτι κυκλοφόρησε το 1968, έγινε καλή επιτυχία στην Northern Soul σκηνή της Βρετανίας. Οι στίχοι βασίζονται σε ποίημα του Oscar Brown Jr. και μιλούν αλληγορικά για ένα φίδι που προδίδει τη γυναίκα που το έσωσε. Για το συγκεκριμένο δεν υπάρχουν πολλές πληροφορίες για το συγκεκριμένο remix από τους αγαπημένους μου senior citizens. Όμως φαίνεται ότι είναι έτσι ένα ανεπίσημο εισαγωγικά remix, θα έλεγε κανείς. Όπως και να έχει, ας μείνουμε και στην original version που είναι εξίσου εξαιρετική σε αυτό το είδος της soul, northern soul μάλλον, όπως σας έλεγα και πριν, σε αυτόν τον υπέροχο καλλιτέχνη τον Al Wilson. Και κλείνοντας να πούμε, να θυμηθούμε μάλλον, ότι το τραγούδι έγινε ιδιαίτερα γνωστό στα UK Dance Charts τη δεκαετία του 70 αλλά και του 80.

Να θυμίσω βεβαίως ότι αύριο Παρασκευή 15 του μήνα ο Ρένος Χαραλαμπίδης έρχεται στην Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στο Σινέα Πόλων για μία πρώτη συνάντηση με το κοινό του που αφορά την νέα του ταινία με τίτλο Το Κλασικό Αριστούργημα. Δεν θα είναι ακριβώς πρώτη προβολή. Πολλές και μεγάλες εκπλήξεις μας ετοιμάζει ο Ρένος Χαραλαμπίδης, αλλά το πολύ ευχάριστο εδώ για την εκπομπή μέχρι το τέλος του κόσμου είναι το έχουμε μαζί μας για να μας πει λεπτομέρειες και φυσικά να απαντήσει στις ερωτήσεις μου έτσι όπως μόνο αυτός ξέρει. Οπότε συντονιστείτε και αύριο στην εκπομπή μέχρι το τέλος του κόσμου από τις 4 μέχρι και τις 5. Βεβαίως όσοι δεν τα καταφέρετε θα μπορείτε μετά να ακούσετε την κουβέντα και διαδικτυακά on demand στην πλατφόρμα της ΕΡΤ, ertaco.gr.

Καλησπέρα σε όλους. Είμαστε στο δεύτερο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Είναι απόγευμα Πέμπτης. Είστε στον 958 της ΕΡΤΡΙΑ. Είμαι η Βάσο Βλαχοπούλου. Ο Τάσος Τριανταφύλου ρυθμίζει τον ήχο. Πάμε παρέα μέχρι και τις 5, αλλά και για το επόμενο κομμάτι που είναι ένα από τα πολύ αγαπημένα αυτής εδώ της εκπομπής τελευταία.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

No Rain, No Flowers. Δεν ξέρω, κάθε φορά που βάζω, μεταδίδω το συγκεκριμένο τραγούδι, φτάνει στα αυτιά μου πάρα πολύ αισιόδοξο το μήνυμα. Κολλάει παντού αυτό το No Rain, No Flowers. Ειδικά αν είσαι στη φάση βροχής και μπόρας και καταιγίδας στη ζωή σου, έρχεται κάποιος και σου λέει ότι ξέρεις κάτι, δεν γίνεται, δεν θα έρθει η λιακάδα αν δεν ζεις στην καταιγίδα. No Rain, No Flowers. Αυτή είναι η υπέροχη Black Pumas. Black Keys, Black Pumas, Black Keys. Καλησπέρα μια φορά σε όλους. Σε λίγο σας χαιρετάω. Έχουμε λίγα τραγούδια ακόμη μέχρι να έρθει ο Γιάννης Δημητρούπης και να πάρει τη θέση μου.

εμένα πώς μου διέφυγε αυτό. Σήμερα έχει γενέθλια ο David Byrne και δεν έχω παίξει ούτε ένα του κομμάτι. Είναι δυνατόν να μην ευχήθηκα χρόνια πολλά στον David Byrne? Same as it ever was, θα του έλεγα αν τον είχα μπροστά μου, αλλά κάπου εδώ πρέπει να σας αποχαιρετήσω. Είναι ο Γιάννης Δημητρούδης, αναλαμβάνει την επόμενη ώρα. Είμαι η Βάσο Βλαχοπούλου στο 958 της ΕΡΤΡΙΑ. Ήταν η εκπομπή μέχρι το τέλος του κόσμου. Ο Τάσος Τριανταφύλου ρύθμισε τον ήχο. Θα τα ξαναπούμε αύριο Παρασκευή στις 4. Όπως σας είπα, δεν θα είμαι μόνη μου. Έχουμε την επέμβαση, να το πω, το takeover από τον Ρένο Χαραλαμπίδη στην εκπομπή αύριο, Παρασκευή, στις 4. Ωστότε, γεια και χαρά.

0: η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Η ζωή μου ο άλλος». Μία μοναδική μουσική συνάντηση με τους Γεράσιμο Ανδρεάτο, Παντελή Θαλασσινό, Βιολέτα Ίκαρη, Γεωργία Νταγάκη και το Μουσικό Σύνολο Μαΐστρος. Κείμενα διαβάζει ο Δημήτρης Αλεξανδρής. Κυριακή 24 Μαΐου, Θέατρο Δάσους. Μην το χάσετε.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Με ένδυμα περιπάτου.
4: 5η 14 Μαΐου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο μικρό θέατρο της Μονής Λαζαριστών, ο Χρήστος Δήμας σκηνοθετεί τον Βιτρούβιο του Στέφανου Κακαβούλη. Η παράσταση Βιτρούβιο ζωντανεύει τον άντρα πίσω από το εμβληματικό σχέδιο του Νταβίντσι, δίνοντάς του φωνή, σώμα και παρουσία μέσα από ένα άμεσο εξομολογητικό μονόλογο που απευθύνεται στο κοινό, σαν να είναι ο ίδιος ο ζωγράφος. Στο Δημοτικό Θέατρο Μελίνα Μερκούρη στην Καλαμαριά, ο Γιώργος Κιμούλης σκηνοθετεί και πρωταγωνιστεί στο καθηλωτικό θρίλερ «Η Συνάντηση». Ένας ηλικιωμένος πρώην διάσημος χορογράφος, ο Τόμπι Πάουελ, ο οποίος έχει αποσυρθεί πλέον από την ενεργό δράση και τώρα ζει εντελώς μοναχικά, δέχεται στο χώρο του την επίσκεψη ενός ζευγαριού. Στον πολυχώρο Λυσσασμένη Γάτα προβάλλεται με ελεύθερη είσοδο η ταινία του Κώστα Σταματόπουλου, Πειθαρχική Ιεραρχία 999. Με άξονα την Πειθαρχική Ιεραρχία, μία μονάδα του γερμανικού στρατού με πολιτικούς κρατούμενους και αντιφασίστες στρατιώτες που είχαν χαρακτηριστεί ανάξιοι να υπηρετήσουν, το έργο φωτίζει τη δράση των Γερμανών αντιναζιστών που κατά την κατοχή λιποτάκτησαν, ενώθηκαν με τον Ελλάς και συμμετείχαν ενεργά στην αντίσταση. Στο Ολύμπιον, κινηματογραφική πρεμιέρα για την ταινία του Αλεσάντρο Αρονάντιο «Για σένα». Ο Πάολο, μόλις έγινε 40 χρονών, ανακαλύπτει ότι πάσχει από μια σπάνια μορφή πρώιμου Αλτσχάιμερ. Η ζωή του αλλάζει ξαφνικά, όπως και της οικογένειάς του. Αντί όμως να παραιτηθεί, διαλέγει το γενναίο μονοπάτι να ζήσει κάθε στιγμή της ζωής του, απολαμβάνοντάς την με δύναμη, αγάπη και κουράγιο. Στο Rover Bar διοργανώνεται η γιορτή για τον Παύλο Σιδηρόπουλο. Μουσικοί που συνδέθηκαν με τον ίδιο, συνεργάτες, φίλοι και καλλιτέχνες που μεγάλωσαν με τα τραγούδια του, ενώνουν τις δυνάμεις τους σε ένα ζωντανό αφιέρωμα γεμάτο αγάπη, σεβασμό, αυθεντικότητα και ελληνικό ροκ. Στη μικρή σκηνή εμφανίζεται ο Κώστας Χατζής με ένα πρόγραμμα γεμάτο μνήμες και συγκίνηση σε ένα ταξίδι μέσα από 7 δεκαετίες δημιουργίας. Η Αρινή Συναυλία Χοροδιών του Συλλόγου Φίλων Μουσικής Θεσσαλονίκης παρουσιάζεται στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης στην αίθουσα Εμίλιος Ριάδης με τίτλο Imagine Life in Peace. Από την 5η 14 έως την Παρασκευή 22 Μαΐου, η Θεσσαλονίκη γίνεται σκηνή για το θεατρικό πολυθέαμα δρόμου 60 τελευταία χρόνια. Ένα εντυπωσιακό ταξίδι στο χρόνο από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Αυτή την 5η παρουσιάζεται το Δεκαετία του 60, μια σκληρή εποχή. Τόπος Επταπύργιο, το έντονο πολιτικό κλίμα, η Χούντα, η δολοφονία Λαμπράκη, η φυλακισμένη, το Κιτς, η πρώτη τηλεόραση, οι παραλίες που κολυμπούσε η πόλη. Η Art Θεσσαλονίκη 2026 έρχεται στη Θεσσαλονίκη από τις 14 ως τις 17 Μαΐου, φέρνοντας τη ΔΕΤ Χελέξπο Γκαλερί, καλλιτέχνες, συλλέκτες και φίλους της σύγχρονης τέχνης από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr. Μηχανή αναζήτησης. Μια εκπομπή με τον Γιάννη Δημητρούδη. Καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ3.

Βρισκόμαστε λοιπόν στο 1976. Ο Ρίτσι Μπλάκμορ έχει ήδη αποχωρήσει εδώ και χρόνια στην πραγματικότητα από τους Deep Purple. Έχει την τύχη να γνωρίσει τον Ρόνι Τζέιμς Ντίο και ξεκινάει κάπως έτσι πολύ πολύ συγκεκριμένα να σχεδιάζει τα επόμενα του μουσικά βήματα. Το 1975 κυκλοφορεί το Ρίτσι Μπλάκμορ's Rainbow. Έρχεται ωστόσο η στιγμή που θα μάθει στον υπόλοιπο κόσμο πώς να παίζει heavy metal από εκείνο το σημείο και έπειτα, με το Rising, τον δεύτερο δίσκο των Rainbow που κυκλοφόρησε περίπου στα μέσα του Μαΐου του 1976. Είμαι ο Γιάννης Δημητρούδης, αυτή είναι η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης. Θα στους 30 φίλους σήμερα μαζί μας στον ήχο και προφανέστατα θα ακούσουμε ολόκληρο το Rising, τον δεύτερο δίσκο των Rainbow στη σημερινή εκπομπή. Ένας δίσκος ο οποίος αποτελείται από μόλις 6 τραγούδια και θα δούμε στην πορεία της εκπομπής γιατί συμβαίνει αυτό. Ένας δίσκος ο οποίος βάζει δύο στοιχεία πολύ συγκεκριμένα στην μουσική της δεκαετίας του 70, τον πολύ πολύ σκληρό επιθετικό και επικό ήχο σε συνδυασμό με τα θέματα της φαντασίας του Ρόνι Τζέιμς Ντίο. Για παράδειγμα, του ζητάει ο Ρίτσι Μπλάκμορ να γράψει ένα τραγούδι για την εμπειρία ενός ανθρώπου με μια γυναίκα που του λέει τη μοίρα και αποφασίζει ο Ρόνι Τζέιμς Ντίο για το δεύτερο τραγούδι του δίσκου να ασχοληθεί λίγο με τους λυκανθρώπους, πράγματα τα οποία απασχολούσαν έτσι πολλούς νέους της εποχής που διάβαζαν βιβλία, έβλεπαν ταινίες επιστημονικής φαντασίας, θέματα τα οποία μέχρι και σήμερα είναι πάρα πολύ δημοφιλή στη μουσική αυτή.

Τώρα η ιστορία του ξεκινήματος των Rainbow είναι λίγο πολύ γνωστή. Την έχουμε ξαναπεί που ούτως ή άλλως έχουμε κάνει και εκπομπή ξεχωριστή για τον πρώτο δίσκο των Rainbow, τον οποίο μπορείτε να βρείτε και να ακούσετε την εκπομπή, δηλαδή εκείνη την αντίστοιχη στην πλατφόρμα του Ερτέκο. Ο Ρίτς Μπλάκμορ λοιπόν κάποια στιγμή αποφασίζει να αποχωρήσει από τους Deep Purple στην πραγματικότητα, επειδή οι υπόλοιποι του σχήματος αρχίζουν να θέλουν να έχουν παραπάνω περισσότερο λόγο στην μουσική και στην κατεύθυνση, κάτι με το οποίο ο ίδιος ποτέ δεν αισθανόταν πάρα πολύ άνετα. Σε μία από τις τελευταίες του περιοδίες γνωρίζει το συγκρότημα των Elf, οι οποίοι ανοίγουν κάποιες από τις συναυλίες των Deep Purple και τον οποίο τραγουδιστής είναι ο Ronnie James Dio, με τον οποίο κολλάνε απευθείας, κυρίως λόγω των κοινών μουσικών ακουσμάτων και καταβολών που είχαν, αλλά και της αγάπης τους για τα βιβλία και τον κόσμο του φανταστικού γενικότερα. Οι δυο τους γράφουν ολόκληρα όλα τα τραγούδια του πρώτου δίσκου των Rainbow και οι υπόλοιποι Elf είναι αυτοί που μπαίνουν στο στούντιο για να παίξουν τα τραγούδια. Δεν μένουν ωστόσο σχεδόν καθόλου στο συγκρότημα, καθώς δεν άρεσε στον Ritchie Blackmore πάνω κάτω το πώς έπαιζαν, τους απολύει και προσλαμβάνει τον Jimmy Bain, τον Tony Carey αλλά και τον ήδη πολύ πολύ γνωστό Cozy Powell για να πλαισιώσουν αυτόν και τον Dio και για την περιοδία προώθησης του πρώτου δίσκου, αλλά και για τις ηχογραφήσεις του επόμενου, του Rising, του δίσκου που ακούμε δηλαδή εμείς σήμερα. Οι πέντε τους βγαίνουν σε περιοδία, σε μια αρκετά χαλαρή περιοδία όσον αφορά τα τραγούδια που έπαιζαν. Έχουν αναφέρει τους άλλους, νομίζω ο Κόζι Πάουλ του είχε πει αυτό, πως ξέραμε πάνω κάτω πώς θα ξεκινάει ένα τραγούδι, τι θα συμβαίνει στη μέση και πώς θα τελειώνει, και γενικότερα όλο το υπόλοιπο μέρος ήταν πάρα πολύ ελεύθερο και τελείως τζαμαριστό, και θα το δούμε αυτό στο τελείωμα της εκπομπής με τα παίξηματα πολλές φορές στις συναυλίες, ανά τραγούδι να κρατάνε πάνω από 13, 14 και 15 λεπτά. Κάπως έτσι μέσα από αυτά τα παίξηματα βγαίνουν, σιγά σιγά βγαίνει και ο σκελετός των τραγουδιών που εν τέλει φτιάχνουν τον δίσκο Rising που ακούμε σήμερα, και πολύ πολύ σύντομα μπαίνουν στο Studio Musicland στο Μόναχο για να τα ηχογραφήσουν, για να πάρουν ακριβώς όλη αυτή την ζωντάνια και την ορμή που είχαν από τα μεταξύ τους παίξηματα στις ζωντανές τους εμφανίσεις. Τώρα υπάρχει και ένας μύθος για εκείνα τα χρόνια που λέει ότι όταν πρόβαραν για να βγουν σε περιοδία, πρόβαραν στα ίδια στούντιο με τους Deep Purple στην Αμερική, οπότε οι άνθρωποι των δισκογραφικών και οι άνθρωποι του στούντιου έπρεπε κάπως να ρυθμίζουν τις ώρες που θα πήγαινε ο ένας και που θα πήγαινε ο άλλος, για να μην συναντιούνται μεταξύ τους και να μην πέφτουν ο ένας πάνω στον άλλον. Ούτως ή άλλως θεωρητικά ήταν μαλωμένοι. Όπως και να έχει, με αυτόν τον τρόπο γράφονται σιγά σιγά τουλάχιστον ο σκελετός των τραγουδιών που φτιάχνουν το Rising, τον δεύτερο δίσκο των Rainbow. Και τώρα σας είπα λίγο αρκετές φορές μέχρι τώρα για την αγάπη που είχε ο Dio αλλά και ο Ritchie Blackmore στον κόσμο του φανταστικού. Δεν είναι όλα τα τραγούδια τα θέματα τους πάνω σε αυτό. Υπάρχουν και τραγούδια έτσι πιο καθημερινά, όπως για παράδειγμα το Starstruck που θα ακούσουμε στην πορεία. Ένα τραγούδι πραγματική εμπειρία του Ritchie Blackmore με μια φαν που δεν τον άφηνε σε ησυχία.

Τώρα το είχαμε πει και την προηγούμενη φορά που, όταν κάναμε τον πρώτο δίσκο των Rainbow, πως είναι μια περίοδος που ο Rich Blackmore έχει αποτραβηχτεί κάπως από τον κόσμο και το επίκεντρο της δημοσιότητας, ζει στην Αμερική σε μια αρκετά μοναχική περίοδο, κατά την οποία αποφασίζει να αρχίσει να μαθαίνει τσέλο, και μαθαίνει τσέλο από τον Hugh McDowell, τον ELO, εκείνη τη χρονική περίοδο, και μάλιστα αρκετά από τα θέματα στους πρώτους δύο, ίσως και τρεις δίσκους των Rainbow είναι θέματα τα οποία τα πρωτοέπαιξε στο τσέλο, ούτως ή άλλως την αγάπη του για την κλασική μουσική αλλά και την μεσαιωνική και αναγεννησιακή μουσική την γνωρίζουμε μέχρι και σήμερα, μέχρι και τη στιγμή που αποφάσισε να αφήσει πίσω την ροκ και να ασχολείται μόνο με τέτοιες μουσικές, και εκείνη που κουμπώνει, όπως σας είπα και λίγο πιο πριν, κουμπώνουν τα κοινά ακούσματα που είχε με τον Dio. Και τώρα να γράψουν στην πραγματικότητα κάτι ακόμα πιο μεγαλεπίβολο, κάτι ακόμα πιο επικό, και όπως σας είπα στο ξεκίνημα της εκπομπής, να δείξουν πώς θα παίζεται το heavy metal από τότε και έπειτα, παραλαμβάνω βρισκόμαστε στο 1976, έπρεπε να βρουν να ακολουθήσουν μια συνταγή, και εκείνα τα χρόνια αυτή η συνταγή σημαίνει να κοιτάξουν λίγο προς την Ανατολή, προς την Αραβία, προς ανατολικές κλίμακες, προς αραβικούς δρόμους, ή ίσως και λίγο πιο κοντά στο Κασμίρ των Led Zeppelin από το 1975. Είναι έτσι αρκετός ο κόσμος που όταν πρωτοάκουσε το Stargazer εκείνα τα χρόνια έσπευσε να το συνδέσει, να το συνδυάσει και να το συγκρίνει με το επίσης επικό Κασμίρ των Led Zeppelin. Το Stargazer είναι το κομμάτι, ένα από τα δύο 8-λεπτα κομμάτια που αποτελούσαν τότε τη δεύτερη πλευρά του βινιλίου, και τα δύο ακολουθούν μια συγκεκριμένη ιστορία πάνω κάτω, την ιστορία ενός μάγου, ο οποίος από τη δικιά του ματαιοδοξία, θέλοντας να πετάξει, πηδάει κυριολεκτικά από έναν πύργο, πέφτει και σκοτώνεται, και οι σκλάβοι του εν τέλει στην Αίγυπτο διαδραματίζονται όλα αυτά. Με αυτόν τον τρόπο βρίσκουν την ελευθερία τους. Το Stargazer είναι το πιο γνωστό κομμάτι του δίσκου αυτού. Το Stargazer είναι ένα από τα πιο γνωστά κομμάτια της πρώτης περίοδου των Rainbow, αν βγάλουμε έξω τις μπαλάντες που δεν υπάρχουν σε αυτό το δίσκο, δηλαδή το Catch a Rainbow και το Temple of the King. Stargazer λοιπόν και Rainbow για την πορεία.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Και μέλη της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Μονάχου μαζί με τα πλήκτρα του Τόνι Κάρι για το Stargazer, τον Rainbow, το οποίο μόλις ακούσαμε. Και η αλήθεια είναι ότι είναι ένα κομμάτι το οποίο ηχητικά είναι πάρα πολύ επιθετικό, πάρα πολύ aggressive. Υπενθυμίζω, είμαστε στα μέσα της δεκαετίας του 70 και ο ήχος του κομματιού αυτού, ο ήχος του δίσκου γενικότερα και ο ήχος των Rainbow σε αυτή τη φάση δεν είναι σε καμία περίπτωση ο τυπικός rock ήχος της δεκαετίας του 70, όπου τα πάντα είναι κάπως μικρά σε εισαγωγικά και πεντακάθαρα. Ήθελαν ο ήχος να αντανακλά τα θέματα, ήθελαν κάτι πιο επικό, ήθελαν κάτι πιο δυναμικό, κάτι το οποίο να σε πιάνει από το γιακά που λέμε. Και υπάρχουν τώρα διάφορες ιστορίες τις οποίες είτε θέλουμε τις πιστεύουμε είτε δεν θέλουμε, δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία, έτσι προσδίδουν κάτι στον γενικότερο μύθο, όπου έκαναν διάφορες έτσι ανορθόδοξες τεχνικές κατά τη διάρκεια της ηχογράφησης και της παραγωγής του δίσκου για να ακούγονται τα όργανα και ο ήχος τους πιο επιθετικά, μέχρι που λένε ιστορίες ότι γκρέμιζαν και τείχους μέσα στα στούντιο στο Μόναχο, έτσι ώστε να αλλάξει ο ήχος και να πετύχουν το αποτέλεσμα που ήθελαν. Το αποτέλεσμα που ήθελαν, ωστόσο, εμπορικά ποτέ δεν το πέτυχαν σε αυτήν την περίοδο η Rainbow, ή τέλος πάντων το αποτέλεσμα το οποίο ήθελε ο Ρίτσι Μπλάκμορ. Ναι, μεν ήταν ένα επιτυχημένο συγκρότημα, αλλά σε καμία περίπτωση δεν είχαν την επιτυχία που είχαν οι Deep Purple, για παράδειγμα, λίγα χρόνια νωρίτερα. Το Rising φτάνει μέχρι και το νούμερο 11 στην Αγγλία, μέχρι και το νούμερο 48 στην Αμερική, και για πολλούς κάπου εδώ ξεκινάνε και οι δεύτερες σκέψεις του Blackmore όσον αφορά το συνολικό ηχητικό αποτύπωμα και την κατεύθυνση των Rainbow, που θα τον ακολουθήσουν σε πιο εμπορικά, σε εισαγωγικά, μονοπάτια τα επόμενα χρόνια. Πάμε να κλείσουμε την ακρόαση του δίσκου με το A Light in the Black.

Εν τω μεταξύ, το πώς έχει κυκλοφορήσει ο δίσκος μέσα στα χρόνια έχει την δικιά του αρκετά παράξενη και πολύ μπερδεμένη ιστορία. Όταν τελείωσε αρχικά η παραγωγή του δίσκου στα στούντιο στο Μόναχο, στην τότε δυτική Γερμανία, η δισκογραφική εταιρεία παραπονέθηκε ότι ήταν ένας δίσκος ο οποίος είχε πολλές περισσότερες χαμηλές συχνότητες από όσες ήθελαν και οι ίδιοι, αλλά στην πραγματικότητα και τα μέσα αναπαραγωγής εκείνης της χρονικής περίοδου. Επομένως, τα πήραν τα μάστερ στην Αμερική, έκαναν λίγη επεξεργασία παραπάνω, έτσι ώστε στην πραγματικότητα να κόψουν έτσι μέρος των χαμηλών συχνοτήτων και να κυκλοφορήσει στις πρώτες εκδόσεις βινιλίου ο δίσκος. Κάποια στιγμή, σε επανακυκλοφορία, στη δεκαετία του 80, ξαναπήραν τις αρχικές μίξες, τις έκαναν μια μικρή επεξεργασία, τις έβγαλαν σε CD και έκτοτε είναι ένα μπέρδεμα αρκετά μεγάλο, γιατί ας πούμε πλέον το 2026 στις πλατφόρμες streaming δεν είναι ξεκάθαρο το από ποια έκδοση είναι το κάθε κομμάτι στην, αν βάλετε να ακούσετε για παράδειγμα σε μια πλατφόρμα το Rising των Rainbow. Πραγματικά υπάρχουν και από τις δύο αυτές εκδόσεις, και από τις Νέας Υόρκης εισαγωγικά και από το Los Angeles, δηλαδή και από τις δεκαετίες του 70 και από τις δεκαετίες του 80, σε έναν έτσι ελαφρό αχταρμά όσον αφορά το πώς κυκλοφορεί σήμερα ο δίσκος αυτός. Οι εκδόσεις αυτές τελείως ξεχωριστά υπάρχουν, μπορείτε να τις βρείτε στην πετειακή έκδοση του 2011 του δίσκου, ακόμα και στις πλατφόρμες τις διαδικτυακές, για να δείτε πόσο διαφορετικά ακούγονται τα τραγούδια από την μία έκδοση στην άλλη. Τώρα θέλω να κλείσουμε την εκπομπή μας με ένα κομμάτι, ένα απόσπασμα από τον πρώτο ζωντανά ηχογραφημένο δίσκο που κυκλοφόρησαν οι Rainbow λίγους μήνες αργότερα, τον δίσκο On Stage που βγήκε το 1977. Ένας δίσκος ο οποίος αποτελείται από ηχογραφήσεις των Rainbow κυρίως στη Γερμανία και στην Ιαπωνία κατά τη διάρκεια της περιοδίας πρόθεσης του Rising. Ωστόσο, ένα άλλο μπέρδεμα το οποίο υπάρχει σε αυτόν τον δίσκο είναι ότι στις πρώτες εκδόσεις δεν υπάρχει κανένα κομμάτι από το Rising μέσα στα κομμάτια τα οποία επιλέχθηκαν για να αποτελέσουν εν τέλει το On Stage, εκτός από ένα σύντομο πέρασμα του Starstruck σε ένα medley στην πρώτη από τις τέσσερις πλευρές βινιλίου. Και λέω τέσσερις γιατί, όπως σας είπα και πιο πριν, τα τραγούδια είναι τόσο ελεύθερα και τζαμαριστά που μπορεί να κρατάνε και 15 λεπτά ή 13, όπως το Mistreated, τη διασκευή στο Mistreated των Deep Purple από τους Rainbow, με το οποίο θα κλείσουμε την σημερινή μας εκπομπή ολόκληρη αφιερωμένη στο Rising, τον δεύτερο τους δίσκο. Ήμουν ο Γιάννης Δημητρούδης, αυτή ήταν η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης. Τάσος Τριανταφύλου σήμερα μαζί μας στον ήχο. Μέχρι να τα ξαναπούμε, καλή συνέχεια. We'd like to do a song for you now that Richie wrote just a few years ago. A song that I'm sure you'll recognize. It's called Mistreated. It's called...

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: 15ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Χοροδιών της Θεσσαλονίκης. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κοραής σας προσκαλεί σε ένα μαγευτικό μουσικό τριήμερο με τη συμμετοχή 26 χοροδιών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Παρασκευή 15 Μαΐου, πανηγυρική τελετή έναρξης 7.30 το απόγευμα, Θέατρο Κήπου. Σάββατο και Κυριακή, συναυλίες 11 το πρωί και 7 το απόγευμα, αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Είσοδος ελεύθερη. 15ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Χοροδιών της Θεσσαλονίκης. Μην το χάσετε.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 TISER 3.
3: Eurovision 2026. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μην χάσετε το δεύτερο ημιτελικό απόψε στις 10. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου. Καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ 3.

Τον Μάιο του 1979 κυκλοφορεί ο δίσκος Φλου από τον Παύλο Σιδηρόπουλο και το συγκρότημα Σπυριδούλα. Το Φλου είναι ένας δίσκος αναφοράς για το ελληνικό ροκ, όχι τόσο ως best seller, παρόλο που έχει πουλήσει αρκετές χιλιάδες αντίτυπα, αλλά ως long seller, ως ένας δημοφιλής δηλαδή και επιδραστικός για τους νεότερους δίσκους. Ένας δίσκος που έγινε σταδιακά και σε βάθος χρόνου ευπόλυτος. Εμείς σήμερα θα ακούσουμε ολόκληρο αυτόν τον δίσκο από την αρχή ως το τέλος, με την ακριβή σειρά που βρίσκονται τα κομμάτια. Αφορμή είναι τα 45 χρόνια από την κυκλοφορία του Φλου. Στις 11 Ιουνίου του 2024 θα πραγματοποιηθεί στην Τεχνόπολη στην Αθήνα μια αφιερωματική συναυλία για το Φλου, με αφορμή αυτή την επέτειο των 45 χρόνων από την κυκλοφορία του. Καλησπέρα σε όλες και όλους. Η Δώρα Δαβίδου είναι στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Ο Ηλίας Σταμπουλής ρυθμίζει και φροντίζει τον ήχο. Είμαστε ζωντανά στον 58, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3 για μία περίπου ώρα μαζί, όσο δηλαδή διαρκεί η εκπομπή Jukebox. 2313 338 456 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας. Ο δίσκος Φλου έγινε δημοφιλής στο χώρο της ελληνόφωνης ροκ, λιτά και αυστηρά, γύρω από τον πυρήνα κιθάρες, μπάσο, drums, χωρίς βαλκανικές επιρροές, με ρίζες στα rhythm and blues και το rock and roll. Είναι ένας δίσκος με ελληνικό στίχο, κάτι που δεν συνηθίζονταν τότε. Θα αναφερθούμε και λίγο αργότερα εκτενέστερα σε αυτό. Ο Παύλος Σιδηρόπουλος γράφει τη μουσική και τους στίχους στα 10 τραγούδια που βρίσκονται στο Φλου και καταφέρνει με αβίαστο και φυσικό τρόπο να παρουσιάσει τα 10 αυτά κομμάτια που δεν υποδίονται κανέναν, δεν υπενήσονται κάτι άλλο από αυτό που λένε, δεν μιμούνται αισθήματα και είναι φτιαγμένα από πρωτογενή υλικά. Τα υλικά της γλώσσας του δρόμου, των ομολογιών μοναξιάς και κάποιες φορές της αδιέξοδης ευαισθησίας που βρίσκεται στα τσιμέντα της πόλης. Πρόκειται για τραγούδια πόλης. Ο Μπάμπης ο Φλου, με τον οποίο ξεκινά ο δίσκος, δεν είναι ένα συγκεκριμένο πρόσωπο. Είναι ένας χαρακτήρας, μία περσόνα. Μπορεί ο Σιδηρόπουλος να εμπνεύθηκε από ένα συγκεκριμένο φοιτητή που έβλεπε να τριγυρνά στην Θεσσαλονίκη. Έχει αναμίξει όμως το πραγματικό με το φανταστικό στοιχείο στους στίχους του. Το συγκρότημα Σπυριδούλα εμφανίστηκε τον Νοέμβριο του 1977 με κινητήρια δύναμη τις ηλεκτρικές κιθάρες του Βασίλη και του Νίκου Σπυρόπουλου. Ο δίσκος Φλου ανοίγει με τις δύο αυτές ηλεκτρικές κιθάρες που μόλις ακούσαμε στον Μπάμπη το Φλου, οι οποίες ακούγονται αρχικά ταυτόχρονα. Μετά από λίγο εναλλάσσονται όμως η ρυθμική κιθάρα με τη σόλο. Υπάρχει και πιάνο στην ενορχήστρωση στον Μπάμπη το Φλου. Ο Παύλος Σιδηρόπουλος είναι στο τραγούδι. Είναι και αυτός που κάνει την μπάσα φωνή στο Φλου, φίλε μου, όλα είναι Φλου, που είναι επεξεργασμένη με εφέ. Ο δίσκος συνεχίζει με το «Μου πες θα φύγω», το οποίο ο Παύλος Σιδηρόπουλος το έγραψε το φθινόπωρο του 1977 με αφορμή την αναχώρηση της φίλης του Γιώλας Αναγνωστοπούλου στο Παρίσι για να σπουδάσει φιλοσοφία. Ο Παύλος της το ηχογράφησε με μια κιθάρα, της το ταχυδρόμησε συστημένο στο Παρίσι μαζί με κάποια κείμενά του σε μια μαύρη κασέτα.

την άποψη ότι η ελληνική γλώσσα δεν ταιριάζει με το ροκ. Την έπαιρναν τη δεκαετία του 1970 αρκετή στα σοβαρά. Η πλειονότητα των μουσικών πίστευε τότε πως η ελληνική γλώσσα δεν έχει τα κοψίματα της αγγλικής, δηλαδή τις μικρές δυσύλλαβες λέξεις. Η δομή του rhythm and blues πίστευαν τότε ότι δεν χωρούσε ούτε τα νοήματα ούτε τα κοψίματα της ελληνικής γλώσσας. Ελάχιστοι ροκ δίσκοι είχαν κυκλοφορήσει ως τότε, ως τα μέσα της δεκαετίας του 70 με ελληνικούς στίχους. Το μεταφορέα εκδρομείο Μίτσος του Δημήτρη Πουλικάκου ήταν ένας από αυτούς. Ο Σιδηρόπουλος είχε ηχογραφήσει μέχρι το 1972 δύο μόνο τραγούδια με δικούς του στίχους, τα αγγλικά όμως. Η καινοτομία και η επιτυχία στο φλού είχε να κάνει κατά ένα πολύ μεγάλο βαθμό με τους στίχους που έγραψε ο Παύλος Σιδηρόπουλος στα ελληνικά. Τα περισσότερα τραγούδια του δίσκου γράφτηκαν ανάμεσα στο 1970 με 1974. Ήταν τότε που ο Παύλος Σιδηρόπουλος πήγε να μάθει μουσική, όχι για να γίνει συνθέτης, αλλά για να γράφει τραγούδια μόνος του, σπίτι με μια κιθάρα, και μετά να επεξεργάζει τα τραγούδια αυτά με δεξιοτέχνες μουσικούς.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: Ο Παύλος Σιδηρόπουλος άκουγε Rolling Stones, άκουγε James Brown, Eric Clapton, Velvet Underground, άκουγε Lou Reed, άκουγε όμως και Τσιτσάνι και Μάρκο Βαμβακάρη. Ο Μάρκος είναι ρεμπέτης που τα λέει όλα χήμα, χωρίς περιστροφές ή εξειδανικεύσεις, έλεγε ο Παύλος, που κάπου σκόρπια αναφέρει σε ένα γραπτό του και τον Igor Stravinsky ως μουσική προτίμησή του. Ο Σιδηρόπουλος διάβαζε ποίηση, Thomas Elliot, Σεφέρη, Ελίτη, είχε αφήσει πίσω του κάμποσα μισογραμμένα διηγήματα, σημείωνε σκέψεις του, έγραφε ποίηματα. Την δεκαετία του 70 οι ξένοι ροκ καλλιτέχνες δεν περιλάμβαναν την Ελλάδα στις περιοδίες τους. Οι μπάντες που υπήρχαν τότε σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη συνήθως έπαιζαν πρώτα 10-15 διασκευές για να τολμήσουν μετά να πούν και τώρα θα σας παίξουμε δικά μας τραγούδια, αν είχαν δικά τους τραγούδια. Η Σπυριδούλα εμφανίστηκαν πρώτη φορά το 1977 στη ροκ σκηνή της Αθήνας σε μια κατάμεστη αίθουσα σινεμά. Δεν είχαν δικά τους τραγούδια τότε και ήταν εκείνη ακριβώς την περίοδο που ο Παύλος Σιδηρόπουλος έψαχνε μουσικούς για τον ροκ δίσκο που ετοίμαζε. Να αναφέρω ότι τα περισσότερα στοιχεία για τη σημερινή εκπομπή έχουν αντληθεί από το βιβλίο του Γιώργου Αλαμανή με τίτλο «Ο Παύλος Σιδηρόπουλος και Σπυριδούλα Φλού», που βρίσκεται στη σειρά 33 και 1 τρίτο στροφές που κυκλοφόρησε πρόσφατα από τις εκδόσεις Οξύ. Τέταρτο στη σειρά τραγουδιών στο Φλού είναι το «Ξέσπασμα», που είναι το μοναδικό παλιότερο τραγούδι του δίσκου, η μοναδική επανεκτέλεση. Το είχαν πρωτοδισκογραφήσει η Δάμων και Φιντίας τον Αύγουστο του 1971. Υπάρχει και ένα ερωτηματικό για το εάν η μουσική στο «Ξέσπασμα» γράφτηκε από τον Παύλο Σιδηρόπουλο ή τον Παντελή Δελιγιαννίδη. Στο δίσκο Φλού πάντως αναγράφεται ο Σιδηρόπουλος ως δημιουργός. Η νέα εκδοχή στο τραγούδι από τους Σπυριδούλα και τον Παύλο Σιδηρόπουλο έχει γρηγορότερο τέμπο. Η κυριαρχεί η κοφτή, ωραία και γρήγορη γραμμή στον μπάσο που παίζει ο Νίκος Πολίτης.

Η συνεργασία μας με τον Παύλο Σιδηρόπουλο μας άλλαξε τη ζωή, είχε δηλώσει ο Βασίλης Σπυρόπουλος, ο ένας από τους δύο κιθαρίστες από την Σπυριδούλα. Μέσα από την ηχογράφηση του Φλου έκανα τότε το άλμα από την εφηβεία στην μουσική ενηλικίωση. Όλα αυτά που βρίσκονταν μέσα μου σε ομιχλώδη κατάσταση πήραν συγκεκριμένη μορφή και κατεύθυνση. Και βέβαια η επιρροή του Παύλου σε όλη αυτή τη διαδικασία υπήρξε καταλυτική, καταλήγει ο Βασίλης Σπυρόπουλος. Αυτό που κάναμε τότε στο Φλου θεωρούνται αρκετά πρωτοποριακά στο χώρο μας. Οι σοβαροί κλόουν που είναι το κομμάτι που ακολουθεί έχουν πιο αβανγκαρδίστικα στοιχεία και ενορχιστρωτικά και στην ηχογράφηση. Είναι η προσπάθεια συγκρότησης μιας ταυτότητας και η άρθρωση λόγου. Η ιδέα του χαρακτηρισμού κλόουν στο κομμάτι που θα ακούσουμε έρχεται στην ηχογράφηση. Είναι η προσπάθεια συγκρότησης μιας ταυτότητας.

τουσίδα σε διαδήλωση να φεύγουν με τη γεύση του μισού. Το πλήθος ξέρνει την αγρύπνια τους και τους σημάδευε το μάτι ενός φακού. Στα σκοτεινά δωμάτια με συζητήσεις που δεν τέλειωσαν ποτέ, στις μυστικές βιβλιοθήκες και στα πάρκα με Πόε, με Ντεσάβ και Μάρκ Τουέν και με μια ανάγνωστη αρρώστια στις

από αγάπη και από μίσος, διωγμένοι σαν εξτρεμιστές. Γνωρίσαν το Χριστό μέσα από την πείνα τους ή μέσα στις φυλακές, πεθαίνοντας τον δρόμο ότι πεθαίνουν, στην αγωνία της επόμενης στιγμής. Τους είδα περαστικούς από τις αίθουσες των πανεπιστημίων και των δημόσιων σκοτεινών ψυχιατρίων να συλλαβίζουμε την αλφαβήτα της κραυγής.

Ο Παύλος Σιδηρόπουλος άλλαζε μπάντες και μουσικούς αρκετά συχνά, παρόλο που λίγο μετά την κυκλοφορία του δίσκου ο Σιδηρόπουλος και η Σπυριδούλα δεν συνέχισαν να παίζουν για πολύ καιρό μαζί. Κατά τη διάρκεια της ηχογράφησης του δίσκου βρέθηκε κοινό έδαφος και ισορροπίες ανάμεσα στις δύο πλευρές που γνωρίζονταν λίγους μόλις μήνες μεταξύ τους. Από τη μια ήταν ο τραγουδοποιός και ερμηνευτής και από την άλλη το μουσικό σύνολο. Στον δίσκο δεν αναγράφονταν κανείς ως ενορχιστρωτής. Αναφέρεται ότι η ενορχίστρωση έγινε με τη συμβολή των μουσικών, κάτι που έκανε ο Σιδηρόπουλος γενικά, να γράφει δηλαδή τους στίχους, τα ακόρντα και τη μελωδία και να τα πηγαίνει στο συγκρότημα και να δουλεύουν όλοι πάνω σε αυτά. Πράγμα που σημαίνει ότι το συγκρότημα αναδημιουργούσε τα κομμάτια και μετά πηγαίνουν όλοι μαζί να τα ηχογραφήσουν όταν αυτά είχαν φτάσει σε ολοκληρωμένη πια μορφή. Η

δεύτερη πλευρά του δίσκου. Ξεκινάμε το 69 με κάποιο φίλο. Το 1969 ο Παύλος ήταν 21 ετών. Η αφήγηση είναι σε πρώτο ενικό. Ο Παύλος συναντιέται τυχαία έξω από το αρχαιολογικό μουσείο με έναν μεθυσμένο φίλο του και ο Σιδηρόπουλος είναι σαν να βλέπει τον εαυτό του σε χρόνο καθρέφτη.

Το 7ο στη σειρά τραγούδι του δίσκου, που είναι και το δεύτερο από τη δεύτερη πλευρά, είναι το «Στην Κάπα», ίσως το πιο γνωστό από τα 10 τραγούδια που υπάρχουν στο Flume, ένα κομμάτι που ακούγεται σε τουλάχιστον 3 γενιές ακροατών, ένα κομμάτι που έχει μπει σε εκατοντάδες κασέτες όντιο, αργότερα σε συλλογές και λίστες στον υπολογιστή, έχει παιχτεί σε πάρα πολλές παρέες με μία μόνο κιθάρα. Ο Παύλος Σιδηρόπουλος δεν είχε όρεξη να εξηγήσει πώς έγραψε την μπαλάντα «Στην Κάπα». Αφορμή όμως, όπως διαβάζουμε στο βιβλίο του Γιώργου Αλαμανή, ήταν η Κάθη Πάρθυμιου. Στις αρχές του 1975 ξεκίνησε η σύντομη σχέση της με τον Παύλο Σιδηρόπουλο. Στο τέλος του καλοκαιριού τελείωσε. Στις αρχές του 2003 ο δημοσιογράφος Μανώλης Ταλούκα συνάντησε την Κάθη και την ενημέρωσε για το τραγούδι «Στην Κάπα».

για τη σχέση που είχε ο Παύλος Σιδηρόπουλος με τις ουσίες, δεν χρειάζεται να αναφερθούμε πολύ. Υπήρχε από τη μία η ψευδαίσθηση της παντοδύναμης νεότητας, από την άλλη υπήρχε και μία προετοιμασία για τον θάνατο. Υπήρχε και ενδεχόμενος ναρκισισμός όσων βλέπουν στον καθρέφτη ότι ανήκουν στους καταραμένους ποιητές. Στο κομμάτι που ακολουθεί υπάρχει συμμετοχή της Δήμητρας Γαλάνη στην ερμηνεία, υπάρχει μια διαφορετική αισθητική προσέγγιση στην ενορχήστρωση, υπάρχει και ένα σόλο στο βιολί από τον 25χρονο τότε Γιώργο Μαγκλάρα.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Η ηχογράφηση για τον δίσκο Φλου ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 1978. Ο Μάνος Ξηδούς, ο οποίος δούλευε τότε στην Κολούμπια, αναγράφεται ως συντονιστής παραγωγής, όμως πιο πολύ ήταν βοηθός. Ήταν η πρώτη φορά που συμμετείχε στην παραγωγή δίσκου ο Μάνος Ξηδούς. Από τότε ήταν παραγωγός σε πολλούς δίσκους. Η μόνη κατεύθυνση που υπήρχε τότε από την EMI ήταν να βρίσκονται οι φωνές μπροστά. Θεμέλια του εγχειρήματος έγιναν η ποιότητα του υλικού και η δυναμική στις ερμηνείες του Παύλου, όπως και οι ικανότητες των μελών της μπάντας, αλλά και οι τεχνικές δυνατότητες, μιας και όλοι, και ο Παύλος Σιδηρόπουλος και η Σπυριδούλα, βρίσκονταν τότε σε ένα από τα καλύτερα στούντιο ηχογράφησης. Ο αρχικός σχεδιασμός ήταν η κυκλοφορία του Φλου να γίνει τα Χριστούγεννα του 1978, κάτι που τελικά δεν έγινε για τεχνικούς λόγους. Ο δίσκος τελικά κυκλοφόρησε τον Μάιο του 1979. Στο δίσκο όμως αναγράφεται το 1978 ως η χρονιά κυκλοφορίας του, και αυτή γιατί τα εξώφυλλα είχαν προλάβει να τυπωθούν στην ώρα τους, 6 μήνες

τα χθες το βράδυ. Να κάνεις έμετο. Φύγε μου, πες φίλε μου, πριν γίνει το κακό. Μέσα μου κρύβω μόρλοξ, μαύρα ξωτικά. Μισό μου, πες το σώμα μου κι άργε με στα τυφά.

Ο δίσκος κλείνει με έναν αποχαιρετισμό, το «Εν κατακλείδι», που κατά τη γνώμη μου είναι ίσως και το ωραιότερο κομμάτι στο Φλου. Το «Εν κατακλείδι» μπορεί να μοιάζει και σαν μια μπάντα, μια φιλαρμονική που αποχωρεί. Ο Δημήτρης Πολύτιμος έπαιξε πιάνο, ο Γιάννης Φαναριώτης έπαιξε κλαρινέτο, ο Ανδρέας Γκαβογιάννης ήταν στο τρομπόνι, ο Ανδρέας Μουζακίτης στα τύμπανα, ο Τόλης Μαστροκάλος ήταν στον μπάσο, ο Βασίλης και ο Νίκος Σπυρόπουλος, που αποτελούσαν και το βασικό πυρήνα στη Σπυριδούλα, έπαιξαν κιθάρες.

Ο Γιάννης Αγκαλάκας έχει δηλώσει πως ο Παύλος Σιδηρόπουλος έφυγε πριν ακόμα δει τους σπόρους που είχε φυτέψει και οι οποίοι έπιασαν τελικά. Έφυγε κυνηγημένος ο Σιδηρόπουλος, περιθωριοποιημένος, αλλά πιστεύω, συνεχίζει ο Γιάννης Αγκαλάκας, ότι αν υπάρχει πουθενά θα χαίρεται για αυτό που συμβαίνει. Γιατί ό,τι και να συμβαίνει, ξεκίνησε από τον Παύλο και από τον Πουλικάκο το φλού. Ήταν ένας οριακός δίσκος για όλους μας, καταλήγει ο Γιάννης Αγκαλάκας. Θα ακούσουμε τώρα ξανά το τραγούδι τον Μπάμπη το Φλού από τα Λεωνίδα Μπαλάφα αυτή τη φορά, ο οποίος θα βρίσκεται μαζί με τη Βιολέτα Ίκαρη, τη Σπυριδούλα, τους Βίτα Πις και τα υπόγεια ρεύματα στην επαιτειακή συναυλία που θα δοθεί στις 11 Ιουνίου με αφορμή τα 45 χρόνια από την κυκλοφορία του Φλού.

Θα κλείσω την αναφορά στο δίσκο Φλου με ένα σημείωμα που είχε γράψει ο Οδυσσέας Ιωάννου και βρίσκεται σε μια εκδοχή του CD Φλου που κυκλοφόρησε το 2004. Γράφει λοιπόν ο Οδυσσέας Ιωάννου πως οι μουσικές που γράφτηκαν εκ των ενόντων από το Σιδηρόπουλο και τα μέλη των Σπυριδούλα, πέρα από το ότι προδίδουν βαθιά γνώση του υλικού και του ύφους της συγκεκριμένης μουσικής φόρμας, των rhythm and blues δηλαδή, δεν απομακρύνονται από τα μελωδικά στοιχεία του ελληνικού τραγουδιού. Όσοι θεώρησαν στην Ελλάδα το εγχώριο ροκ ως μια υπόθεση μονοδιάστατη που εξαντλείται στο ρυθμό και τη δύναμη, αγνοώντας ή υποτιμώντας την μελωδία, δεν κατάφεραν να πάνε πολύ μακριά. Αυτά είναι τα κύρια στοιχεία που καθιστούν το Φλου, ένα δίσκο που δεν κλωτσάει σαν ξένο σώμα, αλλά διεκδικεί τη θέση του ανάμεσα σε δίσκους που αφομοίωσαν το αίσθημα του ελληνικού τραγουδιού, προτείνοντας λύσεις στα εκφραστικά διέξοδα της ηλεκτρικής σκηνής με ελληνικό στίχο. Καθαρές κιθάρες, ηλεκτρικές και ακουστικές, υπογραμμίσεις από πνευστά και ενορχιστρώσεις που δεν υπονομεύουν την ερμηνεία και την φωνή του Σιδηρόπουλου. Τελικά το Φλου ήταν μια πολύ συγκεκριμένη ιστορία. Από πρόθεση η αναγνία του, συνήθως ισχύει το δεύτερο, έβαλε νωρίς τον πύχη σε ένα ύψος διακριτό από αρκετά μακριά. Ήταν το Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις μουσικές επιλογές. Ο Ηλίας Σταβουλής ρύθμισε και φρόντισε τον ήχο. Καλή συνέχεια και καλό βράδυ.

0: Από τον Πόντο στο Ωραιόκαστρο. Καλοκαίρι 2026. Ο Δήμος Ωραιοκάστρου διοργανώνει φεστιβάλ ποντιακών εκδηλώσεων. Η ιστορική μνήμη μοιράζεται, γίνεται δύναμη και ελπίδα για το μέλλον. Βιωματική πορεία με παρεμβάσεις ηθοποιών και αφηγητών με συνοδεία ζωντανής μουσικής. 23 Μαΐου, 7.30 το βράδυ. Αφετηρία, Λεωφόρος Δημοκρατίας, Ωραιόκαστρο.
1: Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3. FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
3: Ώρα για κλασικές συναντήσεις. Όταν η κλασική μουσική συναντά την αιωνιότητα. Καθημερινά στον 958. Επιμέλεια, παρουσίαση Μαρία Βλαχοπούλου.

Από τη Μίσα Μπρέβισε Σολμίζωνα του Γιώχαν Σεμπάστιαν Μπαχ ακούσαμε το Gloria. Την ορχήστρα και τη χοροδία The Sixteen διεύθυνε ο Χάρι Κρίστοφερς. Μεταξύ του 1738 και 1748 ο Μπαχ έγραψε τουλάχιστον 5 λειτουργίες, 4 από τις οποίες σώζονται ολόκληρες. Αυτές είναι γνωστές ως Μίσα Μπρέβις, που σημαίνει σύντομες λειτουργίες ή λουθυρανικές λειτουργίες, σε αντίθεση με τη λειτουργία σε Σι Ελάσσονα, το μοναδικό λατινικό έργο του Μπαχ που ακολουθεί την πλήρη δομή της καθολικής λειτουργίας. Φίλοι μου καλησπέρα, είμαστε συντονισμένοι στο πολιτιστικό ραδιόφωνο 958 της ΕΡΤΡΙΑ και ακούτε την εκπομπή ώρα για κλασικές συναντήσεις. Στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια είναι η Μαρία Βλαχοπούλου, ενώ για τον ήχο σήμερα φροντίζει ο Αποστόλης Κοσμόγλου. Η εκπομπή μεταδίδεται και διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας ΕΡΤΕΚΟ, ενώ περισσότερες πληροφορίες για την εκπομπή μας θα βρείτε στη σελίδα μας στο Facebook. Το Σεξτέτο Εγχόρδων σε Λαμίζωνα του Άντωνι Ντβόρζακ γράφτηκε σε μόλις 14 ημέρες το Μάιο του 1878 κατά τη διάρκεια μιας ιδιαίτερα γόνιμης περίοδου όπου ο συνθέτης είχε αφοσιωθεί στην ανάδειξη σλαβικών λαϊκών στοιχείων στο έργο του. Το έργο αυτό κατέχει ιστορική σημασία καθώς υπήρξε η πρώτη του σύνθεση μουσικής δωματίου που παρουσιάστηκε δημόσια στο εξωτερικό, συγκεκριμένα στο Βερολίνο το 1879 πριν καν ακουστεί στην πατρίδα του τη Βοημία, ενώ η θερμή υποδοχή από τον διάσημο βιολονίστα Γιώσεφ Γιοάχιμ συνέβαλε καθοριστικά στην ευρύτερη αναγνώρισή του. Σήμερα θα ακούσουμε το δεύτερο μέρος του σεξτέτου, Ντούνκα Ελεγία.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteko.gr.
1: Στα τέλη του 1876 ο Τσαϊκόφσκι είχε αρχίσει να σχεδιάζει την τέταρτη συμφωνία του Σεφά Ελάσσονα. Την άνοιξη του 1877 μία από τις μαθήτριές του, η Αντωνίνα Μιλιούκοβα, αποκαλύφθηκε ότι ήταν απελπιστικά ερωτευμένη μαζί του και τον Ιούλιο του ίδιου χρόνου την παντρεύτηκε. Ο γάμος απέτυχε και ο Τσαϊκόφσκι περίληθε σε μία δίνη αυτοαποστροφής με αποτέλεσμα να κακοποιήσει και στη συνέχεια να εγκαταλείψει τη σύζυγό του και να κάνει μία ημιτρική.

Τελή απόπειρα αυτοκτονίας. Παρ' όλα αυτά, ο Τσαϊκόφσκι συνέχισε να εργάζεται πάνω στην τέταρτη συμφωνία, βρίσκοντας ίσως διέξοδο από τη μιζέρια της ζωής του στο θαύμα της μουσικής. Η τέταρτη συμφωνία, παρόλο που ακολούθησε την τρίτη κατά 3 χρόνια μόνο, βρίσκεται ξαφνικά δεκαετίες μπροστά από τις 3 πρώτες. Η νεανική αφέλεια του Τσαϊκόφσκι είχε φύγει και στη θέση της υπάρχει μια βαθιά άποψη για την ασήμαντη θέση του ανθρώπου σε ένα τερατώδες σύμπαν. Ας ακούσουμε σήμερα το δεύτερο μέρος της τέταρτης συμφωνίας σε φα ελάσσονα, Adandino in modo di canzone. Τη φιλαρμονική της Βιέννης διευθύνει ο Βαλέρη Γεργίεφ.

Η άρια «Quandum en vos, Soletta» από τις πιο αναγνωρίσιμες άριες της όπερας «La Bohème» του Τζάκομο Πουτσίνι τραγουδιέται από τη Μουζέτα στην δεύτερη πράξη σε μια σκηνή γεμάτη ζωντάνια και κοσμική ατμόσφαιρα όπου η ηρωίδα επιδεικνύει με παιχνιδιάρικο και προκλητικό τρόπο τη γοητεία της. Μέσα από τη λαμπερή μελωδία η Μουζέτα περιγράφει πώς τραβά τα βλέμματα όλων όταν περπατά μόνη της, αποκαλύπτοντας τον αρκισισμό αλλά και τη θεατρικότητά της. Η άρια βέβαια λειτουργεί δραματουργικά ως μέσο για να προκαλέσει τη ζήλια του αγαπημένου της Μαρτσέλο. Ας την απολαύσουμε σήμερα από τη Ρενάτα Σκότο.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Το έργο «Rosen aus dem Sünden», «Τριαντάφυλλα από τον Νότο», είναι ένα βάλτς που συνέθεσε ο Johann Strauss ο δεύτερος το 1880. Το αφιέρωσε μάλιστα στο βασιλιά Ουμπέρτο τον πρώτο της Ιταλίας. Σήμερα θα το ακούσουμε από τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Βερολίνου υπό τη διεύθυνση του Herbert von Karajan.

Θα τελειώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή με το κονσέρτο για ορχήστρα του Μπέλα Μπάρτοκ, όπου θα ακούσουμε το πέμπτο μέρος, Finale Pesante Presto, από τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Βερολίνου, που τη διεύθυνση και πάλι του Herbert von Karajan. Από τη Μαρία Βλαχοπούλου στο μικρόφωνο και τον Αποστόλη Κοσμόγλου στην επιμέλεια του ήχου, καλή σας νύχτα.

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Μαθητές και δάσκαλοι, η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης συνεχίζει τον αγαπημένο κύκλο συναυλιών της με διάσημα έργα των Σούμαν, Dvorak και Brahms. Βιολί Ιόνιαν Ηλίας Καντέσα. Διεύθυνση ορχήστρας Λίο Μακφόλ. Παρασκευή 15 Μαΐου 2026, ώρα 8.30 στην αίθουσα τελετών του Απιθύτα. Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. Η δική σας ορχήστρα.
2: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
3: Κάθε προϊόν έχει τη δική του φροντίδα, τη δική του ξεχωριστή διαδρομή. Από το χωράφι στο ράφι, με το Λεωνίδα Λιάμη. Κυριακή στις 4.30 το μεσημέρι στην ΕΡ 3.
4: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
5: Eurovision 2026. Η στιγμή που περιμένουμε κάθε χρόνο έφτασε. Απολαύστε live από τη Βιέννη μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική. Μη χάσετε το δεύτερο ημιτελικό απόψε στις 10. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ 1 και το δεύτερο πρόγραμμα.

Ιχνογραφίες. Ιχνογραφίες με σινεμά και μουσική. Με τον Αλέξανδρο Τριανταφύλου. Οι νέες ταινίες της εβδομάδας. Κινηματογραφικά νέα. Κριτικές, σχόλια. Αλέξης Δερμετζόγλου. Κάθε Πέμπτη στις 7 το απόγευμα.

Καλό απόγευμα. Βεβαίως δεν είναι, είναι 5, αλλά δεν είναι 7, είναι 8. Η εκπομπή μεταδίδεται 8 με 9, από τον 958 και ΕΡΤΕΚΟ 958. Θα πάει λίγο νωρίτερα, γιατί πρέπει να πάει λίγο νωρίτερα, θα δούμε πώς θα γίνει. Και μια και ακούσατε τη φωνή του κυρίου Τριανταφύλλου, αυτή τη στιγμή είναι σε μια τεράστια εκδήλωση που γίνεται στη Λυσσασμένη Γάτα, στη Θεσσαλονίκη, που είναι ένα ωραίο μπαράκι, όπου μαζί με τον κύριο Τράγκαλο στην Λέσχη Σολάρης θα παρουσιάσουν την ταινία «Όλοι οι ρεμπέτες του Ντουνιά». Επειδή είναι ακόμα νωρίς, προλαβαίνετε να πάτε αν είστε στο κέντρο της πόλης. Θα ακούσουμε ο κύριος Τριανταφύλλου, θα παίξει τις πολύ ωραίες μουσικές του, θα γίνει κουβέντα, θα είναι ο σκηνοθέτης, πολύ και πολλά ωραία πράγματα. Ο υπεύθυνος εκπομπής ο Θανάσης Γογάδης, ο διευθυντής του σταθμού, λείπει στην Πράγα για δουλειές φυσικά, διευθυντής είναι, και ως εκ τούτου έρχεται τους χαιρετισμούς. Σήμερα τις επιλογές των μουσικών αποσπασμάτων έκανε ο Θανάσης Βικόπουλος και ο φίλος μου Αποστόλης ο Κοσμόγλου, ο οποίος ρυθμίζει τον ήχο, κάνει τη σκηνοθεσία. Σε μια εβδομάδα πολύ παράξενη, όταν έχεις να δεις 13 ταινίες, προλαβαίνεις να δεις τουλάχιστον μία από αυτές. Είναι δυνατόν να συσσωρεύουν σε μια εβδομάδα 13 ταινίες? Ας τις πούμε και ας βάλουμε ένα βαθμό ελαφρά την καρδία. Γκρίζα ζώνη, Γκάι Ρίτσι, αυτή θα τραβήξει, βαθμός 6,5. Το Τροχόσπιτο είναι μια ταινία που μας έρχεται από την Τσεχία, Ιταλία, βαθμός 6. Η πόλη της ζωής και του θανάτου, μόνο στην Αθήνα, βαθμός 10. Ανάμεσα σε τρεις ζωές, Ολλανδία-Φιλανδία, βαθμός 6. Για σένα, παίζεται και στη Θεσσαλονίκη, από την Ιταλία, βαθμός 8. Το Top Gun, το 1, το παίζουν μαζί με το 2. Από 4 παίρνουν και οι δύο οι ταινίες και πολλοί τις βάζουμε. Η Ιερά Οδός, 21 χιλιόμετρο, βαθμός 8,5, ένα εξαιρετικό ελληνικό ντοκιμαντέρ. Λευκά Όρη, εξαιρετικό ελληνικό ντοκιμαντέρ, βαθμός 5. Αυτόματος Τηλεφωνητής, πολύ ωραία γαλλική κωμωδία, βαθμός 7,5. Mountain Patrol, ένα εκπληκτικό φιλμ που πρέπει να το βαθμολογώ μόνο με 10 και είναι μόνο στην Αθήνα. Το Τραγούδι της Μικρής Φάλινας, ένα πολύ ωραίο κινούμενο σκίτσο, βαθμός 7. Και Iron Maiden, Burning Ambition, ντοκιμαντέρ μουσικό. Όσοι αγαπάνε τα ντοκιμαντέρ, όπως τώρα θα αγαπάει. Θα πήγαινε και στους Μετάλλικα, φαντάζομαι. Οπότε τι να το βάλουμε αυτό, για να μην του χαλάσουμε και το χάτι. Μας εξυπηρετεί, βαθμός 7.

40 χρόνια πριν, στα Όσκαρ, το Take My Breath Away έπαιρνα το Όσκαρ καλύτερο τραγουδιό και φυσικά ακουγόταν σε μια ταινία ενός 25χρονου παιδιού, του Tom Cruise, που έγινε διάσημος, παίζει και στο δεύτερο βεβαίως, που τα φτιάχνει με την εκπαιδεύτριά του, την Kelly McGillis, μια ταινία μέτρια που γνώρισε μια τεράστια επιτυχία και τώρα έως εκ τούτου επαναλαμβάνονται. Από το ένα στο άλλο, μόνο θλίψη μου προκάλεσε, αλλά πραγματική και δεν το λέω τυπικά, ο θάνατος της κυρίας, τώρα είναι νεκρή, της Θάλιας Ιωαννίδου. Είχα εμπειρία όσο ήταν διευθύντρια της ΕΡΤ3 και μπορώ να πω από αυτά που διαπίστωσα εγώ, επαναλαμβάνω, δεν μπορεί να βγει κάποιος και να πει εκείνο το άλλο, ήταν δίκαια, ήταν σοφή και όσοι επιχείρησαν να την παρακάμψουν για να τιμωρούν ανθρώπους που δεν συμπαθούσαν ή να ευνοούν ανθρώπους που συμπαθούσαν, τους έβαζε στη θέση της. Γνώση, σοφία, δικαιοσύνη, ισοτιμία και προσωπικά ήταν αυτή που είπε να συνεχιστεί η εκπομπή του Αλέξανδρου Δρομεζόγλου. Αλλά δεν το κάνω για αυτό το λόγο. Παναλαμβάνω ότι η προσωπική μου διαπίστωση για όσους έχουν πιθανά παράπονα και αυτοί έχουν την άποψή τους η οποία είναι σεβαστή. Θερμά συλληπιτήρια στον σύζυγό της, στον διακεκριμένο ορθοπαιδικό χειρούργο τον Αλέξανδρο και στο γιο τους που έπαιζε μπάσκετ. Είναι μια απώλεια για την οποία συζητάει όλη η Θεσσαλονίκη, εξάλλου ήταν γνωστή και από την Παγκόσμια Ένωση των Δημοσιογράφων. Λοιπόν, από το ένα περνάμε στο άλλο, αλλά δυστυχώς έτσι είναι η ζωή, γεμάτη από θλίψεις, στεναχώριες, πραγματικότητες, γένες, θανάτους, όπως και ταινίες, οι οποίες που αναλαμβάνω αυτήν την εβδομάδα πάνε για να χαθούν και γι' αυτό, αν θα μπορούσα να προτείνω δύο ταινίες, είναι ο αυτόματος τηλεφωνητής που θα γελάσετε τρυφερά, πολύ τρυφερά θα γελάσετε με αυτή την ταινία και το Για Σένα που επίσης θα συγκινηθείτε πάρα πολύ τρυφερά. Η δεύτερη ταινία την διανέμει η Dream Films και πρέπει να μιλήσω για αυτή την Dream Films. Για πρώτη φορά στην ιστορία του κινηματογράφου η Θεσσαλονίκη απέκτησε εδώ και 2 χρόνια μια εταιρεία διανομής film την οποία έχουν οι γνωστοί κινηματογραφιστές ο Χρήστος Ολιώδης, ο Γιάννης Ζαφύριος, τον ξέρετε, ο πατέρας του ήταν αυτός, και η κυρία Βλαχογιάννη από την Βέρεια. Πρέπει να τους ενισχύουμε εφόσον οι ταινίες τους είναι καλές. Λοιπόν, θα μιλήσουμε για αυτές τις ταινίες αναλυτικά. Εφόσον έχετε κάποια διαφωνία, συμφωνία κτλ., τηλεφωνείτε στο 231-0299. Να, για να δω και το τηλέφωνο. Τόσα χρόνια ποτέ δεν το θυμήθηκα απ' έξω. 456.

Στον ήχο τώρα είναι ο Χρήστος Σιδερίδης, ο κύριος Χρήστος Σιδερίδης, πρώτη μας συνεργασία. Θα πάει καλά, δεν είμαι σίγουρος. Και βέβαια ακούσατε την διασκευή σε σκληρό, πολύ σκληρό ροκ του The Sound of Silence. Όχι την έτσι ελαφριά τρυφερή των Simon & Garfunkel, ενώ πάρα πολύ σκληρό. Και μιλάει φυσικά αυτό το Ιρλανδέζικο συγκρότημα για το κακό που εξαπλώνεται σαν τον καρκίνο. Σαν τον καρκίνο, όπως και έχει γίνει πραγματικά. Ακούστηκε σε πάρα πολλές ταινίες και το ακούσαμε βέβαια στον Πρωτάρι. Έτσι. Είχε γραφεί νωρίτερα, ακούστηκε στον Πρωτάρι και έγινε διάσημο. Πάμε τώρα για τον αυτόματο τηλεφωνητή που σας το συστήνω για να περάσετε ευχάριστα. Είναι ένα, όλα αρχίζουν με δύο άντρες. Ένας έγχρωμος, είναι ο Μπατίστ, ο οποίος είναι ένας εξαιρετικός μίμος, όχι μόνο μίμος στο να μιμείται φωνές, ας πούμε, να κάνει τον κύριο Σιδερίδη, τον Δερμετζόγλου, τον Τάδε, τον άλλον, αλλά να μιμείται και διάσημους τραγουδιστές. Και έχει γίνει πολύ γνωστό στον μπαράκι που είναι. Υπάρχει ένας διάσημος συγγραφέας με μπλεγμένη ζωή, εκεί γύρω στα 60, έχει χωρίσει, η γυναίκα του συνέχεια του ζητάει συνεχώς διατροφή, η κόρη του τον συχαίνεται και έχει εξαφανιστεί από κοντά του. Έχει μια υποτιθέμενη σχέση με μια άλλη κυρία και όλα είναι μπερδεμένα. Θέλει όμως να γράψει ένα καινούργιο βιβλίο, είναι πολύ γνωστός και διακεκριμένος και θέλει απόλυτη ησυχία. Εδώ που τα λέμε, άσχετοι και καθημερινοί άνθρωποι είμαστε και αρχίζουν και χτυπάνε τηλέφωνα όλη την ημέρα. Μας θέλει ο πιο απίθανος και η πιο απίθανη με ομικρονιώτα για κάθε δουλειά, εξυπηρέτηση, ερώτημα. Φανταστείτε έναν διάσημο συγγραφέα, θα δέχεται τα 300 τηλέφωνα την ημέρα. Βέβαια του λέει ότι επειδή θα δεχτήσει και τηλέφωνο από την κόρη μου, από τη γυναίκα μου και τον εκδότη κτλ. Πάρε και μια ατζέντα με το τι ξέρω εγώ για αυτούς και το τι ξέρουν για μένα. Σου δίνω το κινητό μου, εγώ παίρνω ένα μυστικό κινητό και άσε με να ησυχάσω. Όντως λοιπόν αρχίζουν διάφορα τηλεφωνήματα. Μερικά απλά που λύνονται πάρα πολύ εύκολα. Παίρνει η κόρη, παίρνει πολύ ευγενικά, παίρνει πρώην. Παίρνει η χαμένη σύντροφο στην οποία αρχίζει και την καταφέρνει, παίρνουν διάφοροι. Γίνονται και γκάφες, γίνονται και σημαντικά πράγματα για να πάμε σε μια πολύ ομαλή εξέλιξη. Είναι ένα φιλμ πολύ καλό. Δεν θα δείτε πουθενά εξάρσεις, δεν έχει εξάρσεις. Ακολουθεί μια ευθεία δραματουργική γραμμή, αφηγηματική δραματουργική γραμμή. Έχει δύο έξοχους ηθοποιούς και δύο από πίσω μπαλαντέρ και έχει να πει πολλά πράγματα. Για τον χαρακτήρα που μπορείς να σαρκώσεις, για την πλαστή ταυτότητα, για την αλλαγή ταυτότητας, για τη φιλία, για την εξάρτηση, για τις σχέσεις, για την παρέμβαση. Είναι μια πάρα πολύ ευχάριστη παρέμβαση τηρουμένων των αναλογιών. Δεν μιλάω για υψηλή ποιότητα, εγώ το βαθμό λόγω γύρω στο 7, όπως και το Για Σένα, για το οποίο θα μιλήσουμε μετά. Και είπαμε είναι μια ταινία την οποία διανέμει τοπική για πρώτη φορά εταιρεία διανομής.

Τι συγκλονιστική εκτέλεση από τη γνωστή όπερα βέβαια. Και είναι βέβαια ο Ζούκερο με τον Παβαρότη μαζί. Να πάμε τώρα στο ιταλικό φιλμ «Περτέ», για σένα. Τριμελής οικογένεια. Πατέρας, 40, μαμά εκεί γύρω 38-40 και αγόρι στην προεφηβική ηλικία. 13-13,5. Ο πατέρας έχει κάτι ενοχλήσεις, ευχαριστώ πολύ την τρίμη φίλμηση που μου την έστειλε την ταινία και πηγαίνει στον γιατρό, ο οποίος σου λέει, θα σας πω κάτι παράξενο και στενάχωρο, παρότι είστε νεότατος, έχετε μια σπάνια ασθένεια που λέγεται πρώιμο Αλτσχάιμερ. Άμα η οικογένεια προσπαθεί να το αποδεχτεί, ο μικρός γιος δεν το πολύ καταλαβαίνει, τότε ο πατέρας έχει μια φαϊνή ιδέα, να δημιουργήσει μια κινητή, αν θέλετε, μονάδα μνήμης. Παίρνει λοιπόν το ξηράφι και αρχίζει και ξυρίζεται, βάζει δίπλα το γιο του, τον βάζει να ξυρίζεται και αυτός, ο γιος απορρεί, λέει, μπαμπά δεν έχω βγάλει γένεια και ούτω καθεξής. Δηλαδή, ό,τι απορροφά από την πραγματικότητα, τον μπαίνει σε, πηγαίνει σε τόπους, σε χώρους, σε ποδόσφαιρα κτλ. Ό,τι απορροφά από την πραγματικότητα έχει το γιο του, τον οποίο, ο οποίος τα βλέπει όλα, ώστε να τα απομνημονεύσει στη δική του μνήμη. Η μητέρα επαναξενεύεται, υπάρχουν εντάξεις μεταξύ του ζευγαριού. Το περιστατικό είναι βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα. Έγινε βιβλίο και το ωραίο στην ταινία είναι το εξής. Αν την είχε κάνει το Hollywood, πώς θα ήταν? Μελόδραμα, κλάμα, βέβαια υπάρχει το Still Alice με την Julianne Moore που πήρε και το Oscar. Μελόδραμα, κλάματα, ιστορίες. Εδώ πώς θα καταφέρνει ένα θλιβερό θέμα χωρίς υπερβολές, χωρίς μελοδραματισμούς, χωρίς κλισέ να το κάνει μια ενδιαφέρουσα ταινία που έχει και ελαφρά κωμικά στοιχεία. Ό,τι καλύτερο για να περάσετε όμορφα.

Αυτό είναι λοιπόν. Η ζωή είναι ένας γέρος. Ένας γύρος, με συγχωρείτε. Και βέβαια γίνεσαι και γέρος. Η μεγάλη επιτυχία η Αμερικάνικη, το Days of Pearly Spencer, ένα τραγικό τραγούδι για το τέλος του δρόμου ενός τύπου. Εδώ γίνεται τραγούδι από την Κατερίνα Καζέλη που λέει για την τελευταία σκέψη. Είναι και αυτό πικρό τραγούδι, bitter. Και είναι η Volto della Vita, δηλαδή ο γύρος της ζωής. Έτσι κι αλλιώς το ξέρουμε. Λοιπόν, εκείνο που πρέπει να σας πω είναι ότι είσαστε στις νέες ταινίες, δεν το λέμε πια σινεμά και μουσική, μια εκπομπή για το κινηματογράφο που παρουσιάζει μέχρι στιγμής κάθε βράδυ 5 8 με 9 ο Θανάσης ο Γαγάδης, ο διευθυντής του σταθμού που σήμερα απουσιάζει και είναι στην Πράγα, και ο Αλέξανδρος Μετζόγλου. Προσπαθεί να ανοίξει ένα διάλογο με τους ακροατές, γι' αυτό πάντα και το τηλέφωνο είναι ανοιχτό για σας. Πήρα ήδη πολλά τηλέφωνα στο 231-099-456. Προσπαθεί να σκεφτεί όπως σκεφτόσασταν εσείς. Και μας ακούτε και από το διαδίκτυο Ερτέκο 958, βάζετε και την εφαρμογή. Δεν θα ξεχάσω να πω ότι για αυτή την αρτιότητα της εκπομπής σήμερα οφείλεται εκτός τώρα και στον κύριο Χρήστο Σιδερίδη, ο οποίος βοηθάει πάρα πολύ στο να κάνουμε καλές μουσικές επιλογές. Αλλάζουμε την τελευταία στιγμή τις ιδέες μας, βλέπουμε πόσο ρολάρει η εκπομπή, ποιο είναι το transition της και αναλόγως βλέπουμε κάτι που να ταιριάζει κτλ. Δηλαδή, ενώ υπάρχει μια λίστα έτοιμη, και ευχαριστώ τον κύριο Βικόπουλο που την έχει κάνει, πάμε σε άλλους ρυθμούς και σε άλλους βαθμούς. Και τώρα να πάμε σε μια ταινία για όλο τον κόσμο που θα αρέσει, όπως αρέσουν όλες τις ταινίες του Γκάι Ρίτσι, μόνο που εδώ είναι πιο σοφιστικέ. Γκρίζα ζώνη. Τι γίνεται εδώ πέρα? Υπάρχει ο κοινικός κόσμος των δισεκατομμυρίων, υπάρχει ο κοινικός κόσμος των παράξενων δικηγόρων, διαφόρων καθαρμάτων. Όταν λοιπόν κλέβεται ένα τεράστιο ποσό σε δισεκατομμύρια, τότε ένας δικηγόρος και άλλα δύο καθάρματα μεσαγωγικά αναλαμβάνουν να καθαρίσουν την υπόθεση. Και γίνεται χαμός. Ξέρετε τις ταινίες του Γκάι Ρίτσι. Πάνω κάτω σε σφυροκοπάει μοντάζ, νεωτερισμούς, σχήματα, γράμματα, λαγκοντάρ, σε πολυβολή. Μόνο που αυτή η ταινία ξεφεύγει από τον Ρίτσι. Ο Ρίτσι φαίνεται οριμάζει και σκέφτεται. Η ταινία βγάζει και μια μελαγχολία, μια πικρία, μια αίσθηση απώλειας. Σου βγάζει κάτι το παράξενο. Λες, ναι, Γκάι Ρίτσι είναι αυτός, αλλά είναι και κάτι παραπάνω. Γι' αυτό το κάτι παραπάνω, νομίζω ότι αυτή είναι η ταινία για όλους. Γκρίζα ζώνη.

Λοιπόν, πάμε πίσω στον χρόνο. 40 χρόνια πίσω στον χρόνο. Σε ένα καυτό περιβάλλον, καλοκαίρι, το 86. Στο γήπεδο παρατάσσονται Αγγλία, Αργεντινή για τον μεγάλο αγώνα που θα κρίνει ποιος θα πάει προς το παγκόσμιο κύπελο. Σε κάποιο σημείο του αγώνα, ο ακραίος αριστερός, ο πιστοφύλακας της Αγγλίας, αποκρούει κατά λάθος και στέλνει την μπάλα προς τον Μαραντόνα, ο οποίος πηδάει ψηλά, χρησιμοποιεί και το χέρι του και βάζει το πρώτο γκολ. 1-0 λοιπόν υπέρ της Αργεντινής. Μετά από λίγα λεπτά, ο Μαραντόνα τριπλάρει 5 αμυντικούς των Βρετανών και βάζει το δεύτερο γκολ. Αργότερα ο Γκάρι Λίνεκερ θα μειώσει και είναι ένα από τα γκολ που θα τον κάνουν πρώτο σκόρερ εκείνης της εποχής. Ο ακραίος μπακ που απέκρουσε κατά λάθος

λάθος πάνω στον Μαραντόνα, πήρε τη φανέλα του Μαραντόνα. Η ταινία, η φανέλα αυτή πουλήθηκε σε δημοπρασία 7 εκατομμύρια αγγλικές λίρες, δηλαδή γύρω στα 8 εκατομμύρια ευρώ. Γιατί τα λέω όλα αυτά? Σύμφωνα με τις πληροφορίες που πήρα τηλεφωνώντας τον κύριο Ζουμπουλάκη, ο οποίος βρίσκεται στις Κάνες, θέλω να έχουμε έγκυρες πληροφορίες, ή τον κύριο Ζουμπουλάκη ή τον κύριο Μικελίδη. Ενθουσιάστηκε χθες με την ταινία που είναι εμπλεσμένη αυτό το γεγονός. Λέγεται The Match και είναι αφιερωμένη βέβαια και σε 40 χρόνια που έγινε το γεγονός, ντοκιμαντέρ. Ανακατώνει τα πάντα, κοινωνική ιστορία, πολιτική ιστορία, τη Θάτσερ, τα νησιά Φόκλαντ. Μην ξεχνάτε τον πόλεμο που ξέχασε μεταξύ Μεγάλης Βρετανίας. Και έχουμε ένα εξαιρετικό ντοκιμαντέρ που, όπως λέει, δεν την έχω δει, παρότι ξέρεις το τέλος, ξέρεις ότι στο τέλος θα κερδίσει η Αγγλία, ξέρεις ότι το γκολ θα μπει με το χέρι, έχεις μια ένταση του τι θα γίνει μετά. Πρώτη φορά μας λέει, επαναλαμβάνω, ντοκιμαντέρ του οποίου είναι γνωστό το τέλος, γιατί ασχολείται με ένα πραγματικό γεγονός που ξέρει τι έγινε, σαν ας πούμε ένα ντοκιμαντέρ μας δείξει ότι ο Χίτλερ αυτοκτονεί. Λες και δεν το ξέραμε. Σε κρατάει σε τόσο τρομερή ένταση. Αύριο μεθαύριο θα ξέρουμε αν η ταινία διανεμηθεί στην Ελλάδα. Και μια και μιλάμε για διεθνείς ιστορίες, η Πράντα πάει πάρα πολύ καλά στις Ηνωμένες Πολιτείες, ανέβηκε τόσο ψηλά που ούτε και αυτή μπορούσε να το φανταστεί, το ίδιο πηγαίνει και στην Ελλάδα. Ο Super Mario επίσης είναι εξαιρετικά και στην Ελλάδα και στις Ηνωμένες Πολιτείες, πράγμα που σημαίνει ότι περίπου ακολουθούμε τα γούστα, τις ιστορίες των Ηνωμένων Πολιτειών. Έχει ενοποιηθεί ο κόσμος, υπάρχει μια παγκοσμιοποίηση και το θλιβερό γεγονός έρχεται από τη Γαλλία. Ως τώρα είχαμε μια αντίδραση από το πολύ καλά τροφοδοτούμενο με χρήματα από το κράτος γαλλικό κινηματογράφο. Η ακροδεξιά λέει ότι αν κερδίσω τις εκλογές σταματάω να δίνω χρήματα για παράξενες ταινίες και για ταινίες της γο κουλτούρας, ενώ ο γαλλικός λαός πεινάει. Βέβαια, ποιος μπορεί να πει όχι σε ένα πεινάει ο λαός, ο όποιος λαός? Όμως, όπως καταλαβαίνετε, επειδή ο πολιτισμός είναι μια βραχυπρόθεσμη επένδυση, θα είναι δραματικό αν συμβεί αυτό, εφόσον βέβαια κερδίσουν οι συγκεκριμένοι ακροδεξοί.

ήδη από το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης είχα σημειώσει την ταινία της κυρίας Νικολέτας Παράσκη, Ιερά Οδός 21 χιλιόμετρα, που παίζεται τώρα στη Θεσσαλονίκη για μια ολόκληρη εβδομάδα, μέχρι την άλλη Τετάρτη. Μα είναι τα 19 χιλιόμετρα που κάνει κανένας ως το κεραμικό, από το κεραμικό ως εκεί στην Ελευσίνα. Είναι μια καταπληκτική ταινία, δεν μπορεί κανένας να την φανταστεί. Ένα συνδυασμός ντοκιμαντέρ, μυθοπλασίας, άποψης, εθνολογικού θέματος. Ένα συγκινητικό φιλμ, μας δείχνει πάρα πολλά πράγματα, τι σημαίνει δρόμους, οι δρόμοι όπου περάσαν οι Ρωμαίοι, οι Έλληνες, τα Ελευσίνια μυστήρια, οι τελετουργίες. Καταπληκτικό φιλμ. Έχω πει και στην παραγωγό της ταινίας που μου ζήτησε να μιλήσω, κρατάει μόνο 1 ώρα και 13 λεπτά, ότι είναι λάθος που τη βγάζουν σε τέτοια κατάλληλη εποχή και είναι εξαιρετικό φιλμ. Πραγματικά θα περάσετε πάρα πολύ ωραία. Η Ιερή Οδός, λοιπόν, η Ιερά Οδός. Ενώ παίζεται τώρα στη Θεσσαλονίκη η ταινία Τα Λευκά Όρη, που έχει σχέση με έναν αντάρτη, ο οποίος βέβαια καταδιώχθηκε και μετά από πολλά χρόνια. Ενδιαφέρουσα ιστορία, αλλά έχει συνεχώς voice off. Πλατιάζει. Εν πάση περιπτώσει, πρέπει να βλέπουμε ελληνικό σινεμά. Δίνουμε λεφτά εδώ και εκεί, για όσους πάνε πολύ σινεμά βεβαίως. Οι άλλοι βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, πρέπει να κάνουν τις οικονομίες τους.

Κοιτάξτε, θα κάνω τώρα μια σύγκριση με τα τζεζουιτικά τραγούδια. Εδώ έχουμε τον Tom Jones και λέει ένα στίχο στο τραγουδιό από την επιχείρηση Κεραυνός: «Όποια γυναίκα θέλει την κατακτά και στο τέλος της ραγίζει την καρδιά». Είναι η μαγιά των ανδρών, δεκαετία του 60 κτλ. Κτλ. Σε λίγη ώρα θα ακούσουμε και τη λέει μια κυρία, η Αντέλ, η οποία αλλάζει τελείως το κλίμα. Είναι φανερό ότι θα περάσει πια ένας φεμινισμός στον 21ο αιώνα σε αυτές τις ταινίες. Αλλά για την ώρα πάμε να δούμε τι γίνεται με κάποια άλλα φιλμ. Για το Top Gun 1 και το Top Gun 2 τα είπαμε. Είναι τραγικό το ότι δεν υπάρχει αίθουσα στη Θεσσαλονίκη να παίξει Τσουάν Λου, η πόλη της ζωής και του θανάτου, και το Mountain Report. Ένας μεγάλος Κινέζος σκηνοθέτης, 74 χρονών, γυρίζει μια ταινία πάρα πολύ σκληρή, η πόλη της ζωής και του θανάτου, από όσα κάνανε οι Ιάπωνες στους συμπατριώτες τους, πετάγαν παιδιά, καίγαν, σφάζαν. Και το άλλο είναι πάρα πολύ συγκλονιστικό, λυρικό, θυμίζει Τέρενς Μάλικ και μας μεταφέρει ξέρετε πού. Εκεί στο Θιβέτ, όπου υπάρχουν κάποιοι αλήτες που κυνηγάν σπάνιες αντιλόπες για να τις πάρουν βέβαια το δερματάκι. Όταν μάλιστα είναι και πιο μικρές και είναι πιο τρεφερό το δέρμα και έχει γίνει μια ειδική ομάδα η οποία πάει και τους κυνηγάει. Τόσο πολύ εντυπωσιάστηκε η Κινέζικη κυβέρνηση από τη συγκεκριμένη ταινία, ώστε άρχισε να το βλέπει το πράγμα σοβαρά και πλέον αυτή η καταπάτηση της φύσης, της οικολογικής ισορροπίας είναι συγκλονιστικό. Ελπίζουμε η κινηματογραφική λέσχη Cinefil Δευτέρες να μπορέσει κάποτε να παίξει αυτές τις δύο ταινίες, τουλάχιστον τη μία από τις δύο.

Είδατε λοιπόν τι του λέει η Αντέλ, πώς τον απαντάει γύρω στα 40 χρόνια μετά. Έχεις το κινητό μου, μπορεί να έχεις το κινητό μου, ξέρεις το όνομά μου, αλλά ποτέ δεν θα κατακτήσεις την καρδιά μου. Αυτό είναι το τέλος, μέτρα ως το 10 και φτάνει το τέλος. Skyfall λοιπόν, ο Σαν Μεντές που έδωσε νέα διάσταση στα πράγματα. 9 το βράδυ στον Θερινό Απόλλωνα, για πρώτη φορά οι συνεφίλοι Δευτέρες περνούν στο Θερινό Απόλλωνα, στο αφιέρωμα για το μέλλον, το κακό μέλλον που έρχεται, Things to Come, η μεγάλη ταινία των αδερφών Κοέν, που κέρδισε κορυφαία βραβεία Όσκαρ, Καμιά πατρίδα για τους μελαθάνατους, με τον Τόμι Λι Τζονς και τον Χαβιέ Μπαρντέμ, Όσκαρ δευτέρου ανδρικού ρόλου, και βέβαια Όσκαρ καλύτερες ταινίες κτλ. Είναι στην κυριολεξία η προσωποίηση του θανάτου. Είναι, αν θέλετε, μια ιστορία όπου κάποιος τύπος που κυνηγάει αντιλόπες βρίσκει κάπου πολλά λεφτά, νεκρούς. Ο ένας νεκρός κρατάει και μια βαλίτσα με λεφτά. Έχει ραδιοπομπό η βαλίτσα. Τον κυνηγάει ο ψυχοπαθής δολοφόνος που είναι ο Μπαρντέμ. Ο σερίφης είναι ένας καλοκάγαθος σερίφης που ετοιμάζεται να πάρει σύνταξη. Και τι μας λέει η ταινία? Ότι το καλό αποχωρεί, το καλό θεωρείται γερασμένο, έχουμε την αποδημία του, την κηδεία του και εμφανίζεται ο θάνατος των πάντων, της φύσης, της ανθρωπιάς, της αλληλεγγύης και.

και με ένα τραγούδι που συζητήθηκε πάρα πολύ και για την οποία γνωστός πολιτικός είπε το περίφημο μπορείς να κάνεις check-in, αν δεν μπορείς να κάνεις check-out. Eagles, μαζί με την αγάπη μου, την εκτίμησή μου, είναι για σας να σας πούν το τόσο συζητημένο, μέχρι και δομονολογικό το βγάλανε, California Hotel. Γεια σας, με αγάπη.

0: Μαθητές και δάσκαλοι. Η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης συνεχίζει τον αγαπημένο κύκλο συναυλιών της με διάσημα έργα των Σούμαν, Dvorak και Brahms. Βιολί Ιόνιαν Ηλίας Καντέσα. Διεύθυνση ορχήστρας Λίο Μακφόλ. Παρασκευή 15 Μαΐου 2026, ώρα 8.30 στην αίθουσα τελετών του Απιθύτα. Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. Η δική σας ορχήστρα.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
2: Πρόσωπα, ιστορίες, ειδήσεις.
3: Απευθείας συνδέσεις και θετική ενέργεια. Κάθε μέρα έχει το δικό της χρώμα.
2: Μέρα με χρώμα. Έλσα Ποιμενίδου, Χριστίνα Τοπούζη, Κλέλια Κλουτζού. Καθημερινά στις 10 το πρωί στην ΕΡΤ 3.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: Πες τη μαμά πως θα αργήσω με τη Μαρία Βασιλιάδου στον 958 της ΕΡΤ 3.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Η ζωή μου ο άλλος». Μία μοναδική μουσική συνάντηση με τους Γεράσιμο Ανδρεάτο, Παντελή Θαλασσινό, Βιολέτα Ίκαρη, Γεωργία Νταγάκη και το Μουσικό Σύνολο Μαΐστρος. Κείμενα διαβάζει ο Δημήτρης Αλεξανδρής. Κυριακή 24 Μαΐου, Θέατρο Δάσους. Μην το χάσετε.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Τους λένε Aquabarons. Ωχ, τι γλυκά απήλθαν. Γλυκότατα. Τους λένε Aquabarons και είναι ελληνικό σερφ σύνολο που για βάση του έχει το Λέχιο. Το Λέχιο είναι κομμόπολη στην Κορινθία. Οι Aquabarons ιδρύθηκαν το έτος 2010 από δύο αδέρφια, τον Πέτρο Σωτηρόπουλο και τον Φίλιππο Σωτηρόπουλο. Οι Aquabarons μας έκαναν ποδαρικό στα παψινά διαμάντια, την ιδιότροπη εκπομπήχλα μας. Οι Aquabarons μας έπαιξαν το δεύτερο σίγγλ από το ερχόμενο τον Νοέμβρη και τρίτο άλμπουμ τους, Back on Track. Οι Aquabarons σε αυτό το ολόνεο σημερινό, 3η 9 Σεπτεμβρίου του 2025 κομμάτι τους, μας ξεναγούν στα γνώριμα ηχητικά τοπία τους, αλλά ίσως με πιο ατμοσφαιρική και αφηγηματική κινηματογραφική διάθεση. Καλέ, δεν είπαμε πώς λέγεται το κομμάτι. Παράληψή μας. A Shadow in the Mist. Surf, reverb και fuzz σε πρώτο πλάνο στο A Shadow in the Mist, το καινούριο συγκλάκι σημερινό των Aquabarons με το οποίο έχουμε ξεκινήσει, αλλά και μια υποψία νουάρ αισθητικής ανοιχνεύουμε στο κομμάτι αυτό, τελώντας εν αναμονή για έναν ακόμα Έλληνα βαρόνο. Καλησπερίζουμε από την σταθερά και αδιάπτωτα ερωτική πόλη της Θεσσαλονίκης και αλλάζουμε τους εναρκτήριους Aquabarons με άλλους σερφάδες, με αρχηγικούς σερφορόλιδες, με τεχνίτες του σερφ, με τους Αμερικανούς Los Stray Jackets. Τι ωραία που μας μπήκαν.

Αχ, τι καλό. Somos los Stray Jackets. Έτσι λέγεται το νέο άλμπουμ των Stray Jackets, αναμενόμενο στις 19 Σεπτεμβρίου. Κοντοζυγώνει η κυκλοφοριά του. Ακούσαμε για δεύτερη επιλογή στα απόψινα διαμάντια το κομμάτι Polaris. Από το νέο αυτό άλμπουμ των Stray Jackets, συγκλάκι που βγήκε στις 10 Ιουλίου, είναι το δεύτερο από τα τρία κομμάτια προπομπούς του δίσκου και το μόνο που δεν είχαμε βάλει ακόμα στην εκπομπή. Σημειωτέων ότι ο Danny Amis, συνιδρυτής των Los Stray Jackets, δεν είναι πια στο group, ύστερα από την περιπέτεια που είχε, με αίσια έκβαση τουλάχιστον προς το παρόν, μακάρι και προς το μέλλον, με δύσκολη αρρώστια. Από τους Αμερικανούς Los Stray Jackets, στους Σπανιόλους Los Canotipos.

0: tanta peña arriba montada, hostia, que cada vez es más difícil tomarse una birra.
1: Arriba, muchachos. Και έτσι φτάσαμε σε μια πολύ πρόσφατη ανακάλυψή μας, τους Λοσκανοτύπος από την Ισπανία. Γενικά δεν τους θέλω καθόλου τους Ισπανούς, πιο φαυλατάδες και πιο θορυβώδεις και από τους νέο Έλληνες είναι, με δικαιολογημένα κακό όνομα στην Ευρώπη. Αν πας ταξίδι στην Ευρώπη, όχι πως η Γυραιά αποτελείται από και καλά πολιτισμένους, αλλά αν πας ταξίδι στην Ευρώπη και μιλάς δυνατά στον δρόμο και ακατάσχετα, σε μπουλούκια σε ρωτάνε Ισπανοί είστε. Παρ' όλα αυτά, όπως αγαπώ να λέω και να ξαναλέω στο μικρόφωνο του 958, πιθανώς δοκιμάζοντας την υπομονή και τα νεύρα των ακουόντων, καλά δεν έχω φτάσει και σε επίπεδα του Βαγγέλη Ιωάννου να λέω συνέχεια τα ίδια και τα ίδια, αλλά εκεί το πάω περίπου. Οι Ισπανιόλοι διδάσκουν ποδόσφαιρο, διδάσκουν μπάσκετ, παραδίδουν σεμινάρια στο πανκ, αυτό που μας ενδιαφέρει περισσότερο απ' όλα, και έχουν χτίσει και μια ακμάζουσα πορνογραφική σκηνή, βιομηχανία με διεθνείς διασυνδέσεις. Λοσκανοτύπος. Γκαράζ, σερφ, σκα και πανκ. Τους τσεκάραμε, τους Λοσκανοτύπος, τρίτους στην αλυσίδα που είναι επιζωλίστα μας στο τραγούδι «Κανοτύπος». Από το δεύτερο άλμπουμ τους που βγήκε στις 28 Δεκεμβρίου του 2024 και περιέχει και μια παραποίηση του Psycho Killer των Talking Heads, το οποίο μετονόμασαν σε Psycho Cleaner. Το έχουμε ακούσει κάποια βράδια πριν στην εκπομπή. Ένα, Aqua Barons, Ελλάδα. Δύο, Los Straight Jackets, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Τρία, αμέσως πριν, Los Κανοτύπος, Ισπανία. Και στην τέταρτη θέση του καταλόγου με τις απόψινές επιτυχίες μας, ο Βαρόνος, τον οποίο κρατήσαμε σε αναμονή, ο Βαρόνος Ανάστης, Μπάρον Ανάστης. Ακούμε, δώσε μεγάλα και μετά λέμε.

Ακόμα μια παρουσία στα Διαμάντια σκόραρε ο ευγενικός, εργατικός, ταλαντούχος Βαρόνος Ανάστης από το πρόσφατο και πρώτο άλμπουμ του Nothing Left Unsaid, Ιούλιος 2025, με το τραγούδι Sacred Dream. Η ιστορία έχει καταγράψει ότι ο αμέσως πρινικός Ανάστης Λαζαρίδης με το γκρουπ του, τους Vintage and Used, έπαιξαν το λεγόμενο Double Bill στο Βερολίνο αρκετά χρόνια πριν με τον Sonny Vincent. Μίλησαν εκεί, αλλά δυστυχώς δεν συνεργάστηκαν ποτέ σε άλλο επίπεδο. Οι δυο τους όλα έμειναν στα λόγια. Οπότε, ομαλά, ομαλότατα θα ρεύσει στο αίμα της πεζολίστας μας ευθύς αμέσως ο Sonny Vincent.

Είναι Τρίτη, είναι η ένατη μέρα του Σεπτέμβρη του 2025 και τα διαμάντια είναι ζωντανά στον αέρα του 95,8 FM της R3, ζωντανά από την πόλη Θεσσαλονίκης για 1,11 την εδώ και κάμποσα χρόνια τελευταία και ωραία ζωντανή ζώνη στην 24ωρη ροή προγράμματος του σταθμού. Η εξερεύνηση του σύγχρονου δισκογραφικού τοπίου συνεχίστηκε με έναν cult ήρωα του rock and roll. Μια μορφή της νεοϊορκέζικης πανκουριάς. Πώς λέμε κλεφτουριά, εδώ το κάναμε πανκουριά. Τον Ευαγγελιοάνου, τον αληθινά και σταθερά αντισυστημικό 72χρονο σήμερα, Sonny Vincent. Κάθε φορά που πέφτουμε, ήδη από τα παλιά χρόνια, από τα χρόνια που τα διαμάντια έβγαιναν live στο δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 101, κάθε φορά που πέφτουμε σε δισκούργημα του Μεσχε Vincent, ξέρουμε ότι αυτό θα παρέχει αφιδώς τροφή για πάμπολες ραδιοφωνικές μεταδόσεις. Στρωθήκαμε το λοιπόν και μελετήσαμε το πιο πρόσφατο άλμπουμ του κυκλοφορίας 2021, Snake Pit Therapy, μόλις 4 χρόνια μετά την κυκλοφορία του δηλαδή, και ακόμα πάντως δεν το χορταίνουμε. Από εδώ λοιπόν, δηλαδή από το Snake Pit Therapy 2021 του Sonny Vincent, προήρθε η αμέσως προηγούμενη επιλογή μας, το άσμα Messed Up in Blue. Ο Vincentaros διαθέτει, ξαναλέω, βαρύ και πλούσιο βιογραφικό για να καταλάβουμε για ποιον μιλάμε. Γεμάτο από συνεργασίες με πρώτες μούρες, ενδεικτικά αναφέρουμε τον Cheetah Chrome, τον Dead Boys ή την Maureen Tucker, τον Velvet Underground, και είπαμε παρατρίχα θα είχε συνεργαστεί με τον σαλονικιό και πολύ αγαπημένο μας Ανάστη Λαζαρίδη, τον Βαρόνο Ανάστη, ο οποίος προηγήθηκε του Sonny Vincent στην πεζολίστα μας, είπαμε το ένα φέρνει τ' άλλο, αλλά εμείς θα παραμείνουμε στη Νέα Υόρκη και θα επισκεφτούμε το νέο άλμπουμ του Cody Melville.

Ο αμέσως προηγούμενος singer-songwriterίστας είναι από τη Νέα Υόρκη και αυτός από το Brooklyn συγκεκριμενοποιημένα. Έτσι θέλουμε να μιλάμε, συγκεκριμενοποιημένα. Αφού το συγκεκριμενοποιούμε. Τέλος πάντων, ο αμέσως προηγούμενος singer-songwriterίστας είναι από τη Νέα Υόρκη, από το Brooklyn. Και αν δεν τον έχουμε ανακαλύψει, αξίζει το ενδιαφέρον μας, αξίζει την προσοχή μας, αξίζει τον χρόνο μας. Λέγεται Cody Melville. Τον μεταδίδαμε στα διαμάντια με προηγούμενες δουλειές του, τώρα στις 20 Αυγούστου, αλλά αυτό το δεν ισχύει το τώρα, γιατί σε χρόνους διαμαντιών είναι ήδη ιστορικό παρελθόν το 20 Αυγούστου. Ζούμε για την ημέρα, ζούμε για την ώρα, με τέτοιους ρυθμούς που ανανεώνεται ανανεώνεται το δισκογραφικό σύστημα. Τέλος πάντων, στις 20 Αυγούστου, ο Cody Melville έχει αμολύσει στην κυκλοφορία νέο στούντιο άλμπουμ με τίτλο East του St. Mark's, από όπου τσιμπήσαμε το τραγούδι Marie. Είναι ο δεύτερος νεοϊορκέζος μας στην απόψινή πεζολίστα μας, μετά από τις περιπτώσεις του Sonny Vincent, την περίπτωση του Sonny Vincent, και θα ακολουθήσει και ένας τρίτος νεοϊορκέζος τώρα, Willie Nile, νέο άλμπουμ The Great Yellow Light.

Αυτά είναι φινάλε. Ο Willie Nile, βετεράνος singer-songwriter-ας από τη Νέα Υόρκη, υπηρετεί μια σπριγκστινικού τύπου, μια σπριγκστινικής υφής τραγουδοποιία. Το αναφέρουμε προσοχή μόνο ως παραλληλισμό, με σκοπό να κατατοπιστούμε σχετικά με το που κινείται ηχητικά ο Willie Nile. Κάθε άλλο παρά ρέπλικα του Springsteen είναι ο Willie Nile. Ίσα-ίσα, η δική μας εκτίμηση είναι ότι σε πάθος και σε παλμό και σε για το που κινείται ηχητικά ο Willie Nile, κάθε

τέτοιο. Γι' αυτό και δεν ασχοληθήκαμε ιδιαίτερως με τα άλλα. Το πρώτο σιγκλάκι από το EP ήταν το Back on Broadway. Όπως λέγεται και το EP ολόκληρο, το μεταδίδαμε κατά κόρον. Απόψε παίξαμε, ξαναπαίξαμε για την ακρίβεια, και μάλιστα 8ο στην πεζολίστα μας, η οποία βρίσκεται σε πλήρες και σε δίπλωμα. Το Deluise Nation, αφού τραβλίζει αυτός, σκοπίμως γιατί να μην τραβλήσουμε κι εμείς. 71 ετών σήμερα ο Handsome Dick Manitoba, συνεχίζει να ροκενρολίζει, ωραία ακούγεται αυτό, συνεχίζει να ροκενρολίζει, παραδίδοντας την κυκλοφορία προσωπικά άλμπουμ και EP. Το πεπειραμένο αυτό μαστόρι, που ακούει στο όνομα Handsome Dick Manitoba, είναι γνωστός βεβαίως κυρίως από τη θητεία του το καιρό εκείνο στους Dictators, οι οποίοι και αυτοί συνεχίζουν να ροκενρολίζουν, έχουν νέο άλμπουμ, το έχουμε παίξει τα διαμάντια πολλές φορές, δεν είναι πια μαζί τους και μάλλον δεν αγαπιούνται και πολύ οι δύο πλευρές. Είναι γνωστός επίσης ο Handsome Dick Manitoba από το πέρασμά του από τις τάξεις των MC5, με τους οποίους και έπαιξε live στο κλαμπ του Μήλου στη Θεσσαλονίκη αρκετά χρόνια πριν, κάμποσα χρόνια πριν, ο επόμενος. Πού είμαστε καλά μου παιδιά πρώτα απ' όλα, στη Νέα Υόρκη. Τι έχουμε παίξει από τη Νέα Υόρκη? Ας κάνουμε μια μικρή ανακεφαλαίωση. Sonny Vincent, Cody Melville, Cody Melville Band για την ακρίβεια, Willie Nile και αμέσως πριν Handsome Dick Manitoba. Ο επόμενος, Κέτι οριτζιναλικά Νεοζηλανδός. Ο επόμενος και αν έχει ταυτιστεί με το λεγόμενο Μεγάλο Μήλο, αν και πλέον πρέπει να εγκαταβιώνει στο λεγόμενο Λος Άντζελες. Αρκετά ηρεμήσαμε, λέει η διαφήμιση, αλλά για μας είναι η ώρα της ηρεμίας. Dean Wareham, album That's the Price of Loving Me, τέλη Μάρτη 2025.

Έτσι, ρε μεγάλε, γλύκανε μας. Τον λένε Dean Wareham. Γεννήθηκε το 1963 στη Νέα Ζηλανδία. Ναι, στη Νέα Ζηλανδία. Αλλά έχει ταυτιστεί από τα μικρά του χρόνια με τη Νέα Υόρκη, με τους Galaxy 500, δίπλα στον Damon και την Naomi. Μεγαλούργησε και η Luna, το γκρουπ με το οποίο συνέχισε μετά το τέλος των Galaxy 500, έβγαλαν δισκάρες κι αυτοί. Ήταν και ο περιβόητος Kramer ως παραγωγός και συνδιαμορφωτής του ήχου των Galaxy 500. Ο Kramer, ο οποίος στην πορεία των ετών έβγαλε και υπηδάκι με την εδώ και χρόνια γυναίκα του Dean Wareham, την Britta Phillips, αλλά δεν είχε ξανασυνεργαστεί με τον ίδιο τον Dean Wareham, μέχρι που, τσουπ, ξανασυναντήθηκαν φέτος, Dean και Kramer, στο νέο αυτό προσωπικό άλμπουμ του Dean Wareham, That's the Price of Loving Me, τον δίσκο στον οποίο σταματήσαμε αμέσως πριν στα διαμάντια. Σταματήσαμε και ακούσαμε από εδώ την εκτέλεση ενός παλιότερου τραγουδιού, μη μακρηγορούμε τώρα με παρένθετες ιστορίες, The Cloud is Coming. Άρα τι ακούσαμε? Ακούσαμε το τραγούδι The Cloud is Coming, όπως συμπεριλαμβάνεται στον πρόσφατο φετινό προσωπικό άλμπουμ That's the Price of Loving Me του Dean Wareham, στον οποίο δίσκο, ξαναλέμε, για να γίνει κρυστάλλινα διαβιές, να το κάνουμε κτήμα μας και βίωμά μας, συνεργάστηκε με τον τρισμέγιστο Kramer, εφιέστατο και ως παραγωγό και ως μουσικό και ως άνθρωπο. Άλλη μεγάλη ιστορία ο Kramer, Shimmy Disc, Bong Water. Τι να λέμε τώρα? Ξέρουμε πολύ καλά τι να λέμε, αλλά το τι να λέμε τώρα το λέμε για να υπεκφύγουμε. Και άμα δεν τα εξηγώ επαρκώς στο μικρόφωνο, καθώς μιλάω, αν δεν τα λέω με σαφήνεια και προκύπτουν απορίες ή αν κάνω λάθη, είτε από κεκτημένη ταχύτητα, είτε ακόμα από άγνοια, το δεύτερο επιδιώκω να μην συμβαίνει, η άγνοια δηλαδή, το τηλέφωνο μας στο στούντιο είναι 2313-338-456. Αν γεννιούνται ερωτηματικά, μπορούμε να τα απαντήσουμε και γραπτό στο Facebook, στο inbox του John Simandiras Radio DJ. Μενού και ντου, εν και ντι, John Simandiras Radio DJ. Παραμένουμε έστω και διαμέσου Καναδά στη Νέα Ζηλανδία.

Δώσε μας γκόσπελ χοροδίες και πάρε μας την ψυχή. Και να που ο δρόμος μετά τη Νέα Υόρκη μας έβγαλε γλυκά και ομαλάδια των συγκοινωνών δοχείων και των κοινών παραγόντων, που παίζουν κεντρικό ρόλο στη μετάβαση από το προηγούμενο στο επόμενο στην πεζολίστα των διαμαντιών, μας έβγαλε πού στη Νέα Ζηλανδία. Όχι, ακούστηκε άσχημα. Πού στη Νέα Ζηλανδία. Τώρα με την παύση ήταν λίγο πιο γλυκό. Και εκεί στη Νέα Ζηλανδία συναντήσαμε μια Καναδέζα, παρακαλώ. Η οποία έχει, ας όψετε, ο έρος μετακομίσει στη Νέα Ζηλανδία και εδώ και πολλά χρόνια αποτελεί πρωτοκλασάτη όργανο λειτουργική μονάδα της νεοζηλανδιακής σκηνής. Και το όνομα αυτής, Tammy Nilsson. Τη μεταδίδαμε στην εκπομπή με το προηγούμενο άλμπουμ της, την Tammy Nilsson, Kingmaker 2022, στις 11 Ιουλίου φέτος. Η κυρία Tammy Nilsson έβγαλε νέο άλμπουμ, στο οποίο παίζει αυτό το εμπλουτισμένο με διάφορα στυλ country της. Και μάλιστα στο τραγούδι που μεταδώσαμε από εδώ είναι η λίγο φαϊνότερο ότι ανακατεύει την country με τον gospel και τη soul. Κάτι που δεν περάτη για πρώτη φορά, αντιθέτως το συνηθίζει. Α, μιλώντας για τη soul, η επόμενη κι αν είναι οι στυλοβάτες τη soul, ειδικά τη Stax. Booker T and the MGs! Πράσινα κρεμμύδια, green onions. Καλή όρεξη.

0: Δεν γίνεται να μιλήσουμε. Δώστα μεγάλε, δώστα. Για αυτό που μόλις ακούσαμε, χωρίς να εξηγήσουμε τι είναι το Stax Review. Το Stax Review ήταν μια περιοδεύουσα μουσική παράσταση, η οποία δημιουργήθηκε από τη δισκογραφική εταιρεία Stax Records. Στις αρχές της δεκαετίας του 60 ήταν κάτι περισσότερο από μια σειρά συναυλιών, αποτέλεσε μια συλλογική παρουσίαση των κορυφαίων performer της οροσηματικής αυτής της εταιρείας, στόχος να προωθήσει τον μοναδικό ήχο της Stax, μια μίξη δηλαδή South and Soul, R&B και Gospel επιρροών, αποκτώντας στο διάβα των ετών τον χαρακτήρα του μνημειώδους. Μιλάμε τώρα για το Stax Review. Και τι περιλαμβάνει Stax Review? Κεντρικό γκρουπ ήταν house band που λέμε στα ελληνικά, οι Booker T and DMGs, αυτούς ακούσαμε στα πράσινα κρεμμύδια, και από εκεί στο Green Onions, στο εμβληματικό του τραγούδι, κομμάτι, Rufus και, και από εκεί και μετά είχαμε Rufus και Carla Thomas, William Bell, Otis Redding, Marquise, Mad Lads, Wendy, Renee, πώς τη λένε, και άλλους. Κάθε μουσουργός, γιατί όταν μιλάμε για τη Stax πρέπει να λέμε για μουσουργούς, παρουσίαζε 2-3 τραγούδια επί σκηνής, με στάνταρ από πίσω να παίζουν οι Booker T and DMGs. Είχαμε εναλλαγές στη σκηνή και έτσι είχαμε μια συνεχή ροή ενέργειας και ποικιλίας. Είμαστε στο καλοκαίρι του 1965 και στο Club Paradise του Memphis, η Stax Review, όλοι αυτοί που αναφέραμε. Από εδώ ακούσαμε στο Club Paradise του Memphis, καλοκαίρι 1965, τους Booker T and DMGs στο Green Onions. Αυτές οι παραστάσεις, δηλαδή στο Club Paradise του Memphis, της Stax Review, αλλά και στο Los Angeles, στο Los Angeles, σε άλλο venue, αποτυπώθηκαν σε ένα άλμπουμ που λέγεται Stax Review, Live in 65, και κυκλοφόρησε πρόσφατα. Άρα λοιπόν, για να το κλείνουμε και να μας μείνει μια εντύπωση χωρίς πορές φιλολογίες, που δεν είναι φιλολογίες, είναι στοιχεία που χρειάζεται να ξέρει ο μουσικόφιλος. Εμείς από το άλμπουμ Stax Review, Live in 65, κυκλοφορία πρόσφατη, ακούσαμε τους Booker T and DMGs σε μια αναβράζουσα εκτέλεση του Green Onions.
1: All right then, we want jam. We promised we'd jam to somebody. We're going to jam.
0: Stivakos Win.
1: Song about John Coltrane and his stereo blues.
0: The Dream Syndicate.

I've got some fine wine in the freezer, mama, I know what you like. Ήταν η εκπομπή «Διαμάντια» σε παραγωγή και παρουσίαση Γιάννη Σημαντήρα. Μαζί μας τον ήχο, ο Γιώργος Λιάκης. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή νύχτα. Καλό ξημέρωμα. Wow.

στο Jazz Club του 958. Για τα επόμενα 55 λεπτά της ώρας, ο Πάνος Ηλιόπουλος επιλέγει μουσικούς που έγραψαν και γράφουν τη δική τους ιστορία στο χώρο της παγκόσμιας μουσικής φόρμας που λέγεται jazz.

Με σημαντικά έργα της jazz δισκογραφίας θα κυλήσει και αυτή η ώρα του Jazz Club του 958. Η αρχή έγινε από το LP του τρομπετίστα Kenny Dorham Afro-Cuban που κυκλοφόρησε το 1955. Μαζί του ακούστηκαν ο Hank Mobley στο τενόρο, ο Cecil Payne στο βαρύτονο σαξόφωνο, ο Horace Silver στο πιάνο, ο J.J. Johnson στο τρομπόνι και ο Carlos Potato Valdez στα κρουστά. Η συνέχεια από τον Jerry Mulligan και τη συνεργασία του με τον Johnny Hodges. Τους ακούμε στο Backbeat.

Από το βιβλίο του Φρανκόφσκι «Ο μαύρος εθνικισμός και η επανάσταση στη μουσική» διαβάζω. Εκτός από το να αποτελεί ένα μουσικό αντίστοιχο της λογοτεχνίας beat, η cool jazz αντιπροσώπευε μια λίγο πολύ συνειδητή προσπάθεια να εκλευκανθεί η μουσική jazz και να ξεθοριάσουν οι αφροαμερικάνικες ρίζες της. Όπως θα φανεί πιο κάτω, μια από τις κινητήριες δυνάμεις πίσω από το ψάξιμο για μια νέα μορφή έκφρασης που βρήκε την κορύφωσή της στο bebop ήταν η επινόηση μιας μουσικής που εκείνη, και όταν λέμε εκείνη εννοεί ο Κόφσκι τους λευκούς, δεν θα μπορούσαν να παίξουν. Με αυτόν τον τρόπο έτσι θα ετίθετο το ερώτημα της λευκής ιδιοκτησίας κατά της μαύρης δημιουργίας. Το ψάξιμο ήταν κατά ένα μεγάλο ποσοστό πετυχημένο, γιατί αρχικά τουλάχιστον πολύ λίγοι λευκοί ήταν ικανοί να τα βγάλουν πέρα με την περίπλοκη τεχνική που απαιτούσε το bebop. Έτσι λοιπόν δεν θα έπρεπε να θεωρείται έκπληξη ότι μόλις οι μαύροι σπρώχτηκαν στο περιθώριο κάτω από τις οικονομικές πιέσεις, όπως και ο έλεγχος της jazz αφέθηκε στα χέρια των λευκών, ένα από τα πρώτα πράγματα που έγιναν ήταν η επιβεβαίωση της ανωτερότητας των λευκών ή δυτικών αξιών έναντι των μαύρων ή αφρικανικών. Με αυτό δεν εννοώ πως ένας τέτοιος σκοπός διακηρύχθηκε ποτέ δημόσια, ανοιχτά, ή ακόμη ότι ήταν κάτι που έγινε συνειδητά. Αυτό που εννοώ, λέει ο Κόφσκι, είναι πως η περίοδος της Κουλ είδε μία προσπάθεια των λευκών μουσικών να στερήσουν τη τζαζ, να στερήσουν από τη τζαζ από τα ιστορικά της μαύρα λιμάνια και να τη μεταμορφώσουν σε μια μουσική με την οποία εκείνοι, οι λευκοί, θα μπορούσαν να ταυτιστούν πιο εύκολα. Συνήθως αυτό γινόταν κάτω από το έμβλημα της νομιμοποίησης της μουσικής. Νομιμοποίηση σήμαινε ότι αποκτά το σεβασμό των λευκών μεσοαστικών ακροατηρίων, που με τη σειρά του μεταφράζεται πλησιάζει περισσότερο την ευρωπαϊκή σοβαρή μουσική. Θα συνεχίσουμε με το The Bop Session, το LP The Bop Session του 1975. Ο Dizzy Gillespie παίζει τρομπέτα, ο Sonny Stitt τενόρο σαξόφωνο, ο Percy Heath κοντραμπάσο, ο Hank Jones πιάνο και ο Max Roach drums. Το κομμάτι που θα ακούσουμε έχει τίτλο Confirmation.

από το 2004 και το CD Translinear Light. Ακούσαμε την Alice Coltrane να παίζει πιάνο μαζί με τους Charlie Hayden, Jeff Watts, Jack DeJohnette, James Genus και Oran Coltrane. Το κομμάτι είχε τίτλο Crescent. Και από το 2004 πάμε 20 χρόνια πίσω για να ακούσουμε ένα κομμάτι από τη συνεργασία του Sun Ra με τον Αιγύπτιο κρουστό Salah Ragab. Τίτλος του Down.

Το κέντρο της cool jazz ήταν η Καλιφόρνια. Κατά πρώτο λόγο το Λος Άντζελες και σε ένα μικρότερο βαθμό η περιοχή του κόλπους του Σαν Φραντζίσκο. Στη Νέα Υόρκη, αν και η δραστηριότητα γύρω από τη jazz βρισκόταν σε κάμψη, εταιρείες δίσκων όπως η Prestige, η Savoy και η Blue Note εξακολουθούσαν που και που να εκδίδουν δίσκους μαύρων μουσικών με αφετηρία το bebop. Και αυτοί οι μουσικοί συνέχιζαν να κυριαρχούν στη σκηνή όσο μικροσκοπική και αν ήταν. Αντίθετα, στη δυτική

0: ακτή, ο χώρος ήταν ουσιαστικά παρθένος, με μόνη καθιερωμένη δραστηριότητα γύρω από τη τζαζ, αυτή των λευκών συγκροτημάτων του Dixieland. Έτσι λοιπόν, στην Καλιφόρνια, οι λευκοί δεν είχαν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα του ανταγωνισμού μιας εδρεωμένης ομάδας μαύρων μουσικών του bebop, για τον απλό λόγο ότι μια τέτοια ομάδα δεν υπήρξε. Ή, για να είμαστε περισσότερο ακριβείς, ακόμα και όπου υπήρχαν τέτοιες ομάδες, δεν είχαν παρά ελάχιστα μέσα προσέγγισης των δισκογραφικών εταιριών. Οι λευκοί μουσικοί που ασχολήθηκαν με την cool jazz στην Καλιφόρνια, η οποία αργότερα αποκλήθηκε με αρκετή ακρίβεια αλλά λιγότερη νοσταλγία, jazz της δυτικής ακτής, προέρχονταν από διάφορες πηγές. Πολλοί από αυτούς, ο Σέλι Μέιν, ο Σόρτι Ρότζερς, ο Αρτ Πέπερ, ο Μπατ Σάνκ, ο Μπιλ Χόλμαν, εγκαταστάθηκαν στη Νότια Καλιφόρνια μετά από μακρά θητεία στις διάφορες ορχήστρες του Σταν Γκέντον, που κι αυτός ήταν αφιερωμένος στην ιδέα του εξευγενισμού της jazz δια της προώθησής της προς την κατεύθυνση της σύγχρονης ευρωπαϊκής μουσικής δεύτερης κατηγορίας. Άλλοι, ο Τζίμι Τζιούφρι, ο Σταν Γκέντς, ο Ζου Τζίμς, προήλθαν από μια ορχήστρα του Γκούντι Χέρμαν. Άλλοι ήταν μετανάστες από την Ανατολική Ακτή, όπως ο Τζέρι Μάλιγκαν, ή τοπική μουσική χωρίς προηγούμενη φήμη, όπως ήταν ο Dave Brubeck, ο Chet Baker, ο Bob Gordon. Σήμερα μόνο ένα μικρό ποσοστό από αυτούς τους μουσικούς έχει κάποια αξιόλογη θέση στον κόσμο της jazz. Εκείνοι που δεν κατάφεραν να βρουν μια ασφαλή, αν όχι δημιουργική θέση, στα στούντιο των ηχογραφήσεων του Hollywood, εκτός λίγων εξαιρέσεων, έχουν γίνει, σύμφωνα με τη φράση του Orwell, μη πρόσωπα, όσο αφορά το ακροατήριο της jazz. Όμως, στο ζενίθ της δημοτικότητάς τους, στα μέσα της δεκαετίας του 50, η λευκή μουσική της cool και η jazz της δυτικής ακτής μονοπολούσαν την επιτυχία στο χώρο της jazz. Ήταν τα χρόνια εκείνα που ο Τσετ Μπέκερ, παραδείγματος χάριν, θριάμβευε επί του Ντίζι Γκιλέσπι και του Μάιλς Ντέιβις στα διάφορα δημοψηφίσματα των κριτικών. Αυτά λέει ο Φρανκόφσκι στο βιβλίο του «Ο μαύρος εθνικισμός και η επανάσταση στη μουσική». Και εμείς, βαδίζοντας προς το φινάλε αυτής της ώρας, ακούμε άλλη μια ζωντανή ηχογράφηση που έγινε στο BBC. Πρόκειται για το «Man with a Movie Camera» με τη Cinematic Orchestra. Από τον Πάνο Ηλιόπουλο που ήταν στο μικρόφωνο, γεια χαρά και καλή συνέχεια στις ακροάσεις σας.
1: Thanks very much. You've been listening to the Cinematic Orchestra. Thank you, thank you. We're going to finish up the set tonight with a track called Man with a Movie Camera.

0: Η προβολή της ημέρας.
1: Ο ήχος της μεγάλης οθόνης και των soundtracks. Επιλογή παρουσίαση Θανάσης Γογάδης. Το Batman και Robin είναι αμερικανική περιπέτεια παραγωγής 1997 σε σκηνοθεσία Joel Schumacher. Η ταινία είναι βασισμένη στο χαρακτήρα Batman της DC Comics και αποτελεί το τέταρτο και τελευταίο μέρος της σειράς ταινιών Batman των Tim Burton και Schumacher και στη συνέχεια της ταινίας Batman για πάντα. George Clooney αντικατέστησε τον Val Kilmer στον πρωταγωνιστικό ρόλο του Batman. Πρωταγωνιστούν επίσης ο Άρνολτ Σβαρτζενέγκερ, Ουμα Θέρμαν, Κρις Οντόνελ, Αλίσια Σίλβερστόουν και Μάικλ Γκόου. Η ταινία αφηγείται την ιστορία των Batman και Robin, οι οποίοι παλεύουν να διατηρήσουν τη συνεργασία τους, προσπαθώντας ταυτόχρονα να σταματήσουν τον Mr. Freeze και την Poison Ivy, οι οποίοι θέλουν να γεμίσουν τον Gotham City με πάγο και φυτά. Τη μουσική έγραψε ο Έλιοτ Γκόλντενθαλ.

Ακούμε τη μουσική του Έλιοντ Γκόντενθαλ για τον Μπάτμαν και Ρόμπιν, την Αμερικανική περιπέτεια παραγωγής 1997 σε σκηνοθεσία Τζόελ Σουμάχερ. Στο Gotham City, ο Μπάτμαν και ο Ρόμπιν προσπαθούν να σταματήσουν τον Μίστερ Φρίζ από το να κλέψει διαμάντια. Ορχικακός Μίστερ Φρίζ παγώνει τον Ρόμπιν και ξεφεύγει, προειδοποιώντας τον Μπάτμαν ότι έχει 11 λεπτά να ξεπαγώσει τον Ρόμπιν. Μαθαίνουν ότι ο Μίστερ Φρίζ ήταν ο επιστήμονας Δόκτωρ Βίκτορ Φράις, ο οποίος μετά από ένα ατύχημα στο εργαστήριο κρυογεννητικής που χρησιμοποιούσε ώστε να βρει μια θεραπεία για τη σύζυγό του Νόρα, που έπασχε από μια θανατική ασθένεια με το όνομα σύνδρομο Μαγκρέγκορ, παγιδεύτηκε σε ένα κοστούμι που κρατά τη θερμοκρασία του σώματός του υπό το μηδέν και παίρνει ενέργεια από διαμάντι.

Ακούμε τη μουσική του Elliot Goldenthal για τον Batman και Robin, την αμερικανική περιπέτεια παραγωγής 1997 σε σκηνοθεσία Joel Schumacher. Η ανάπτυξη για τον Batman και Robin ξεκίνησε αμέσως μετά τον Batman για πάντα με τη Warner Bros. Να προγραμματίζει την κυκλοφορία της ταινίας για τον Ιούνιο του 1997. Τα γυρίσματα ξεκίνησαν τον Σεπτέμβριο του 1996 και ολοκληρώθηκαν τον Ιανουάριο του 1997, δύο εβδομάδες νωρίτερα από τον προγραμματισμό. Η ταινία κυκλοφόρησε στις 20 Ιουνίου του 1997 και πήρε εξαιρετικά αρνητικές κριτικές. Με προϋπολογισμό 125 εκατομμύρια δολάρια, το Batman και Robin άνοιξε στην πρώτη θέση με 42 εκατομμύρια δολάρια το πρώτο του τριήμερο. Συνολικές εισπράξεις στην Αμερική έφτασαν τα 107,3 εκατομμύρια δολάρια, ενώ στον υπόλοιπο κόσμο συγκέντρωσε 130,8 εκατομμύρια. Παγκοσμίως έφερε 238,2 εκατομμύρια δολάρια, ήταν η 12η μεγαλύτερη εισπρακτική επιτυχία για το 1997 στην Αμερική και η 15η παγκοσμίως. Ανάμεσα στις υπόλοιπες ταινίες της σειράς Batman καταλαμβάνει την 7η και τελευταία θέση τόσο στην Αμερική όσο και παγκοσμίως.

Ακούσαμε τη μουσική του Elliot Goldenthal για τον Batman και Robin, την αμερικανική περιπέτεια παραγωγής 1997 σε σκηνοθεσία Joel Schumacher. Πολλοί κριτικοί σχολίασαν αρνητικά την ταινία για την παιχνιδιάρικη και κάπως σαχλή προσέγγιση, καθώς και τα ομοφιλοφιλικά υπονοούμενα που προσθέθηκαν από τον Schumacher. Το Batman και Robin πήρε 11 υποψηφιότητες για χρυσό βατόμουρο, ανάμεσά τους και για χειρότερη ταινία, και συχνά συμπεριλαμβάνεται σε λίστες ως μία από τις χειρότερες ταινίες με υπερήρωες, καθώς και ως μία από τις χειρότερες ταινίες γενικά. Εισπρακτικά αποδείχθηκε κατώτερη σε σύγκριση με τις προηγούμενες ταινίες, αποφέροντας συνολικά $238,2 εκατομμύρια παγκοσμίως. Μετά από την αποτυχία της ταινίας, ο Τζορτζ Κλούνι ορκίστηκε ότι δεν θα υποδηθεί ποτέ ξανά τον Batman.

Μια περιπλάνηση στην απέραντη ποικιλομορφία του οργανωμένου ήχου. Επιμέλεια παρουσίαση Χρήστος Βραχνός.

Καλησπέρα φίλοι και φίλες, με ένα υπέροχο αργόσυρτο blues, το All Dressed Up in Blue, από τον Καλιφορνέζο Keb Mo και τον καινούριο του δίσκο, τον φετινό με τίτλο Good to Be. Ξεκινήσαμε σήμερα την τελευταία για τη βδομάδα αυτή η περιπλάνησή μας και κάπως έτσι είναι που θα συνεχίσουμε κιόλας. Κατά τα λοιπά, Χρήστος Βαρχνός στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, Γιώργος Λιάκης στη φορά αυτή στον ήχο και ένας ακόμη ωκεάνος του ήχου κοντά σας μέχρι τις 6.

άλλος ένας Αμερικανός και άλλο ένα υπέροχο αργόσυρτο blues, ο Jim Olchin από το Michigan τη φορά αυτή και το Stop Hurting Me από τον δίσκο του πριν από 5 χρόνια με τίτλο Decisions. Συνεχίζουμε όμως, φίλοι και φίλες, μια απρόσμενη συνεργασία τώρα τριών Άγγλων, του blues rock κιθαρίστα Robin Trower, του τζαμαϊκάνικης καταγωγής τραγουδιστή της Reggae Maxi Priest και του παραγωγού Livingston Brown. Από τον προπέρσινο δίσκο τους με τίτλο United State of Mind, τους ακούμε στο Walking Wounded.

Και πάλι πίσω στην Καλιφόρνια βρεθήκαμε φίλοι και φίλες για το τραγούδι που ακούσαμε μόλις. Τη φορά αυτή την Lady Blackbird συναντήσαμε κατά κόσμον Marley Monroe, που πέρσι έκανε τον ντεμπούτο της στην δισκογραφία με τον δίσκο Black Acid Soul. Ήταν το It's Not That Easy και συνεχίζουμε. Ένας νεοϊορκέζος οργανίστας τώρα έρχεται στη συντροφιά μας, ο Jamie Shaft, και μαζί του ο μπασίστας Steve Swallow και ο drummer Bobby Previtt. Από τον δίσκο τους του 19 με τίτλο You Don't Know The Life, τους ακούμε στο ομότιτλο κομμάτι.

Και αυτή ήταν η C-Train, αμερικάνικο γκρουπ της δεκαετίας του 70 κατά κύριο λόγο και λίγο αυτής του 60. Στο Flute Thing τους ακούσαμε διασκευή του ομότιτλου κομματιού των Blues Project και συνεχίζουμε. Είναι τώρα ο Γκάρι Σμούλιαν, σαξοφωνίστας, και το Σάνι, διασκευή του ομότιτλου τραγουδιού του Bobby Hebb.

και από τον νέο Ιορκέζο βαρύτονο σαξοφωνίστα Γκάρι Σμούλιαν και την διασκευή του στο Σάνι του Μπόμπι Χέμπ. Περνάμε τώρα σε μια άλλη διασκευή, φίλοι και φίλες, ενός μάλιστα από τα εμβληματικά κομμάτια του Miles Davis. So What, από τον Βρετανό κιθαρίστα Ronnie Jordan.

Φτάσαμε όμως, φίλοι και φίλες, με αυτά και με τα άλλα, στο τέλος και της σημερινής μας περιπλάνησης. Τελευταίο για σήμερα το κομμάτι που ακούμε έχει τίτλο Funk Shack West και το υπογράφει το δίδυμο των παραγωγών που ακούει στο όνομα The Sharp Shooters. Ο Γιώργος Λιάκης ήταν στον ήχο, ο Χρήστος Βραχνός στις μουσικές και τα λόγια. Γεια σας και καλό Σαββατοκύριακο.

Όμορφη πόλη. Ήχη, ρυθμοί και χρώματα του κόσμου.

Γεια σας φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζουμε στην όμορφη πόλη στον 958 της R3, συντροφιά με την Πία Βακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση και τον Κωνσταντίνο Μανουσάκη στη ρύθμιση του ήχου. Το τηλέφωνο μας 2313-338-456, SMS γράφει 958, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160, μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της R3 και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook, όμορφη πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων. A Fine Romance των Kern και Fields από το musical του George Stevens Swing Time με τους Fred Astaire και Ginger Rogers. Το έχει ερμηνεύσει η Billie Holiday, η Mel Tormé, μεταξύ άλλων και το δίδυμο των Ella Fitzgerald και Louis Armstrong που άνοιξαν την εκπομπή από την χρονιά του 1957. Συνεχίζουμε με ένα ακόμη jazz standard, το Love Me or Leave Me των Walter Donaldson και Gus Kahn. Συστήθηκε στο κοινό μέσω του musical του Broadway Whoopi και η πρώτη ερμηνεία ήταν της Ruth Etting, έγινε και μεγάλη επιτυχία. Το 1956 το ηχογράφησε ο σαξοφωνίστας Lester Young με τον πιανίστα Teddy Wilson και το κουαρτέτο του που θα ακούσουμε στη συνέχεια και να πούμε βεβαίως ότι το Love Me or Leave Me ως τραγούδι συνδέθηκε με την Νίνα Σιμών. Καλή σας ακρόαση!

Συνεχίζουμε με το You'd Be So Nice To Come Home To, με τη σφραγίδα του Cole Porter, ένα τραγούδι υποψήφιο για Oscar το 1943, μέσα από το έργο Something To Shout About. Έχει γνωρίσει πάρα πολλές εκτελέσεις. Μία από αυτές ανήκει στην Ellen Merrill το 1954, σε συνεργασία με τον τροπετίστα Clifford Brown.

Το You'd Be So Nice to Come Home To το έχει ερμηνεύσει και η Julie London το 1960, η οποία κλείνει το πρώτο μέρος της εκπομπής με τους jazz ήχους, με το I'm in the Mood for Love, συνεργασία, η συνεργασία των Jimmy McHugh και Dorothy Fields. Το κομμάτι προέρχεται από το έργο Every Night at 8 με την Frances Lagford και όπως είπαμε έτσι κλείνουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής.

Όμορφη πόλη στον 958.3, Πιέβακο Γιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση, Κωνσταντίνος Μανουσάκης στη ρύθμιση του ήχου. 115 χρόνια συμπληρώθηκαν από τη γέννηση του μουσικού των blues ερμηνευτή και συνθέτη Ρόμπερτ Τζόνσον. Η φωνή, ο τρόπος που έπαιζε κιθάρα, το ρεπερτόριο που έγραψε, ενέπνευσαν γενιές και γενιές καλλιτεχνών. Μεταξύ άλλων, ο Bob Dylan, ο Keith Richards, ο Robert Plant τον αγνωρίζουν ως βασική τους έπνευση. Αν και η περίοδος ηχογραφήσεων του κράτησε μόλις 7 μήνες, αναγνωρίζεται ως δεξιοτέχνης του είδους των Delta Blues και το Rock and Roll Hall of Fame τον περιγράφει ως τον πρώτο rock star. Ο Clapton τον αποκάλεσε ως τον πιο σημαντικό ερμηνευτή που έχει περάσει από την ιστορία της μουσικής. Ο Clapton, ο οποίος διασκεύασε το Rumbling on My Mind, όπως και ο John Mayall, φυσικά το ακούσαμε από τον Robert Johnson και τη χρονιά του 1936, ενώ το δεύτερο κομμάτι που θα ακούσουμε, το Traveling Riverside, που έχει διασκευαστεί από τους Led Zeppelin μεταξύ άλλων. Thank you.

Η Louise Johnson ήταν μία από τις γυναικείες φωνές των Delta Blues. Με σύντομη ζωή, ημερομηνία γέννησης και θανάτου της δεν είναι ακριβής. Ήταν ενεργή κυρίως το 20 και το 30, τραγουδούσε και έπαιζε πιάνο. Θα την ακούσουμε στο On The Wall.

Συνεχίζουμε τα gospel blues του αγαπημένου κιθαρίστα και ερμηνευτή Blind Willie Johnson, ο οποίος είχε μια χαρακτηριστική χρειά, δεξιότητα στη slide κιθάρα και αφεντικότητα που επηρέασε πάρα πολλούς μουσικούς. Συνδέθηκε με το Dark Was the Night, Cold Was the Ground, το οποίο στάλθηκε στο διάστημα με το Voyager, με το χρυσό δίσκο, με δείγματα, πολλά δείγματα του ανθρώπινου πολιτισμού σε περίπτωση που υπάρχει ζωή σε κάποιον άλλο πλανήτη, για να μας γνωρίσουν καλύτερα. Εμείς όμως θα ακούσουμε μια αγαπημένη σύνθεση, το Let Your Light Shine on Me, Blind Willie Johnson.

Ingrid Lucia, τραγουδίστρια και συνθέτρια από τη Νέα Ορλεάνη, διασκευάζει το gospel This Little Light of Mine, που έγινε σύμβολο του κινήματος των πολιτικών δικαιωμάτων των Αφροαμερικανών.

Careless Love, εκεί όπου η μπαλάντα του 19ου αιώνα συναντά το Dixieland Standard, έχει γνωρίσει πάρα πολλές εκτελέσεις. Εμείς θα απολαύσουμε την σύνθεση από τους Preservation Hall Jazz Band, η θρυλική μπάντα της Νέας Ορλεάνης.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Είναι το τελευταίο μέρος της όμορφης πόλης των 958 της ΣΕΡΤΡΙΑ. Πιάβακο Γιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση, Κωνσταντίνος Μανουσάκης στη ρύθμιση του ήχου, με σύγχρονα gospel και blues κομμάτια στο τέλος εκπομπής, τον αγαπημένο Moby και το natural blues που αξιοποιεί το Trouble So Hard της Vera Hall. Μία ηχογράφηση, ένα διαμαντάκι που έχει καταγράψει ο σπουδαίος Αμερικανός τεθνομουσικολόγος Alan Lomax. Επίσης περιλαμβάνει ηχητικά αποσπάσματα από το All the Way, το Banks Brothers και Hair Moon, τον Rufus και Chaka Khan. Θα συνεχίσουμε με το βρετανικό group των Alabama 3 και τη σύνθεση Woke Up This Morning. Thank you.

Θα σας αποχαιρετήσουμε με τα ηλεκτρικά blues του R.L. Burnside, ευχαριστώντας όλους εσάς για την ακρόαση και επικοινωνία, τον Κωνσταντίνο Μανουσάκη που ρύθμισε τον ήχο, η οποία Πακογιώργου ήταν στην επιμέλεια και παρουσίαση της όμορφης πόλης. It's bad you know, R.L. Burnside, καλό Σαββατοκύριακο.

όμορφη πόλη. Ήχη, ρυθμοί και χρώματα του κόσμου.

Γεια σας φίλες ακροάτριες και φίλοι ακροατές, καλό μεσημέρι κόσμε. Από τον Ανέα 58 συντροφιά σας και σήμερα η εκπομπή «Η Βόλτα». Μια βόλτα στους δρόμους της τέχνης, της ψυχαγωγίας, του πολιτισμού, στα μικρά και τα μεγάλα της καθημερινότητας, της ζωής, γιατί η ζωή είναι μια βόλτα. Από σήμερα και για τις επόμενες ακόμη τρεις μέρες, μια βόλτα στην 22η Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Καθώς κάθε χρόνο 9.58 δίνει το παρόν στο γεγονός αυτό, το μεγάλο γεγονός για το βιβλίο στην Θεσσαλονίκη, εσείως φτάνουμε στην 22η Διεθνή Έκθεση και σταθερά βρισκόμαστε πάντα εκεί με στούντιο εξωτερικών μεταδόσεων. Εκεί θα μεταφερθούμε από αύριο, εκεί θα ανταμώνουμε. Σήμερα όμως επίσης η εκπομπή μας θα είναι